Σοφία, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: μας. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, αυπάς και λιδούς και σούσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και άγιοι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσιν της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηγέσαι της ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και άγιοι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάντα ημών εν της ουρανής, Αγίας Θείο το όνομά σου, έλα τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων, δώσε με σήμερον και άφησε με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από το πόνιρο. Εξαγιαστέντες του ύπνου, προς το μέσαι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων, βόμαστε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διέ της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, τον ούνο φώτιζον και την καρδία και τα χειλημάνη ξονίστο εμείς, Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διέ της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και άγιε στους αιώνας των αιώνων, αμήν, αθρόνο κρατής επελεύσετε και εκάστο πράξη γυμνοθήσονται. Αλαφό πράξουμε το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διέ της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενος, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δια την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμία, αν χορηγήθησε μήτερο αθήμα και αμαρτωλό, ουδέσαινα πολλές άσματες ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπές ο νύχτος και προς απόγονος ο κείμενον ηχηράζομαι, εις το ορθρύσαι και δοξολογήσαι το κράτος σου. Και η νύχω τη σώμα το όμα της διανοίας, άνοιξε όμα το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνένεται σε ντουλά σου και πίν το θέλημά σου και ψάλλιν της εξομολογήσει καρδίας, και ανοιμεί το Πανάγιο όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αήγε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα στη Βασιλεία Θέπα το κράτορο, το θείο και λαθρόφορο νύα, ηξίω άσγων αναμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνωνα στην εκτυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οικού. Δέξε Κύριε και τη φωνή τη δεήσεώ μα των Αγίων και νεαρών σου δυνάμεων, και ευδόξαν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεω προ την ευθύνεση, την εκρυπαρών φιλεών βαίνεση, όπω καγό και ρονό γένα με το φρουνί μου παρθένων, φεδρά λαπηδώνει τη ψυχή μου. Και δοξάζωσε τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενο Θεό Λόγο να μείνει. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, αλλά το μέγα ελαιό σου για κατά το πλήθος ανοιχτυρμό σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ανεκόν με στη δια παντός. Σήμωνο ημάρτων και το πονηρόν οποίον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσω τις λόγους σου και εγγύης το κρυνεσθέσε. Ιδού γαρ ανομία στην αλήφθη και να αμαρτίες εκκλησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άθλα και τα κρύφια της σοφίας σε δηλωσάς μη. Ραδίσμε όπου και καθαριστήσω με, πλυνίσμε και υπερθώνω λεφταρθήσω με. Ακουτίσμα γαλλίαση και ευρωσύνη, αγαλλιάστο στα έτα πεινωμένα. Απόθυρσε πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομία με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένισον τη εγκάτη μου. Μία απορρίψε με το προσώπου στο πνεύμα σου το Άγιο, μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσμε την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό ρηξών με. Διδάξω νόμους σου, σοδού σου και σε βίσε τη σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη γλώσσα από την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να το κάνω, λοκαυτώματο και δοκίσει. θυσία του Θεό, πνεύμα σε ετριμμένο, καρδία σε ετριμμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάπηνον, Κύριε, την ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη Σιών και ουσίν σε αναφορά και λουκαυτώματα. Τότε ανήσαν από τις εαστήριών σου μόσχους. Μακάρι άμουν εδώ, εμπορευόμενοι ενώ μα Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, ενώ όλη η καρδία εξετήσουν αυτόν. Που περιεργαζόμοι την ανομία, αν δεν σωδείς από τα φορέστησαν, σύνε τη λέτης εντολάς του φυλάξτε σφόδρα, όφελον κατευθυνθείς σε νεοδήμο, δε φυλάξε δικαιώματά σου, τότε μη εσχυνθώ, αν δεν βλέπαινε πάνω σε εντολάς σου. Ξομολογήσω μέσα στην επίπτη καρδία, σε νοματικέ με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, τα δικαιώματά σου φυλάξουμε και τα λύπησε ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώς ο νεότερος συνοδών αυτού, εν το φυλάσσε τους λόγους σου, ενώ η καρδία με εξηγήσα σε μία πόση με τον εντολό σου, εν την καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου προς αμία μάρτωση, ευλογητός η Κύριε διδαξώ με δικαιώματά σου, εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα κρίμα του σώματός σου, εν τη οδό το μαρτυρίο σου ετέθυνο σε επαντή πλούτο, εν τις εντολές σου δολεσχή σου και τα νέα σου τα σοδού σου, εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου κοπηλήσω με το λόγο σου, ανταπόδοσο δούλο σου ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψε το θαλμό σου για τα νέα σου θαυμάσια εκ του νόμου σου, πάρε πως εγώ εμεί εν τη γη, μη αποκρύψε από τις εντολές σου, ευεπόδοσε η ψυχή με το επιθυμεί στα κρυματά σου επαντή καιρό, επιτίμησε περηφάνιση την κατάρατη ακρίαση από τον εντολό σου. Περίλεπ μόγιδος εξουδένουσα, μαρτυριά σου εξεζήτησα, και γαρικά τους ανάρχοντες οι κατεμού κατελάλουν, ο δεδούλος εντολές είναι η δικαιωμασή σου. Και γάρτα μαρτυριά σου μελέτημα εστί και συμβουλίων του δικαιωματά σου, εκολύχει το εδάφος ψυχή μου, ζήσε με κατά λόγο σου. Τα σωτούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξώ με δικαιωματά σου. Οδόν δικαιωμά σου να τυσσώνουμε και δολεσίσω τη σταμασή σου. Ενίστεξε είναι ψυχή μου από ακηδία, ζευγόσώνουμε τις λόγους σου. Οδόν αδικίας από όσον επαιμώ και τον νόμο σου ελεησόμουμε. Οδόν αληθείας ερητησάμε και τα κρίματά σου κοπελαθώμη. Εκολύθη της μαρτυρίας σου, Κύριε, με κατεσχήνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μου, τον επλάκτηνε στην καρδία μου. Νομοθετησόμε, Κύριε, τον οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν δια παντός. Συνέτησόμε και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω τον όλη καρδία μου. Οδήγησόμε τρίβο τον εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Γίνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίων. Απόστρεψε ο θαλμός μου του μύθιν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσω το δουλό στο λογιό σου των φόβων σου. Φερήρε τον ηθισμόν υπόφτευσα ότι τα κρυματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμεσαι τις εντολές σου δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έλθευε με το ελαιό σου Κύριε εν το σωτήριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσου με τις ονειδήσεις με λόγων ότι ήρθες επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε το σώματό μου λόγω αληθεία σε ως φόδρα, ό,τι που τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Και πορευώ κλατισμό τη εντολά σου ξεζήτησα. Και λάλα τη μαρτυρία σου αντίο βασιλιά του συνόμην. Και μελέτη εντολέ σου σιγάπησα σφόδρα. Και ήρατα σύρα τη εντολά σου σιγάπησα και δολέ μου τη δικαιωμασή σου. Μη σιδε το λόγο σου, δούλο σου επίλπισά με. Αυτή παρεκάλεσε, ταπεινώσω με το λόγιό σου, ζήσε με. Περήφανη παρενόμενη ως φόδρα από τον νόμο σου που εξέκλεινα. Εμείς τον κρυμάτο σου επαιώνω, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθημία κατέσχε με άθμαρτωλών των μεταλυμπανών των νόμων σου. Σαλτά είσαι με τα δικαιώματά σου, τόπο αρχίας μου. Εμείς την νίκη του ονοματό σου, Κύριε, και επίλεξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη με δικαιώματά σου, ξεζήτησα. Μερίσμα, Κύριε, είπα το φυλάξε τον νόμο σου. Εδέχθην το προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, λέει σώμα κατά το λογιό σου. Διελογισά με τις οδούς σου και πέστρεψε τους πόδες μου στα μαρτύρια σου. Η τιμά σου εταρά, θέν του φυλάξε τις εντολά σου. Σχοινή αμαρτωρών περαπλάκησά μου και τον νόμο σου καπελαθώμη. Μέσα νύκτα εξαγερό μου, το εξομολογήσει τη διακρίμα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμεί πάνω των φουμένων σαν και των θελασσών της εντολάς σου. Το ελέος σου Κύριε πλήρη ηγή τα δικαιωματά σου διδαξών με. Χριστώτε επίσημα του δούλου σου Κύριε κατ' ολόγων σου. Χριστώτε και παιδεία και γνώση διδαξών με ό,τι εντολές σου επίστευσα. Πρώτη με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, δια το λογιό σου φύλαξα. Χριστώσε Κύριε και εν τη χρηστοτητή σου διδαξών δικαιωματά σου. Επληθήκε με αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία με εξαίρεση τη εντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθό μου, ταπεινωσά με όπω αν μάθηκε ματά σου. Αγαθό μου, νόμο του ματό σου, περχιλιάδε χρυσίου και αργυρίου. Δόξα πατρικείο και υγείο πνεύματι.
0: Και νυν και αίκη του αιώνα των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα πατρί και αιώ και αγίω πνεύματι.
1: Και νυν και αίκη του αιώνα των αιώνων, αμήν. Εχείρεσαι επίσαμε και πλασάμε, σε με τη σόρμα και μαθήσουμε τη εντολά σου. Η φοβούμενη είσαι όξοντα με και φρανθήσει ότι ό,τι στου λόγου επίλυσα. Έγνων κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και ληφθεί τα ποινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, παρακαλέσει με κατολογιό στο δούλο σου. Έρθει το σάμι και κρυμί σου και ζήσου με τον νόμο σου μελέτη με στην. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι ο δίκο συνόμιση είσαι με. Εγώ δε να το λεσίσω με συντολέ σου. Επιστρεψά το σάμι, η φοβούμενη είσαι γινό σου, τα σταματήριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμασε και μαζί σου προς αμία σχηνθώ. Εκπλήβει ο τυριό σου, η ψυχή μου, σου λόγου σε πλήθησα. Εξέλει το όνειό φερεμένο σε λογιών σου, λέγοντα πότε παρακαλέσει με. Ότε γεννήθω να σα κόσω, υπάρχουν τα δικαιώματά σου, καπελαθόμη. Πόσε εσύ είναι η μέρα του δούλου σου, πότε επίσημε κατά των καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσα ντόμι παράδοτα ισχύα, σε λούγο ο νόμο σου, κύριε. Πάσε το λέω αλήθεια, δίκο και τα δύο ξάνω, εγώ ήδη σόρμη. Παραβραχήστε δε λυσάνομαι τη γη, εγώ δε που κατέλειπα τη εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσαμε και φυλάξω το μαρτύρα του σώματό σου. Στον αιώνα κύριο λόγο σου διαμένει εν τωρανό, γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωση η γη διαμένει, τη διατάξου διαμένει η μέρα, τα σύμπατα του λεσά. Μείωτε ο νόμο σου μελέτη με εστί, τότε να απολόγω το ταπεινό μου. Ει τον αιώνα φυλάχτω το δικαιωμάτων σου, όταν αυτή σε ζησάσμε. Σώση με εγώ, σώσον με ό,τι δικαιωματά σου εξεζήτησα. Με επέμενε να μαρτωρεί τα πολλές με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση τελεία σου πέρα, σπατή εντολή σου σφόδρα. Που σιγάπησε τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη με στην. Υπέρ τους εχθρούς με σου φυσάς με εντολή σου, ότι στον αιώνα με στην. Υπέρ πάντα ως δάσκοντας με συνήκω, τα μαρτυριά σου μελέτη με στην. Υπέπρεσε τέλος συνήκω, της εντολάς σου εξεζήτησα. Εκ πάσω δε πονηρά σηκώρησε τους πόδες μου, σαν φυλάξω τους λόγους σου. Άκω το κρυμά του, σου και εξέκλειν, σε με διδυσάσμε. Ως δικαία του λαργή μου τα λογιά σου, περμέτω στο ματί μου, από τον εντολό σου συνήκα. Διότι το εμείς απάσω να τον αδικίας, λίχνος πως ήμουν όμως και φως της τρίβης μου. Όμως, ο και έσαι, το φυλάξω τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Για τα ποινότητα ως φόδρα, Κύριε, ζήσε με κατά το λόγο σου. Τα εκούσε το σώματός μου, δόξα δικία και τα κρίματά σου δόξον με. Η ψυχή μου εν τεσσυρ σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμη. Έθε το αμαρτωλή παγίδε με και τον εντολό σου που πλανήθη. Κληρονόμησε τη μαρτυριά σου στον αιώνα τα βαλία μου της καρδίας μίση. Έκλειναν την καρδία μου, το πείσαι δικαιωματά σου στον αιώνα διαντάμιση. Παρανόμου σε εμείς, το θενό μου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και την λύτερ μου εσείς, λόγους επίλυσης.

Άγιε περήφανη, η οφθαλή με ξέρει το σωτηριό σου και στο λόγιο της δικαιοσύνη σου. Πίσω με τους δούλους κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος είμαι εγώ, συνέδησό μου και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του πίσω το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δεν τη γάψε τη εντολά που ρησίω και το πάζιο. Διότι το προσπάσω το λάσκο του Θεού με πάσον ευνάδικον εμίσα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, διότι θα εξαιρέσαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση το λόγο σου ότι είχε ενδύνει κύου. Το στόμα είχε ακύλησα πνεύμα τη εντολά σου επόπτων. Δόξα πατρική, όχι γιο πνεύματι. Και νυν και

Πνεύματι, και νυν και αν και σε αιώνα σαν αιώνα να μην, επίβλεψαν επ' με και λέει σώμε κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα δύο βήματά μου κατέστηνε κατά το λογιό σου και μη κατηκυρεύσα την πάσα νομία. Λύτρωσέ με σκουφαντία σαν ανθρώπου και φυλάξω σε εντολά σου. Πρόσωπό σου επιφέρω και τον δούλο σου και διδαξών δικαιωματά σου. Διεξόδηση δάθρων καθέτησε ένα φθαρμή μου, επίου το φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και αυτή η κρίση σου, ενα τηλεο δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξέ με ο ζήλο του πελάω στο λόγο σου και εχθρή μου. Πεπειρωμένο το λογιό σου σφόδρα και δούλο σου γάψε εν αυτό. Νεότρο εγώ εμεί και εξουδενωμένα σε δικαιωματά σου που πελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμο σου αλήθεια. Λήψη και ανάγκη βρωσάν με εντολέ μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνδυσσόμε και ζήσαμε. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου, πακουσό μου, Κύριε, δικαιωματά σου ζητήσω. Εκέκραξα σε σώσουν και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα, εις φιλόγου σου επίλπισα. Προέφθασα εν ιό, φαρμή μου προσώρθω, μελετάν τα λογιά σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι κατεδοκοντέ με νομία, από το νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύστη, Κύριε, και πάσο δίσω αλήθεια. Καταρχάς έγραν το μαρτυρίο μου σου ότι σαν όνο θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι νόμο σου κοπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία δικαιωματά σου εξεζήτησαν. Η τιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θύβοντες με εκ του μαρτυρίου σου εξέκρινα. Είδον ασυνετούντες κρατικό με το λογιά σου και φυλάξαντο. Η ιδεότητα σε δολά σου ηγάπησε, Κύριε, εν το ελιέ σου ζήσον με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάνω τα χρήματα της δικαιοσύνη σου. Άρχοντας και τα δύο ξάνα παρεά, και ο λόγο σου επιλία στην καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκω σκύλα καλά. Αδική ανεμίσαι και βεδεξάμεν το ενό σου ηγάπησα, επτάχθηση τη μέρα στην εσά σου τα χρήματα της δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώ σου, τον νόμο σου και έστεινα φυσκάντολον. Προσεδόκοντα ο κυριό σου, Κύριε, και τη εντολά σου ηγάψα. Εφύλαξε με ψυχή μου τα μαρτύρια σου, ηγάψε να φτάσει φόδρα. Εφύλαξε τη εντολά σου τα μαρτύρια σου, την πάση δίμου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέη σύσμενο ποιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου είναι τη σώμη με. Εισέλε το αξιωμάμενο ποιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου ρίση με. Εξαιρέψε τα χείλη μου ύμνων τα διδάξα δικαιωματά σου. Θέξε τη γλώσσα με τα λόγια σου, την πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Για να έχει το ηχείρισο του σώσου με τη συντολά σου ρετισάμι. Πόση το λιό σου, Κύριε, και νόμο σου μελέτη με στη. Ζήσει τη ψυχή μου και ενέσαι για τα κρεματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθηνο πρόβλημα να πολλολόζει τη τον δούλο σου, ο τη συντολά σου κοπελαθώμη. Δόξα πατρική, ότι για πνεύμα τη κοινή και αίγε στου αιώνε των αιώνων να μείνει. Πιστεύω σε ένα Θεό, πατέρα παντοκράτορα, απίθυνο ουρανού και υγεία, ρωτώτε πάντων και ωράτων. Και σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των αιών του Θεού του Μονογενή, τον εκ του Πατρός γλυφέται προ πάνω των αιώνων, φως εφωθώς των αληθινών εκ του αληθινού, γεννηθέντε όπου ηθέντε όμως του Πατρίου τα πάντα γέννητο. Τον δίημά στους ανθρώπους για τη μετέρα σωτηρία καταληθόντου εκ των ουρανών και σηκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και νοθροπίσαντα. Σταυρωθέντε περί μόνο του αντίου πιλάτου και παθόντε και τα φέντα. Και αναστάντα τρίτη μέρα καθεσγραφάς και αναλυθώντας τους ουρανούς, καθεζόμουν δεξιόν του Πατρός και πάλι με ερχόμεθα δόξα και νεζόντας και νεκρούς, ούτε ζωσιλίας ούτε

0: και τέλειον, εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το Πατρός υπορευόμενον, το Συμπατρίτη Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το Βαγγίσαν Θεά των Γραφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώνει βάπτισμα εις άψιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

Σιμών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλείος σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης,

0: Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφωστος Αλλής Αναδείξας, κατά πέμψας αυτής του Πνεύματο Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένης αγενεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων, δια της Επαγγελίας αμελώτων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσταξε και ημών εν τη ώρα τάχθητες αντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ανίας κάθαρον, και ρίσα ημάς από πάση θλίψος, κακών και οδύνης. Κήγησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατήρ και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτε Παντοκράτο, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεώτης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίθεση κρίμαση, σώσουμε τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ημεθυμών μεγάλατα και ανεξιθνίαστα, ενδοξάτα και εξαίσαιον ο κάστην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών, και άνεσθεν το κόπον της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σε ότι ως εν απόλυση ως ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπές ως συνήθως και προσωπών ως εγκυμένος ημάς ήγερας, εις το δοξολογήσω του κράτου σου, διότι σου πούμε την ανήκαστο.

Σαν αυτό θυσί ανέσεως, όπως αν δυνηθόμενο περισπάστος, άθητε και ψάλλον και εξομολογήστε εσύ, το εν πάση και επ' απάντων δοξασμένο Θεό, το ανάρχο πατρίσε το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αήθει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρε τους οφθαλμούς μου εις το όριο φινίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου το ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Είδω εις εσάρω το πόδι σου μηδέν εις τάξω φυλάσσομψε. Ιδούν εις τάξω δε υπνώσω φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξεσαι, Κύριος σκέπησε, επιχείρε δεξιά μου σου. Η μέρα σου ήλιος σου σηκάψεσαι, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξεσαι από παντός κακού. Φυλάξε τη ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από τον ίκαιο εις το αιώνος. Ιδού διευλογή του των Κύριων πάντες σε δούλου Κυρίου. Εις τότε συνήκω Κυρίου, εν ευλέσσικο Θεό ημών, εν εσεξίνε πάρετε τα σχήρια σημώνης τα Άγια, και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήστε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

Δέσποτα, συγχωρήσουν τις ανομίες ημίν, Άγιοι επίσκεψη και ίωσε, τες ασθενείας ημών εν και του ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης.

και μη συνέγγιση μας εις πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότε κατά βάσης γλώσσα συνέχεια, διεμέρισαν έθνο ύψιστος, ότε το πυρό σας γλώσσας διένυμεν, η ενότητα πάντα σε κάλυψε και συμφώνας δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Νίστετε, Κύριε, τον επελπίδιο Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων ευσεβία και πίστε τελειοθέτων, και συγχώρησον αυτής, πάμπλε μέλη μα εκούσιον τα εκακούσιον, εν λόγω η έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός, όπου επισκοπεί το προσώπου σου, εφραίνει πάντως ο αιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν και βασιλεία σου, και τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σου αγαθών, και τη σύστα περάντου και μακαρία σου ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή ανάσταση και ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι εσύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ο σοπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα προσευχή, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διασώτας ψυχάς ημών. Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα, το Άγιο, τριάς, Αγία, δόξα Σε. Την πάσαν ελπίδα μου, εις σένα τίθιμη, μήτερ του Θεού, φίλε

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσα σου Κύριε.

Ζήσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίον εις αιώνα αιώνων, εφρανείς αυτόν εχαράμετα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίσει επί Κύριον και εν το ελέη του

0: τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε και τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ιάσε της ασθενείας ημών εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερα, και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανάγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Σώσον, Κύριε, το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλές και κατά βαρβάρων δωρούμενος, και το σώμα φυλάζον δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσαντος σταυρό εκουσίως, τη υπονήμα σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς ο δώρος σε Χριστέ ο Θεός, έφερον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νίκαια αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυτε, μη παρήδης αγαθή, τάση και σία σημών, πανίμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείων, σώζε ως εκέλευσες βασιλεύει, και χορήγει αυτή εις ορενόφεν την νίκη, διότι έτυχες των Θεών μόνη ευλογημένη.
1: Δόξεν υψής της Θεών και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψής της Θεών και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψής της Θεών και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει.

πολύ επανίσθεται επ' εμέ, πολύ λέγω στη ψυχή μου, καεί τη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε ή αντλήπτω μου, δόξα μου και υψώ του κεφαλή μου, φωγή μου προσπήρα και έκραξε και επίκουσέ με εξόλους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσε, εξηγέθη ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από μοιριά του λαού του κύκλου συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι σε επάτεξες πάντα σου φέροντάς ματέως, οδόντας αματρών συνέτρια.

Ετελεπώρησε και κατεκάμφθη ο στέλος όλη την ημέρα και τροπάζουν πορευόμοι. Ότι εψώημαι πλήσιν εμπεγμάτων και ο καϊστινίασεν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμουν από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εντύον σου πάση επιθυμία μου και στεναγμό μου που σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθη για τα λοιπέ μου ισχύς μου και το φως των θαλμών μου και αυτό καίστημε τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαναδίας μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου που αμακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μελάνησαν.

όλους οι άνθρωπους που ακούν και που έχουν το στόμα και αυτό λεγούν, ότι επισή Κύριε ήλπισα, εσείς ακούσε Κύριε ο Θεός μου, ότι είπαν μου πότε επιχαρώσει με θρή μου και το σερφήν επόδοσμα με μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις

Καταλείπες με, Κύριε Θεός μου, μία από στις απέ μου πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μία καταλείπες με, Κύριε Θεός μου, μία από στις απέ μου πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, που σε ορτρίζω, εδιψέσαι η ψυχή μου, που σε πρόσεις άρξη μου, εγκαίρι μου και αβάτω και ενίδρο μου. Ούτως εν το αγιώθενση του ειδή τη δυναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου περζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι, ούτως ευλογήσεν τη ζωή μου, και εν το όνομα της ερώτας χείρας μου, ως εξτέρτους και ποιότητας εμπλήστες.

Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εγώ δεν αντιλάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτυρα ζήτησα τη ψυχή μου. Εις ελεύσονται εις τα κατώτα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ομφέας, μέρη της αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επαιρεθίστε πάσο ομοίων αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαρού τον άδικα. Εν της όρτης εμελέτων σε, ότι γίνει της βοηθός μου και της σκέπτων πτερυγών σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν

σου, εισελθέ των οποίων σου, προσευχή μου, κλείνω το όσο στη δέησή μου, ότι επλήστηκα κόλλη ψυχή μου, τη ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστημα το πεταμενόν των Ισλάκων, να γεννήθουν σε άνθρωπο σε βοήθεια.

Ιωσήλιας. Εκεί έκραξε προς ο Κύριον την ημέρα, διαπέκτησε προς έτες χείρας μου. Ή της νεκρής ποιήσης στα μάση, γιατί αναστήσου και εξομολογήσουν δέση. Ή δίγησε τέλησε τον τάφο το λόγο σου και την αλήθειά σου και απολία. Μη γνωστήσετε το σκότε θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου αργή επιλεγισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθήκη την ψυχή μου, αποστρέφει το προσωπό σου απέ μου. Το χώρος είμαι εγώ και εγκόπησε εκνεότητός μου, ψωτής δε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επί με διελθούν οι οργές σου, φοβείς μου, σου εξεταραξάν με. Εκεί κλωσάν με σου υδρόγω και η μέρα περιέσχουν με άμα. Εμάθαινας απέ μου φίλων και πλησίων του γνωστού μου από ταλαιπωρίας.

ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μην. Ουκ κατά σαν αμίας ημών επίλυσεν ημίν, ουδέ κατά σαν αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατ' το ύψος του ουρανού από της γης

Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώπισε τη δέησή μου και αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και με εισέλθεις εις Χριστού.

μια τεράστια καρδία μου. Εμείς την ημέρων αρχαίων, εμελέτησε εμπάνες της έργης του Αγίου μας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτησε προς έτες χείρες μου ψυχή μας για η δρόση. Τα χείρις άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Ή αποστρέψε το προσωπό σου απ' εμού και με αφήσω με τις καταβαίνωσες λάμπων.

Το Πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με διευθυέν και το όνομα σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοτρεύσεις αυτούς μου και πολλοί πάντες τους λείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με του δούλου σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση

0: Ο Θεός μου επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθύνεις τον αιώνα, μη δε καταγελασά το σάμε οι εχθροί μου, και γάρ πάντες υπομένοντές σου μη κατεσχυνθώσιν, εσχυνθήτως αν οι αναμόντες διακαινείς, τα σοδός σου Κύριε γνώρισόν με και τα στρέβου σου διδαξόν με, οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και διδαξόν με της Υιό Θεός του Σωτήρ μου, και σε υπέμεινα όλη την ημέρα, νήσι τον εκτιρμό σου Κύριε και τα ηλέης ότι από του αιώνος εσύ. Αμαρτίας θεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς. Κατά το έλεος σου νήστη τη μουσία και της Χριστότητός σου Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος δια τούτον ομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσει την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένε και εν το όνοματός σου Κύριε και ηλάσσε τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι είσαι στην άνθρωπος φοβούμενος των Κύριων. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας, επί πάσαν την γην, υπέταξε λαούς ημίν και έθνη επί τους πόδας ημών, εξελέξατε ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονίνη Ιακώβιν ηγάπησε, ανέβει ο Θεός εν αλλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγγους. Ψάλατε το Θεό ημών, ψάλατε, ψάλατε το βασιλεί ημών, ψάλατε. Ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός, ψάλατε συνετός. Ευασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης φόδρα επήρθησαν. Μέγας Κύριος και νετός φόδρα, εν πόλη του Θεού ημών, εν όρη Αγίου αυτού. Ευρίζω γαλιάματι πάσης της γης, ορισιών τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν δεσβάρεσιν αυτής γινώσκεται όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ειδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, διήλθωσαν επί το αυτό αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επελάβε το αυτόν, εκεί ο δίνες ως τυπτούσεις, εν πνεύματι βιαίως συντρίψεις πλοία θερσής, καθά περικούσαμεν ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός το έλεος σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης δικαιοσύνης πλήρηση δεξιά σου. Εφρανθεί το όρος Ιών και αγαλιάστοσαν εφηγατέρες της Ιουδαίας. Ένε και εν των κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν. Διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημών εις την δύναμη αυτής. Και καταδιέλεστε τα σβάρη αυτή όπω αν διηγήσεστε ει γενεάν εταίρων. Ότι ούτω εστίν ο Θεό ημών ει τον αιώνα, και ει τον αιώνα του αιώνο αυτό πιμανεί εμά ει του αιώνα. Ακούσετε ταύτα πάντα τα έθνη, ενώτι είσαστε πάντε οι κατοικούντε στην οικουμένη. Είτε γηγενεί και ει των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιο και παίνει. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη τη καρδία μου σύνεση. Κλεινώ ει παραβολή το ου μου, ανοίξω εν ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμενη μέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε, υπεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφός σου λυτρούτε λυτρώσετε άνθρωπος, που δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και την τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και κοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Που κόψετε κατά φθοράν όταν ήδη σοφούς αποθνίσκοντας, επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψουν στην αλουτρή εις των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών και άνθρωπος εν τιμή όνου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, άφτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής, και με τα ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσι, ως πρόβατα εν άδεια έθεντο, θάνατος ποιμανεί αυτούς, και κατακυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί, και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή με χειρός άδω, όταν λαμβάνει με. Μη φοβώ όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί, ή η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούτε εν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα, ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε ως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνων σου κόψετε φως, και άνθρωπος εν τιμιών ουσι νίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις

0: και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και εκάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιώνει ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών και ου παρασιωπήσεται. Πήρεν όποιον αυτού καθίσεται και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε των ουρανών άνω και την γην. Του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες. Και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού ότι ο Θεός κρατήσε στην. Άκουσον λαός μου και λαλήσωση Ισραήλ και διαμαρτυρωμέσαι ο Θεός σου είμαι εγώ. Ούκ επαιδεσθησία σου ελέγξωσε τα δε όλο καυτώματά σου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Ουδέξου μεκ του οίκου σου μόσχου σου δε εκ των κυπημνίων σου χυμάρους. Ότι εμάιστη πάντα τα θηρία του αγρού κτίνει εν τις ώρες οι και βόες. Έγνωκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραίο της αγρού μετε μου εστί. Εάν πεινάσω μη σοι είπω, εμίγαρε στιγμή που μένει και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέατα άβρον ή αματράγων πίουμε. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδος το υψίστοτας ευχάσου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, συνατήσει ή εκδίγει τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματός σου. Σύ δε εμίσσας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ιε θεώρης κλέπτην συνέτριχες αυτό και με τα μηχού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλώνασε κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητας. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου επί της σκάνδαλα. Ταύτα επίησας και εσήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπόν σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δί ταύτα η επιλανθανόμενη του Θεού. Μη ποτέ αρπάσει και ομοιοαιρεόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσει με. Και εκεί οδός ειδείξω αυτό το σωτηριόν μου. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των υπηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήρων πλήρων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με ο γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ημαρτών και το πόνιρον ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς ενωκρίνες θέσε. Ιδού γάραν ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκεί σε ένε μύτη μου. Ιδού γάρα αλήθεια νηγάπη σας, τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντείς με ισόπη και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάζονται ως θεάτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ήθελησες θυσίαν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ο καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένη, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου δεξουδενώτησε. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι αγκαθά εν κακίον δυνατός ανομίαν όλην την ημέραν. Αδική ενελογίσατε η γλώσσα σου ως ήξηρον εικονημένων επί ίσας δόλων. Ηγάπησες κακίαν υπέρ αγαθοσύνη, αδικίαν υπέρ το λαλή σε δικαιοσύνη. Ηγάπησες πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος. Εκτήλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου επί γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ρούσι. Ιδού άνθρωπος σου κάθεται των Θεών βοηθών αυτού. Αλεπίλπισε επί το πλήθη του πλούτου αυτού και ενεδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε όσοι ελέα κατάκαρπο σαν το οίκο του Θεού, Ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέσα στον αιώνα ότι επί σας και επομενώ το όνομά σου, ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Υπενάφρωνε καρδία αυτού και εις Θεός. Διεφθάρισαν και ευελίχθησαν εν ανομίες του και εις τυπιών αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε επί τους υιούς των ανθρώπων, του ειδήν ή εις τη σημειώνη εξητών των Θεών. Πάντες εξέκριναν αμεχριώθησαν, ου και έστι ποιόν αγαθόν, ου και έστι έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία, οι κατεστίοντες των λαών μου ευρώς η άρτου, τον Κύριον, ουκ επεκαλέσαν το εκεί εφοβήθησαν φόβον, ουκ ειν φόβος. Ότι ο Θεός διεσκόλπισεν ως τα άνθρωπα ρέσκον, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς, της δώσει εξιών του σωτήριον του Ισραήλ. Εν το επιστρέψε των Θεών την εχμαλωσία του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και φρονθήσετε Ισραήλ. Ο Θεός εν το ονόματι σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με. Ο Θεός εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και κρατεοί εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθετο των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδού γάρ ο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτωρ της ψυχής μου, αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αληθεία σου εξολόθρευσον αυτούς, εκουσίως τίσωση, εξομολογήσω με το όνομα σου Κύριο ότι αγαθών, ότι εκ πάσης λήψεως ερήσωμε, και εν της εχθρής μου επίδεν ο φθαλμός μου, ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου, και μη υπερίδες την δέησή μου, πρόσχες μη και εισάκουσόν μου, ελυπήθηνε τη αδολεσχία μου και ταράχθην από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού. Ότι εξέκλειναν επ' εμέ ανομία και εν οργή εν εκότουμη, η καρδία μου εταράχθην εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και εκάλυψε με σκότος. Και είπα, της δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσω με και καταπαύσω. Ιδού εμάκρυν αφυγαδεύουν και υβλίστην εν τη ιερή μου. Προσεδεχόμην των Θεών, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον, Κύριε, και καταδίελε τας γλώσσες αυτών, ότι είδον ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία, και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος. Ότι ή ο εχθρός ονειδησέ με υπήνεγκαν, και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησεν, εκρύβειν άν απ' αυτού. Σύ δε άνθρωπε ισόψυχε, ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτό εγλυκανάς μια δέσματα, εν το οίκο του Θεού μου πορεύθη με ενομονία. Ελθέτω δι θάνατος απ' αυτούς, και καταβήτωσαν εις άδους ζώντες, ότι πονηρία εν τις παρικίες αυτών εν μέσω αυτών, εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομαι και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ό,τι εμπολίσει σαν συνεμή. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον προ τον αιώνα. Ου γαρεστήν αυτή σαν τάλαγμα, διού και φοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείρα αυτού εν το αποδιδώνε. Εδεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγγισαν εκαρδία αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλαιων και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψον επί Κύριον την μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει ουδώσει στον αιώνα άλλων το δικαίω. Σίδε ο Θεός κατάξεις αυτούς εις φρέα διαφθοράς. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος σου μη μισεύσουσι τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: τόπου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αιώνα.

0: Τον δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κοινή και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ελέησον με Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλη την ημέρα που πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με εκτρή μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες, με από ύψους. Η μέρα σου που βοηθήσου με εγώ δελπίω επισέ. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα, που φοβηθήσω με την πίστη μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσουν το κατ' εμού πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικίσουσι και κατακρύψουσι αυτήν την πτέρδα μου, φυλάξουσι, καθά περιπέμενα την ψυχή μου, υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς, εν οργή λαούς κατατάξεις. Ο Θεός στη ζωή μου εξήγηλάσει, έθω τα δάκρυά μου ενώπιό σου, ως και την επαγγελία σου. Επιστρέψου στην εχθρή μου εις το πίσω, εν η άνη ημέρα που θα λέσω μέσε, ιδού εγνώτη Θεός μου εσύ. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κύριο ενέσω λόγων, επί το Θεό ήλπισα, ού φοβηθήσω με την πίστη μια άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχίας αποδώσω ενέσεώ σου, ότι ερίσω την ψυχή μου εκθανάτου, τους οφθαλμούς μου αποδακρύων, και τους πόδας μου πολυστήματος ευαριστήσω ενώπιον Κυρίου εν φωτιζόντων. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με ότι επί σύ πέπειθεν η ψυχή μου και τη σκιά των θερίγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία. Εκράξω με προς ο Θεόν των ύψιστων, των Θεών των ευεργητήσαντά με. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκε νησόνιδος τους καταπίπτοντάς με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού και ρίσα τον η ψυχή μου εκ μέσους κύμνων εκοιμήθη ταραγμένος. Ή ανθρώπων οι οδόντες αυτών όπλα και βέλη, η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσα τη γίνει η δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαψαν την ψυχή μου. Όριξαν του προσώπου μου βόθρον και ενέπεσαν εις αυτόν. Ετοίμη καρδία μου ο Θεός, ετοίμη καρδία μου. Άσομαι και ψαλώνει τη δόξη μου. Εξεγέρθη τη δόξα μου, εξεγέρθη τη. Ψαρτήριον και κιθάρα εξεγερθήσω με όρθρου. Ξομολογήσω μέσα λαΐς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεσιν. Ότι μεγαλύθει ως τον ουρανό του ελαιό σου και ως τον εκπελών η αλήθειά σου. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν τη γίνει δόξα σου. Ή αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείτε, ευθείας κρίνεται ή των ανθρώπων και γάρεν καρδία ανομία ανεργάζεσαι εν τη γη, αδική ανεχείρες ημών συμπλέγουσιν, απειλοτριώθησαν η αμαρτωλή από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του Όφεως, ως η ασπίδος του σκοφής και βιούσης τα ότα αυτής. Ή τη σου της ακούσετε φωνής επαδόντων, φαρμακούτε φαρμακευωμένη παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών, εν το σώματι αυτών, δασμήλα στο λεόντος συνέχλασεν ο Κύριος. Εξουδενωθήσονται ως είδωρ, διαπορευόμενον, εν ταινεί το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Ως οικειρός τακής αντανεριθήσονται, έπεσε πήρε επ' αυτούς και οπίδων των ήλιων. Πρώτο συνιένετα στα κάνθας αυτών, διράμνων, ως ζώντας, ως η ενοργή καταπίεται αυτούς. Εφανθήσετε δίκαιος ότι ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτούν ύψετε, εν το αίματι του αμαρτωλού. Κερία άνθρωπος ή άρα εστίν καρπός ο δικαίω, άρα εστίν ο Θεός κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

0: Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός, εκ των επανισταμένων επεμέλητρος έμε. Είσαι με εκ των εργαζομένων την ανομία και εξανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ειδού εθύρευσαν η ψυχή μου, επέθεντε πεμέ κρατέει. Ούτε ανομία μου, ούτε αμαρτία μου, Κύριε. Αν εσαι ανομία έδρα μου κατεύθυνα, εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχεσαι το επισκέπτεστε πάντα τα έθνη, μη χτυρίσεις πάντα στους εργαζομένους στην ανομία. Επιστρέψουσιν εις εσπέρα και λοιμώξουσιν έως οικείων και κυκλώσουσι πόλη. Ιδού αυτοί αποφθέξονται το σώματι αυτών και ροφέαν τις χείλες είναι αυτών, ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, αγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσέχει λάξει ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτορ μη. Ο Θεός μου τέλεος αυτού προφθάσει με. Ο Θεός δείξει μη εν της εχθρής μου. Μη αποκτείνεις αυτούς μη ποτέ πειλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου. Και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος σχελαίων αυτών. Συλληφθεί τόσα εν την περηφανία αυτών. Εξαράς και ψεύδος εγγελίσονται, εν συντελεία ανοργή συντελείας και ομοί υπάρξουσι, γνώσονται ότι Θεός δεσπόζει του Ιακώβ, τον περάτων της γης, επιστρέψουσιν σε σπέρα και λοιμώξουσιν ως οικείων κυκλώσουσι πόλη. Αυτοί διασκορπιστήσονται του φαγήν, αν δε μη χορταστώσιν και γονγίσουσιν. Εγώ διάσομαι τη δυνάμει σου και γαλιάσομαι το πρωί του ελαιό σου, ότι εγεννήτης αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλιψεώς μου. Βοηθός μου είσαι ψαλό, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτορ μου, ο Θεός μου, το ελαιός μου. Ο Θεός από όσο ημάς και καθήλες ημάς, οργήσεις και οκτήρισας ημάς, συνέσχεσαι σε την γη και συνετάραξες αυτήν, ίασεν τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη, έδειξες ο λαός σου σκληρά, επότισας ημάς ημών κατανήξεως, έδωκα στη φοβουμένη σε σημείωση του φυγήν από προσώπου τόξου. Όπως αν της Θεός είναι αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου, ο Θεός ελάλησε το Αγίο αυτού, γαλιάσομαι και διαμερώσει οίκημα και την κοιλάδα των σκυρών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής, και Εφραίμ κρατέως της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλέας μου. Μα βλέπεις της ελπίδος μου επί την ουδεμέαν, εκτενώ το επώδημά μου, εμή αλόφιλοι πετάγησαν. Της απάξιμης πόλην περιοχής, η της οδηγήσει με ως της ουδεμέας. Που χύσει ο Θεός αποσάμενος ημάς, και όχι εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Δώσει μεν βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό πείσομεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει

0: διαμενήσω αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια αυτού της εξητήσει. Ούτω ψαλώ το ονόματί σου εις τον αιώνα, το αποδούνε με τα σεφάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: και Υιό Πνεύματι.
1: Συνήθεια ήγη στου αιώνα στον όνομα μη. Οχή το Θεό που οδηγήσε την ψυχή μου, παρά αυτό γάρθω σωτήριόν μου. Εγάρ αυτό ο Θεό μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου μη σαλευθώ επιπλέον. Έω πότε επιτίθεστε πάνθρωπον, φωνεύετε πάντα ημί ω τείχο και κλειμένο και φραγμόσμένο. Πλην την τιμή μου ευβουλεύσαν το απόσαστε, έδραμον εντύψει το στόμα τη αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη η ψυχή μου παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός ο Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου ουμή μεταναστεύσω, επί το Θεό το σωτήριόν μου και δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου. Και ελπίζω επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαού, εχέτε ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών, πλην μάται ή των ανθρώπων ψευδής ή των ανθρώπων ζυγής, το αδικήσει αυτή εν ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε παδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρε μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, διότι αυτά ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι εσύ αποδώσεις εκάστρο κατά τα έργα αυτού. Ο Θεός μου προς Θεό φρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εισάξουμεν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όχθησιν του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα της σου αρώτας χείρας μου, ως εκθέατος και ποιότητος εμπλήσει τη ψυχή μου και χείλε γαλιάσιος ενέσει το στόμα μου, ή εμνημονευώσου επί της στρωμνής μου, εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των ψερίγων σου γαλιάσομαι. Εκολλείται η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε σμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται της χείρας ορφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσεις εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μνήον εν αυτό, όταν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου, εντοδέστε με προσέ, από φόβο εκτούρα ξελού την ψυχή μου. Σκέπασό με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν, ή την εστικόνησεν ως ροφέαντας γλώσσας αυτών, εν έτεινα τόξων αυτών πράγμα πικρών. Το κατατοξεύσεν αποκρίθης άμωμον, εξάπινε κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν οι αυτοίς λόγων πονηρών, διηγήσαν τον του κρύψε παγίδα, είπον τι όψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ονομίαν εξέλιπον, εξερευνώντες εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και ψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγία αυτών, εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσια αυτών. Εταράκτησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς και φοβήθη πάσα άνθρωπος. Κι ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κύριο και ελπί επ' αυτών και εμπενεθίσονται πάντα σε ευθύς η καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξησε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξησε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξησε ο Θεός.
2: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, πάσα την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραδόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα αναπέμπουμε, του Πατρί και το

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήν από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία με γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ενωμίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ μη μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδελα και τα κρίφια της σοφίας ο δήλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και επερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως τέρ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απέ μου. Απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε δισεπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σία ανέδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι από το θυσιαστήριόν σου.

0: μετά πάντων των Αγίων μνήμων έψαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγγύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: πάσον τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρακόμεθα.
1: Συγγύριε.
0: Συγγαρία βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να πέμπομεν, του Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Αυξιέρω μάρτυρος Πόθινου, επισκόπουλου Γδούνου εν Γαλλία, αθλήσαντος κατά των διωγμών του Μάρχου Αυριλίου, Πόθινος επίσημος κρυός Λουγδούνων, ον περεπόθη έβρε το μαρτυρίο. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι 38 μάρτυρες, εν λουτρόβληθέντες της θύρας

Δια του Αγίου Εράσμου πιστεύσαντε στο Χριστό 20.000 μάρτυρες ξύφη τελειούνται. Κάρας αθλητών τας ξύφη τετμημένας, εύρης πεσόντων

υπέρ της Χριστού εναθλού συναγάπης, μνήμη του Οσίου Μαρίνου, του εν Κωνσταντινούπολη και της Μητρός αυτού Μαρίας, άμα Δημητρή ο Μαρίνος Μαρία, Χριστόν ορώσιν, Υιόν Αγνής Μαρίας, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικηφόρου Επισκόπου διατελέσσεντος Μιλήτου του Άσκητου, εν Επισκόπης Άγιος Νικηφόρος και εν Ασκητές Θαυμαστός Παραπάση, ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης, ο εκ τραπεζούντος και εν άσπρο κάστρο μαρτυρίσας, εν έτη 1400 εν 22 ξύφητε λιούτε, ούτω τίμιον λείψανον σώσετε άφθαρτον, εν σουντσε άβα Μολδαβίας, δους αίμα βραχή, ο Ιωάννη Μάκαρ, εξηγόρασας βασιλείαν του πόλου, ο Άγιος Νεομάρτης Δημήτριος, ο εν Φιλαδελφία μαρτυρίσας εν έτη 1600.

0: και πάσα τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Από τη ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείται αυτόν πάση η δυνάμεις αυτού, σύπρεπει ύμνος του Θεού, ενείται αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, ενείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ των υπεράνων των ουρανών, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε, ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άβυση, πυρχάδας αχίων κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά φτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέγης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων.

Δι' αυτόν, αισιόν αγαλιάστοσαν επί του βασιλεία αυτών, εν εσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώθη πραείς εν σωτηρία, καυχήσονται όσοι εν δόξη, και αγαλιάσονται.

0: αυτών παιδες και τους ενδόξους αυτών χειροπαίδες ηρές, του πείσε αυτής κρίμα έγγραφτον, δόξα αυτή είστε πάσα της σωσής αυτού, ενείτε το Θεόν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εστερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενείτε αυτόν επιτεστηνές θείς αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε αυτόν εν ήχος άθυγος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ελιχής, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαγού, πάσα πνοή εσάτου των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιοπνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγιοπνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, ουράνιεσαι, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ, και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός.

εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθης ημίν εγενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι μαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με, του πείν το θέλημά σου, της Υ ο Θεός μου, ότι παρασύπη τη ζωή σαν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτημαν το έλεος της γυνός που σήσε,

Ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου του αιώνα αμήν, γέννητο Κύριε το ελεός εφημάς, καθά περιλπίσαμε με πισέ, ευλογητός η Κύριε δεξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το ελεός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει.

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλειν το όνοματί σου ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησόν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησόν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησόν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας αναμνήσεις.

0: ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγηση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: Χριστά αυτής πάσης μονής πόλεως χώρας και των φυσικών των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Ελέησον.
0: Πέρευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης,

και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Αυτός δέσποτα και την εξυλοφνία σου, επίβλεψε να θυμάσαι και τον Άγιον οίκον τούτον και ποιήσου με θυμόν και συνεχόμενε μην χρούσε τα ελεύθερη και του θυμού σου. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό.

0: μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρθόμεθα.
1: Κύριε
0: Θεός ημών, σώσουν το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πείρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε με Αγία σου, τους αγαπώντας στην ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλήψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και δυσή και τρισή συμπονούσιν επί το όνομα τη σου, τα σε πίση παρέχει επαγγελάμενο. Αυτό κινεί τον δούλο στα αιτήματα που στο συμφέρον πλήρωσαν. Χορηγώντη μην εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση τη αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή νεών ευχαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και

Παναγής αναπαυόμενος, ο Τρισαγίω φωνή υπό τον Σεραφή μανιμνούμενος και υπό τον Χερουβήν δοξολογούμενος και υπό πάση από ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εισθένε παραγαγόντα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικώνα σύν και ομοίωσιν και παντή σου χαρίσματι κατεκοσμήσας, ο διδούσα την τη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρόλων αμαρτάνων, τελεθέμενο σε εξωτρία μετάνοιαν. Ο καταξιώσει ημά σου ταπεινού στην αξίου δούλου σου και την ώρα ταύτη στην εκατενόπιν τη δόξη του Αγίου σου θύσια στηρίου και την οφειλωμένη σου προσκύνηση για δοξολογία προσάγει με αυτό δέσποτα πρόσδεξη και εξώματο ημών των αμαρτωλών των Χρυσάγιων ημών και επίσκεψε ημά την τη Χριστοδητή σου. Συγχώρησον ημών πάμπλη με λίμα εκούσιον τα και ακούσιον, αγία σου ημών τη ψυχά και τα σώματα και δώσει μην, ενώ σε ό,τι τη λατρεύεσαι πάσα στα σημαίρα στη ζωή σου. Πρεσβείε τη Αγία Θεοτόπου και πάντα των Αγίων, τον απεώνω σε έβαρε τη άντρα. Ότι Άγιο ή ο Θεό ημών και στην δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Το καιρό εκείνο περίγαινε ο Ιησούς όλη την Γαλιλαία, διδάσκωνε τις συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύον πάσα νόσον και πάσα μαλακίαν εν το λαό και απήλθεν η ακοή αυτού εις όλη την Συρία και προσύνεγκαν αυτό πάντα του κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις και βασάνεις συνεχομένους και δαιμονιζομένους.

και Δεκαπόλεως και Ιεροσολύμων και Ιουδαίας και πέραν του Ιορδάνου. Είδονται τους όχλους ανέβη εις το όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό η μαθηταί αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον «Μακάρι πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί

ότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν μη δίσωσιν ημάς και διώξωσιν και υπόσιν πάντων ηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολύς εν της ουρανής ούτω γαρε διώξω.

0: Πατρίων Διακόνων και Μοναχών και πάση εις σε Χριστώ ημών αδελφότητον. Επιδέωμεθα υπέρ της ηγουμένης ιεράς μονής τάφης Νικοδήμης μοναχής και της εν Θεώ συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επιδέωμεθα υπέρ ελέον ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέστων αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και των δούλων αυτού, Εκατερίνης Σταδούλας και Μαρίας, υπερηγείας και θείας βοηθείας αυτών, επιδέωμεθα υπερενισχύσεως και φωτισμού και επιτυχίας των διαγωνιζομένων εν τες παλαιμηλείς εξετάσεις αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επιδέωμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Μονής Τάφτης Αντωνίου Ιερέως, αδελφού και σύντρου ημών γενωμένων, του νέου κτήτορος της Μονής και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον εθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επιδέωμεθα υπέρ αναπαύσεως και των ψυχών των κεκειμένων δούλων Θεού Φιλίτσας, Χρήστου, Βασιλείου, Ευγενίας, Λαζάρου, Δημητρίου, Νικολάου, Αλεξάνδρας, Θεοκλήτου και αιώνα εικαστός, κατά διάν εν μια κεκειμένων αδελφών ημών, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επιδέωμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταυτή. Και ελέησον ημάς κατά το πλήρως του ελέου σου και τους ικτριμούς σου κατάπαμψουν εφημάς και πάντα του λαών σου τον απεκδεχόμενο του παραστού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη τη. Οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνατε. Κύριε τη σωτηρία των γέννητων ανθρώπων εξ αποστολή των μονογεννησιών και θεών των κύριων ημών Ιησού Χριστών, επίβλεψον επί τους δούλους του κατηχουμένου, του υποκυκλικότασι των εαυτών αυτιών, και καταξίωσον αυτού εν καιρό ευθέτω του λουτρού τη παλιγενεσία, τη αφέσεω των αμαρτιών και του ενδύματο τη αθαρσία. Ένωσον αυτού τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρυθμίσουν αυτού τη εκλεκτή σου ποιμή. Ινά και αυτή συνημή δοξάζωση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέσον.

0: κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι οι κατοικούμενοι προέλθετε, μύθιστον κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ευχαριστούμε Συ Κύριο Θεός των δυνάμεων. Το καταξιώσαν τη ημάς παραστήνη και νυν το Αγίο Σου θυσία Κυρίο και προσπεσήν της τιμή Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Ποιήσον ημάς αξίους για νέστη που προσφέρεις ιδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας είναι μάχτης υπερπαντός του λαού Σου. Και ικάνωσον ημάς ως έφτης την διακονία Σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών. Επικαλείστε σε πάντη καιρό και τόπο, ή να εισακούω νημών ήλαιος ημινίης εν το πλήθη της αγαθότητος, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

και πολλάκης, σύ προσπίπτωμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δω εις ημίναν ένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της ενεχομένης ημίνη προκοπήν βίου και πίστος και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και κατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της υπορανίων σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν

0: ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα

0: ευλογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχογη.
0: Σαχράντου υπερευλογημένης Υιός Θεός Θεοτόκος Υιά Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Συγγύριε ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλουμένος σε όλη καρδία πρόσεξε και μόνο των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς το συνεχίσει δώρατα και θυσίας πνευματικά σε υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των πλαγωγνωημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου του γενέστη εσύ ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χάριτος το αγαθόν εφημάς και επί τα προκειμένα δώρα ταύτα και επί πάντα το λαό σου δια των νυκτηριμών του μόνο γενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι.

Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία.

Συ ευχαριστήν σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Συ γαριθέως ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αϊών, ως αυτός ον. Συ και μόνο γεννή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Συ εκ του μειώντος εις το ίνι μας παρήγαγες και παραπεσώντας ανέστης ασφάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω τη μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μόνο γεννή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίως σας και της υπαριστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

τον Υιόν Σου τον μονογενηγούν ή να πας πιστεύουν σε Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε Αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λάβων άρτων εν τις Αγίες Αυτού και αχράμβης και αμωμήτης και ερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας Αγιάς σας κλάσας, έδωκεν τις Αγίες Αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν.

σταυρού, του τάφου, της τριημέρων αστάσεως, της ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών κατέδρας, της δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

Αμήν, αμήν, αμήν. Ω τε γενέστα ει μεταλαμβάνουσιν ει νύψη ψυχή, ει άθεση αμαρτιών, ει κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, ει βασιλεία ουρανών πλήρωμα, ει παρησίαν την προσέ, μη ει κρίμα ή ει κατάκρημα. Έτσι προσφέρομαι εις τη λογική ταύτη λατρείαν υπέρ των εμπίστην απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου.

0: θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακαλούμεθα. Η ζωή μου άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεθα και δεόμεθα και εικαιτεύομαι. Καταξίωσον εμάς μετελαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων τάφτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης, με τα καθαρό συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνία, εις Βασιλείας Ουρανού Κληρονομία, εις Παρισίαν την Προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκρημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίασα κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

μέσας και το πλήθος του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραλογών. Αυτός δέσποτα, ουρανόθεν έπει δέπου της υποκυκλικότας ήτας εαυτόν κεφαλάς. Ούγαρ έκλεινα σε τι και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύμουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μνήμης αγαθών εξομάλυσον κατ' την εκάστου ιδίαν χρίαν, τις πλέουσες σύμπλευσον, τις οδηφορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Πρός και στήριξ σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης το Αγιά σε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και ό δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά σου Κύριε μεταδούν ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δι ημών παντή το λαό Θεός ηλάστε τίμη το αμαρτωλό και λέει σώματος ηλάστε τίμη το αμαρτωλό και λέει σώματος ηλάστε τίμη το αμαρτωλό και λέει σώματος.

0: πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός σου, τελώνειν δικαιώσας και Χαναναία ελεήσας. Και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όλη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου. Και δέξαμε προσερχόμενων και απτωμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέ τους τους αχράντους πόδες κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων επομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμούν δέξαστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άγραντον σώμα σου, και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι όν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδους, του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, που μίγαρ της εκκρίσου το μυστήριον ύπο, που φίλη μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε την Βασιλεία σου. Θεουργόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαριστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δαινούν τρέφει ξένους. Έθελε ξασπόθωμε Χριστέ και ηλίωσε στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσον ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσου συνεισελθήνη στον υμφώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των λύπων της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος. Δέσποτε φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα με γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρση και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μερούς της ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, που μίγαρ της εκτρίσου το μυστήριον ύπο, που φίλη μας ειδώσου κατάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε τη Βασιλεία σου.
1: Λόγος περί του Παναγίου Ζωοποιού και Τελεταρχικού Αγίου Πνεύματος. Συναζόμαστε όλες αυτές τις ευλογημένες ημέρες στους ιερούς ναούς και στα μοναστήρια μας για να λατρέψουμε τον Θεό και να ημνήσουμε ιδιαίτερα το Πανάγιον Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και φυσικά μαζί με το Άγιον Πνεύμα, τον Πατέρα και τον Υιό. Δεν υπάρχει ακολουθία της Εκκλησίας μας στην οποία να μην υψώνουμε την καρδιά μας και να μην αναπέμπουμε δοξολογία και ύμνο στην Αγία Τριάδα. Δεν υπάρχει ακολουθία που να μην γίνεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι πηγή αστήρευτης δύναμης. Την Πεντηκοστή Εκκλησία ξεκίνησε με ελάχιστους, απλούς ανθρώπους του υπερώου της Ιερουσαλήμ και με την πνοή του Παναγίου Πνεύματος αυτοί οι άνθρωποι απέκτησαν σαφή συνείδηση του έργου και της αποστολής τους. Οι Απόστολοι του Χριστού, πλήρης φωτός και δυνάμεως και σοφίας, από την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος εξακοντίζονται σε όλο τον κόσμο και τον κατακτούν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί οι αδύνατοι, οι άσοφοι, οι απλοί άνθρωποι, γεμάτοι από το δυναμισμό του Αγίου Πνεύματος, γίνονται Απόστολοι. Το Άγιο Πνεύμα εμπνέει στη συνέχεια με θάρρος τα εκατομμύρια των Αγίων Μαρτύρων. Αυτοί είχαν έναν άλλο δυναμισμό, το δυναμισμό να αντιστέκονται σε πανίσχυρες δυνάμεις που τους απειλούσαν να τους υποτάξουν και να τους συντρίψουν. Άλλη μορφή δυναμισμού του Παναγίου Πνεύματος είναι αυτό που ανέδειξε και τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Αυτή η στρατιά των φωτισμένων, διακριτικών και μεγάλων ανθρώπων που πλούτησε την Εκκλησία με τη σοφία και την ερμηνεία της αλήθειας οφείλεται στη δυναμικότητα του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι Πατέρες έγιναν θεόπνευστα όργανα μέσα από τα οποία μίλησε το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η μία πλευρά την οποία η γιορτή του Αγίου Πνεύματος μας αποκαλύπτει, το Άγιο Πνεύμα ως δύναμη. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημείο που πρέπει να τονιστεί, το Άγιο Πνεύμα ως Παράκλητος Θεός. Στο περίφημο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους Επιστολής, ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει την αλήθεια αυτή. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται βοηθός στις αδυναμίες μας. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε τι, ούτε πώς να προσευχηθούμε. Το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται για μας, στεναγμής αλαλήτης. Τι υπέροχη έκφραση! Αυτοί οι στεναγμοί δεν μπορούν καν να γίνουν λέξεις, γιατί είναι γεμάτοι από την ηκεσία του Αγίου Πνεύματος, που όλο στοργή τρυφερότητα είναι μέσα μας και προσεύχεται για μας, όχι με λέξεις, αλλά με στεναγμούς που ακούει ο Θεός και μας δίνει αυτά που χρειαζόμαστε. Αν μπορούσαμε να πάρουμε μια μικρή άδεια από τις μέρημνες, τις αμαρτίες, τις μικρότητες με τις οποίες μέρα νύχτα κατατριχόμαστε

του Τριαδικού Θεού, τη επιφυτίση του Παναγίου Σου Πνεύματος, πρεσβείες των Αποστόλων Σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

πάντων αθανάτων εφουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον επισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτη των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των υπουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, να ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικαισίες, της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου, ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Κύριε, και αγιάζουν τους εξυπηρετητώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλήφεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και πανί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις εδαφή και πάντο ρηματέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την εγκαίαι και εις τους αιώνας.

0: ξέρετε, θυμάστε αυτό ότι αχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, η ελπίση ημών, Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράκι ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανόθεν καταθέμισε στο Πανάγιον αυτού Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού Αποστόλους και Μαθητές Χριστός ο Λιθινόστος ημών τες πρεσβείς Παναχράντου και Παναμών Αγίας Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Εκουρανίου Δυνάμων Ασωμάτων, ηκεσίες Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παθητών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Ησυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου και πάντων Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Θαυματουργών και Ερματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου ομολογητού Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ου και τη μνήμη επιτελούμεν, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χριστόμου, ου τη Θεία Μυσταγωγέν επιτελέσαμε και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο Αγαθός Φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Επάντε τύχη τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών φορημάτων, ήμνησον ευθύ, ευχαρίστησον μέγα. Και τα δε θερμού εκ ψυχή θεολέγε, δόξασαι ο Θεό, δόξασαι ο Θεό, δόξασαι ο Θεό. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μετελαβήν των αθράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστά. Και χαρισάμενο ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώς γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμόνιν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύου δι' απαντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρου δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίω απάρα σε πελπίδη ζωή αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυση, ένθαο των εορταζών τον ήχο σου ακατάπαυστος, και η απέραντο ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλλος του άρητον, σίγαρη το όντως εφετών και η ανέκφραστο σεφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσην εις παρέσχουν οι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αθράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέουμεον σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φυλαξών με υπό την σκέπην σου και έγκυ των πτερήγων σου σκιά. Και δώρισέ μη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δότη των αγαθών και σε την δόξα να αναπέμπουμεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δός τροφήν μη σάρκας είναι κοσίος, ο περιπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου μάλλον δίελθε, προς μελών μου συνθέσεις εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον πεκάνθος των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα αισθήσεων πότισον απλήν πεντάδα. Όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητε και θυλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθαρη και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτιζέ με, δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, ίνωσον οίκον, εισόδο κοινωνίας, ο σπύρ με φεύγει, πάσκα κούργος, πάνου πάθος, πρέσβης φέρος η πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστείς δε σύν άχραντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδα, τον σον έργασε λάτρη. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ, των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπουμεν καθημέραν, το σώμα σου το Άγιον, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και εφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου. Αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής η σκέπη η καταφυγή, η παραμυθία το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίως σας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε, του αγράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελέημονος Θεού φιλεύς φλαχνός μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσχουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Μην απολύεις των δουλών σου δέσποτα, καλωτορήμασον ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, η τίμα σας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ενε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν, του στόματος σου καθά περπυρσός εκλάμψε σαχάρι, στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά εσείς λόγοι σπεδεύον Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων, πάντα διδάσκεις προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γαρ καθηγητής σου στα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων, και το ένθεον μελώδι μας είναι αυτές αναφωνών Μιχαήλ, και την γίνη θειανεύση διερχόμενος, και τέραση μεγής της θαυμαζόμενος, μη παύση πρεσβεύουν υπερπάντων ημών, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Διαπρεσβειών της Παναχράντου σου Μητρός και Πάτερ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Δευτέρα Ιουνίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Νικηφόρου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης του Ομολογητού, του Οσίου Ιερομάρτυρος Εράσμου Αρίδος και των συναθλησάντων αυτών 20.000, της Ευσεβούς Μητρός μετά των τριών τέκνων αυτής, των 10.000 μαρτύρων Αντιοχίας κατά των διωγμών του Δικίου, του Οσίου Μαρίνου του εν Κωνσταντινούπολη, του Αγίου Πατρός Σιμών Νικηφόρου Επισκόπου Μιλήτου, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου, ο οποίος μαρτύρησε στο Ασπρόκαστρο το έτος 1492, του Αγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου, πολιούχου Σουτσεάβα της Ρουμανίας, του Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Εξαγαρινών και του Αγίου Ιερομάρτυρος Ποθινού, Επισκόπου Λουγδούνου. Ο Άγιος Έρασμος. Την χωρία των Αγίων της Εκκλησίας μας δεν την απαρτίζουν μονάχα οι μάρτυρες, αλλά και οι ζηλωτές μοναχοί, οι οποίοι από την εποχή ακόμη των μεγάλων διωγμών θέλησαν να συνεχίσουν το έργο των Αποστόλων. Ένας εξ αυτών είναι και ο Όσιος Έρασμος. Αν και δεν γνωρίζουμε πολλά από την προσωπική του ζωή, γνωρίζουμε πολλά όμως από την δράση του. Καταγόταν από την Αντιόχεια και έζησε κατά τις αρχές του 4ου αιώνα. Νεότατος αναχώρησε για την έρημο που αγωνιζόταν να μιμηθεί τον προφήτη Ηλία. Κλεισμένος στη σπηλιά του παρακαλούσε τον Κύριο να του δώσει κάτι από τον ζήλο και τη φλόγα της πίστης που έδωσε και στον προφήτη Ηλία. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του. Αρχικά με έναν κόρακα του έστειλε τροφή. Έπειτα γενόμενος όλος φλόγα, ένιωσε πως πρέπει να βγει στον κόσμο, να φωτίσει τους ανθρώπους με το φως του Χριστού. Με φλογερό ζήλο έρχεται στις πολιτείες και κηρύττει τον Χριστό. Διδάσκει και θαυματουργεί. Η Εκκλησία τον ανέδειξε επίσκοπο, αλλά εκείνος δεν παρέμεινε στον θρόνο του. Συνέχισε να κηρύττει. Στην Αχρίδα για τη δράση του συνελήφθη και οδηγήθηκε σε βασανιστήρια. Η χάρις όμως του Θεού τον προστάτευε. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ αοράτος τον μετέφερε στην καμπανία της Ιταλίας για να κηρύξει εκεί τον λόγο του Ευαγγελίου. Εδώ, σε μεγάλη ηλικία, αφού προγνώρισε το τέλος του, ύψωσε το βλέμμα του στον ουρανό και αντίκρισε ένα υπέρλαμπρο στρέφανο να κατέρχεται προς αυτόν και μαζί του πλήθος αγγέλων και χορούς δικαίων, οι οποίοι κατέβαιναν για να τον προϋπαντήσουν. Έτσι λοιπόν με ευλάβεια ψιθυρίζοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, δέξε το πνεύμα μου», παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Κύριο. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδημένο.

0: Αγαπητοί μας, χαίρετε. Χαρά μας λοιπόν μεγάλη και σήμερα που έχουμε τον πατέρα Εφραίμ, τον Γέροντα. Γέροντα μου, ευχήσου.
1: Καλώς ήρθατε. Κυρίου.
0: Να μιλήσουμε για το θέμα της εξομολόγησης. Ένα θέμα πολύ συζητημένο, Γέροντά μου, καμιά φορά πολύ περιφρενωμένο από κάποιους, αλλά και από άλλους περιζήτητων και περιπόθητων. Λοιπόν, όταν λέμε εξομολόγηση στον αμαρτιό μας, πώς το προειδηρίζουμε, τι εννοούμε?
1: Καταρχήν, ένας ο οποίος ασχολείται με την εξομολόγηση ως εξομολογούμενος, διότι όπως ξέρετε η εξομολόγηση έχει δύο φορείς, τον εξομολόγων και τον εξομολογούμενο. Ένας όταν ασχολείται με την εξομολόγηση, καταρχήν έχει συλλάβει επ' αυτοφόρο τον εαυτόν του να κάνει αμαρτίες. Παραδέχεται ότι κάνει αμαρτίες. Διότι πολλές φορές, ξέρετε, έρχονται μερικοί να εξομολογηθούν και λέει, δεν το λένε εξομολόγηση, να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε. Και συζητούν και δεν μετανοούν. Δηλαδή δεν σου λέει, εντάξει, το έκανα αυτό, αλλά έπρεπε να το κάνω, έτσι έπρεπε να γίνει. Συγκεκριμένα σας λέω ότι ένας ο οποίος έκαναν έκτρωση και πρόσφατα με συνάντησαν στο βατοπέδι και μου λέει, ξέρεις, έκανα αυτή την έκτρωση. Με μιλούσαν έτσι με μια υπερηφάνεια.
0: Αφιψηλού.
1: Ναι, αφιψηλού. Του λέω, μετάνο, γιατί... Όχι, λέει, με συγχωρείτε, μου λέει, έτσι είπε και μια ευγένεια, ας πούμε, εξωτερική. Του λέω, ξέρεις πώς είσαι, παιδί μου, εσύ? Μου λέει, πώς είμαι? Είδες καμιά φορά έναν άνθρωπο που έχει μυπληγία? Λέει, δεν είδα, αλλά έχω ακούσει, μου λέει. Ξέρεις ότι το μέρος της μυπληγίας, όταν του βάλεις καρφίτσα, δεν αισθάνεται τίποτε. Όχι. Εσύ δεν έχεις μυπληγία, του λέω, έχεις οροπληγία, του λέω. Ναι. Και μου λέει, γιατί μου μιλάτε, πατέρα, με συγχωρείτε? Εγώ σου λέω την πραγματικότητα. Το ότι ήθελε να συζητήσουμε, να μου πεις ότι έκανες φόνο και ο φόνος αυτός που έκανες δεν έχεις καμία αντίψη συνειδησιώς, διότι έτσι έπρεπε να γίνει.
0: Και το παιδί σου.
1: Δηλαδή η λύση είναι ο φόνος, και μάλιστα ποιος φόνος του παιδιού σου? Θέλω να πω ότι ένας ο οποίος ασχολείται με την εξομολόγηση, οπωσδήποτε έτσι τον απασχολεί η αμαρτία του, τον απασχολεί, ας πούμε, είναι η συνείδησή του. Διότι όπως ξέρετε, ο Θεός μας έκαμε. Έτσι μας έδωσε συνείδηση. Και όπως, ας πούμε, ένας ενώ περπατεί πέφτει κάτω και αμέσως πονάει. Ένας άνθρωπος όταν κάνει κάποιο λάθος, αμέσως είναι η τύψη της συνειδήσεως. Και αυτό το οποίο βλέπω, κύριε Νικολαή, είναι ότι ενώ μπορεί αυτά να τα πούσε διαφόρους φίλους τους, τα λάθη που έκαναν κλπ, δεν σταματούν οι τύψεις της συνειδήσεως. Πότε σταματούν οι τύψεις της συνειδήσεως? Όταν έρθει στην εξομολόγηση. Διότι ακριβώς είναι μυστήριο, όπως ξέρουμε, η εξομολόγηση και δίνει την άφεση των αμαρτιών και φεύγει αυτό το βάρος της αμαρτίας. Διότι ακριβώς η αμαρτία δίνει το βάρος, διότι τι κάνει η αμαρτία? Έρχεται η δαιμονική ενέργεια. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ο οποίος εξομολογείται και μετανοεί και έρχεται και ζητά την άφεση των αμαρτιών, φεύγει αυτό το βάρος που είναι μεγάλο πράγμα, και τότε έρχεται η ανάπαυση που δίνει μια χάρη. Και πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται στην εξομολόγηση, και το ξέρουμε και από τη δική μας την εξομολόγηση, διότι και εμείς είμαι με πνευματικοί και γέροντες κλπ, αλλά και εμείς έπρεπε να έχουμε και έχουμε πνευματικών και εξομολογούμεθα, και εμείς κάνουμε τις αμαρτίες μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος αλάθητος, δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος, αλλά μόνο ο ένας, ο Κύριος μας. Γι' αυτό και πραγματικά μέσα σε αυτήν την αμαρτωλότητα που ρέπει η ανθρώπινη φύση εξ απάλλων ήχων, έδωσε ο Θεός η εσπλαχνία του Θεού, το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, που ξέρετε ότι τα αμαρτήματα θεωρούνται ως μη γενόμενα θεολογικά. Μπορεί μεν η αμαρτωλότητα να υπάρχει, όπως λέγει ο Δαβίδ, η αμαρτία μου ενώπιον με στήδια παντός. Αλλά όμως η συγκεκριμένη εξομολογημένη αμαρτία θεολογικά είναι ως μη γενόμενη. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη ευλογία, και βλέπουμε ότι κάνει κανείς μια αμαρτία και αμέσως έρχεται η χάρη από πάνω του. Μόλις μετανοήσει και εξομολογηθεί, έρχεται η χάρη, και έρχεται πολλές φορές διπλάσια χάρη. Διότι ακριβώς έρχεται στο μετανοούντα αμαρτωλό.
0: Γέροντα, πολλοί όμως άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, δεν έχουν επίγνωση της αμαρτίας. Είπετε εσείς για την έκτρωση τώρα. Ο άλλος πορνεύει. Ο άλλος είναι μοιχός. Και σου λέει, αυτό είναι φυσιολογικό για μένα. Θεωρία φύσικων το σόφρον άνθρωπο.
1: Κύριε Νικολέδη, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο βέβαια το λέμε ανωνύμως, για να παραδειγματίζει τους άνθρωπους, δεν το λέμε επώνυμα. Ήρθε πριν λίγες, 2-3 μήνες, ένας κύριος, με μεγάλη θέση κλπ. Λέει να εξομολογηθώ. Λέω ορίστε, ελάτε να εξομολογηθείτε. Εγώ το είδα, τον είδα ότι ήταν βαρυπινίτης ο άνθρωπος, φαινόταν ας πούμε. Και ξέρεις, μου λέει, έχω μερικές τύψεις, μου λέει, που με βασανίζουν. Του λέω τι, δεν ξέρεις, ήμουν όταν ήμουν 8 χρονών, μου λέει, έκλεψα 2 σοκολάτες από ένα περίπτερο. Και δεν σε έκλεψα από έναν άνθρωπο που τα φουκαριάρης και βιοπαλαιστής και με τύπτη συνείδησή μου. Του λέω και εγώ, αυτά είναι παιδικά, παιδί μου, εντάξει, αλλά μην δίνει σημασία, έτσι. Έχουμε, αλλά πιο σοβαρά. Του λέω, έχετε κάτι άλλο να μου πείτε πιο σοβαρό? Μου λέει, όχι, δεν έχω, δεν με τύπτει καμιά άλλη αμαρτία. Του λέω, τα άλλα όλα που, ποια άλλα, μου λέει. Του λέω, η απιστία στο γάμο σου, του λέω εγώ, έτσι του είπε, επίτηδες.
0: Ναι.
1: Μου λέει, αυτό, μου λέει, είναι αγάπη, μου λέει, δεν έχω τύψεις. Καλά, αν γίνεται να έχεις τη γυναίκα σου με το μυστήριο του γάμου και να πηγαίνεις όποτε θέλεις αλλού και αυτή είναι αγάπη, πού το είδες αυτό? Λοιπόν, η έκτρωση που έκανες, λοιπόν, αυτό λέει, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει, διότι λόγω της αγάπης ήταν κάτι που δεν έπρεπε να γίνει και θα δημιουργούνται κοινωνικά προβλήματα, μου λέει. Λοιπόν, η λύση είναι ο φόνος, το λέω εγώ. Και θέλω να πω ότι αυτό που είπε, το ότι μερικοί άνθρωποι δεν έχουν καθόλου τύψη συνειδήσεως λόγω της πνευματικής αγνωσίας. Μετά, βέβαια, που το εξηγήσαμε τον ανθρώπου αυτού, άρχισε λέει, σαν που να έχει δίκιο, μου λέει. Δεν του λέω, δόξα ο Θεός που σαν που να έχω δίκιο. Θέλω να πω ότι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, όταν δεν μελετούν τον λόγο του Θεού, όταν δεν έχουν σχέση με πνευματικούς ανθρώπους, όταν δεν ακούν τον λόγο του Θεού, όταν δεν έχουν έτσι κάποιον πνευματικό καθοδηγητή και είναι αυτοσύμβουλοι και βλέπουν την ας πούμε την χριστιανική εκκλησία όπως τη βλέπουν αυτοί και βλέπουν ας πούμε τον χριστιανισμό και βλέπουν την ορθοδοξία με το φακό το δικό τους, τότε άνθρωπος αυτοσύμβουλος κατά αυτού πολέμιος. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να υπάρχει ο πνευματικός, ο οποίος να μας συμβουλεύει.
0: Είναι και σύμβουλος ο πνευματικός.
1: Και σύμβουλος ο πνευματικός, και είναι μεγάλο πράγμα. Πολλές φορές εμείς, ας πούμε, ακούμε τον εξομολογούμενο και έρχονται διάφορα λόγια τα οποία δεν είναι δικά μας, διότι μας φωτίζει η χάρη του Θεού που είναι παρόν στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Γι' αυτό δεν. Άλλων μερικοί, ας πούμε, τώρα το έχουν κάνει τη μόδα. Ξέρετε, πάνε σε έναν ψυχολόγο, πάνε σε έναν. Λοιπόν, δεν είναι, ο πνευματικός δεν είναι ούτε ψυχολόγος ούτε τίποτα. Είναι ο ιερεύς ο οποίος επιτελεί το μυστήριο της εξομολογήσεως που αναπαύει τις ψυχές των ανθρώπων.
0: Γέροντα, κάποιοι λένε όμως, ξέρετε, γιατί να πάω στον παπά να εξομολογηθώ? Όλα τι ζω, σπίτι μου, προσεύχομαι, απαγγέλνω τις αμαρτίες μου και λέω, Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Όπως κάνει ο Προτεσταντισμός.
1: Δυστυχώς υπάρχουν μερικοί. Ήταν ένας εκεί στο Άγιον Όρος και λέει, μήπως ξέρετε κανέναν πνευματικό ο οποίος θα είναι κουφός και τυφλός? Λέω, τι το λέτε έτσι? Θέλω να πάω με τις αμαρτίες μου, αλλά θέλω έναν κουφό και τυφλό, να πάω να τα πω όλα.
0: Ναι.
1: Αυτός ο καημένος. Και όντως αυτό είναι πραγματικό της που το έλεγε.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Είναι ότι δεν ξέρει το νόημα. Νομίζω ότι αν πάμε σε έναν άγνωστο πνευματικό και τα πούμε όλα, σημαίνει ότι πετύχαμε. Μα εγώ λέω να πας σε ένα γνωστό πνευματικό, να τα πεις και να ταπεινωθείς. Διότι μπορεί στο σπίτι μας που γονατίζουμε να μετανοούμε, και είναι το πρώτο στάδιο της μετανοίας αυτό. Αλλά δεν πρέπει να μένουμε μέχρι εκεί. Πρέπει να προχωρούμε και να τα πούμε στον πνευματικό που είναι εκπρόσωπος της χάριτος και να μπορέσουμε να πάρουμε την άφεση των αμαρτιών δια της ευχής, της νομισμένης ευχής που γίνεται στο μυστήριο της εξομολογήσεως.
0: Γέροντα, πριν την εξομολόγηση, μιλάμε τώρα για αυτούς που έρχονται στην εξομολόγηση που τέλος πάντων θεωρούν ότι αυτό είναι μυστήριο κλπ. Δεν πρέπει να προηγείται μια προετοιμασία? Πώς θα γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Ακούστε, πρέπει να προετοιμάζεται, αλλά εγώ νομίζω ότι ένας ο οποίος μελετά τον λόγο του Θεού θα μελετήσει για την εξομολόγηση.
0: Ναι.
1: Διότι νομίζω ότι ένας ο οποίος θέλει να ζήσει πνευματική ζωή, η αρχή της πνευματικής ζωής είναι από την ομολογία των αμαρτιών του, το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ναι. Διότι πολλές φορές, ας πούμε, πάει κανένας να ζήσει πνευματική ζωή. Θυμάμαι τον Άγιον Παΐσιο, πήγαιναν εκεί να τον δουν. Ναι. Και αμέσως τους έλεγε, έχεις πνευματικό, εξομολογήθηκες? Αν το έλεγαν όχι, θα πάνε να βρει πνευματικό και μετά αρχίσει να τα πούμε. Mm. Θέλω να πω, είναι σημαντικό, διότι όταν αρχίζει κανείς και μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως φεύγουν τα λέπια του σκοτισμού και τότε αρχίζει ο άνθρωπος και καταλαβαίνει και κατανοεί εμπνεύματι Αγίου το θέμα της σωτηρίας της ψυχής. Διότι, κύριε Νίκο, ξέρετε πολύ καλά, εάν δεν λαλήσει το πνεύμα του Άγιο στην καρδία του ανθρώπου, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς αγιοπνευματικά τι σημαίνει αγιασμός, τι σημαίνει σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής, αλλά ακόμα δεν μπορεί να πιάσει και τι σημαίνει η ψυχή των άνθρωπων και η ψυχή που θα οδεύσει μετά θάνατον και που θα πάει μετά θάνατον. Το ότι βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα που δεν ζουν πνευματική ζωή, μόλις ακούσουν και αναφέρουν κατά ράγκη τη λέξη θάνατος, χτύπουν ξύλο. Λέω, σου λέει, άμα χτυπήσουμε ξύλο, δεν θα πεθάνουμε. Λέω και εγώ σε έναν που χτυπούσε ξύλο, του λέω, αυτόν το φέρε τρόσο. Του λέω, όχι, σας παρακαλώ, και λοιπά. Και του είπα επίτηδες για να καταλάβει ότι έτσι δεν σημαίνει να χτυπήσει ξύλο, δεν πεθαίνεις ή δεν θα πεθάνεις ή φεύγει, ας πούμε, το κακό. Όχι έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται να καταλάβουμε ότι είναι ανάγκη εξομολόγηση, παίρνουμε την άφεση των αμαρτιών. Γι' αυτό και οι κακούργοι στην Εκκλησία σήμερα είναι στις εικόνες που έκαναν ομαδικούς φόνους, διότι ακριβώς υπήρξε το μυστήριο της εξομολογήσεως.
0: Γέροντα, όμως, μια έτσι ερώτηση. Πότε ο άνθρωπος αμαρτάνει? Και εννοώ το εξής. Στα έργα είναι φανερόν. Έκλεψα κάτι. Διέπραξα μια αμαρτία σε αρχηγή κλπ. Αυτό είναι δεδομένο πια το αμάρτημα. Στα λόγια και πάλι. Καμιά φορά κατακρίνουμε, σχολιάζουμε, μπορεί να λένε ψέματα κλπ. Οι λογισμοί που είναι τι πιο πολλές αμαρτίες. Πότε ο άνθρωπος συλλαμβάνεται αμαρτάνων με τους λογισμούς του? Γιατί πολλές φορές, γέροντα μου, ξέρετε, περπατούμε στον δρόμο, έρχεται ένας λογισμός. Βλέπεις μια εικόνα, μια θέαση ενός κλπ. Και είναι πράγματι μια πρόκληση. Πότε όμως συλλαμβάνει ο άνθρωπος, συλλαμβάνεται να αμαρτάνει εν διανία, που λέμε? Ακούστε, ώστε τελικά να πάνε έξω, διότι ξέρεις, να
1: πάνε... Η αμαρτία αρχίζει από τον λογισμό, προχωρεί στον λόγο και μετά πηγαίνει στην πράξη.
0: Ωραία.
1: Αλλά αυτό το οποίο καμιά φορά συγχύζονται οι άνθρωποι, εντάξει, ο Θεός, ας πούμε, χτυπά τη ρίζα της αμαρτίας και λέγει ότι ο αμαρτωλός λογισμός. Βλέπετε ότι ως της βλέπει η γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσε αυτήν την καρδία αυτού. Το λέει ο Χριστός. Γιατί το λέει αυτό? Για να δείξει την αρχή της αμαρτίας. Λέω σε κάποιον που έχει μια απόγνωση, ότι ξέρεις, μιχεύω την καρδία μου κλπ. Του λέω, παιδί μου, αυτό η μίχευση την καρδία είναι κόλλημα ιεροσύνης? Ποιο είναι κόλλημα ιεροσύνης? Η πρακτική μιχεία.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η αρχή είναι μεν ο αμαρτωλός λογισμός, αλλά όμως το τέλος της αμαρτίας είναι οι πράξεις. Γι' αυτό αρχίζει μεν ο λογισμός, ο αμαρτωλός λογισμός είναι, αρχίζει η αμαρτία με τον αμαρτωλό λογισμό, αλλά όμως δεν τελεσιουργεί και δεν τελειούται η αμαρτία.
0: Εάν τον αποδεχθώ όμως,
1: Γέροντα. Και να τον αποδεχθείς ακόμα, δεν είναι ούτε κόλλημα να κοινωνήσεις, ότι πολλές φορές πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε.
0: Ναι.
1: Και σαν πάμε στην ωραία πύρη, έρχονται λογισμοί διάφοροι. Και βλέπετε εκεί στην ευχή πρώτων θυρώντων όσου παρέστηκα
0: και των
1: δεινών λογισμών, να καθίστε με. Ένας μοναχός, ας πούμε, μια μέρα έφυγε πίσω. Πήγε να κοινωνήσει, ήταν αρχάριος ο καημένος, είχε λογισμούς διάφορους και πήγε μισό που λέει δεν κοινωνήσει. Τώρα είσαι παλαβός. Διότι εφόσον, δηλαδή πολεμείς από τους λογισμούς, πρέπει να φύγεις, να πάνε να μην κοινωνήσεις. Δεν είναι οι λογισμοί αμαρτωλοί, είναι με ένα αμαρτωλοί. Αλλά δεν μας κολλείουν από τη θεία κοινωνία. Είμαστε, όπως μερικοί, ας πούμε, ξέρεις, αρχίζουν και γράφουν λογισμούς. Είτε ένας προχθές με ένα τετράδιο, 25 σελίδες. Μου το έδωσαν αυτό, λέει, να διαβάσουν τους λογισμούς μου. Τώρα το πήρα και το έσχισα αμέσως. Τώρα, παιδί μου, ο λογισμός σου έρχεται στον νου σου. Δεν πρέπει να τον καταγράφουμε. Αυτός ο οποίος μένει και μας πολεμεί και περνά μια μέρα, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα και μας συνέχει, τότε να πάμε να εξομολογηθούμε. Δεν σημαίνει ότι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, παίρνουν πολλά αεροπλάνα από πάνω από το κελί μου, αλλά δεν κάνουν αεροδρόμιο την αυλή του κελιού μου.
0: Έτσι
1: ακριβώς, όταν οι αμαρτωλοί λογισμοί μας παιδεύουν, τότε και δεν φεύγουν, τότε ας τους εξαπορευτούμε. Αλλά όχι τον κάθε αμαρτωλό λογισμό που έρχεται ως προσβολή. Τότε πρέπει αυτό να τον εξομολογούμε και να μας απασχολεί. Το ότι υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα που τυραννούνται από τους λογισμούς. Ο λογισμός θέλει καταφρόνηση. Τίποτε άλλο. Καταφρόνηση και τότε φεύγει.
0: Γέροντα, δηλαδή σε προσβάλλει ένα λογισμός και εσύ λες, ας το να πάει. Ο Σατανάς επανέρχεται και επανέρχεται, επανέρχεται. Αν εγώ τον υιοθετήσω μέσα μου και τον αποδεχθώ τον λογισμό αυτόν, αυτό αποτελεί την απαρχή της αμαρτίας. Αν όμως εγώ αντιθίσταμαι και πολεμώ. Δεν αμαρτήσε, έτσι.
1: Βεβαίως, όταν αρχίσει και όλοι μας, δεν αμαρτάνε. Ούτε είσαι ένα.
0: Και ο Σαντανάς, λέει στο ο Άγιος Θαυμασκηνός, τα λέει κάποιος μοναχός τώρα στον Ελαιόν. Και του έφερε συνέχεια σε αρχηγού λογισμού. Οπότε σε βαθύ γύρα του λέει, δεν ευαρέθηκε, ρε παιδάκι. Κάθε μέρα με πολεμάς, με πολεμάς, αυτός που... Λέει, θα σταματήσω. Υπό έναν όρο. Του λέει, ποιος είναι ο όρος σου? Αν τον κάνεις, θα σε αφήσω ήσυχο. Λέει, πες μου να με ησυχάσω, διότι είμαι ήδη πρώτη.

0: τους κοσμικούς και τους μοναχούς και όλους. Το ζήτημα πρέπει να μάθει ο μοναχός και ο λαϊκός να μετανοούν, να μετανοούμε.
1: Αυτό το μετάνοια, γέροντα, το μετάνοια.
0: Ναι, η μετάνοια πρέπει δηλαδή...
1: Πέστε μας το έτσι.
0: Μετάνοια, τι σημαίνει μετάνοια, ξέρετε που είναι αλλαγή του νόου, αλλαγή σκέψεως, αλλαγή νοοτροπίας.
1: Προσπαθώ, αλλά δεν τα καταφέρνω, λέει ο άλλος.
0: Ναι, η μετάνοια είναι δώρο Θεού. Να ζητούμε το χάρη, η μετάνοια είναι χάρισμα.
1: Έτσι.
0: Η μετάνοια είναι χάρισμα. Γι' αυτό πρέπει να ζητούμε το πνεύμα της μετανοίας να έρθει μέσα μας, και ακριβώς το πνεύμα της μετανοίας δεν έχει σχέση με την απόγνωση, με την απογοήτευση. Πολλοί, ας πούμε, λέει, ξέρεις, μετανοώ, αλλά αισθάνομαι απογοητευμένος, αισθάνομαι, ας πούμε, απεγνωσμένος. Είναι αρρωστημένα πράγματα, του λέω. Η μετάνοια φέρνει η ελάφρυνση, διότι ακριβώς αποκηρύττω την αμαρτία την οποία έκανα και ζητώ το έλεος του Θεού. Όπως έλεγε, όπου αναφέρεται εκεί προηγουμένως, τον γέροντα Σοφρόνιο, που έλεγε εκεί ο Άγιος Σουλιανός, κράτα τον νου σου στον Άδη, διότι εγώ ό,τι κάνω είμαι για την κόλαση στην ουσία. Αλλά όμως ελπίζω εις το έλεος του Θεού. Γι' αυτό η απαγοήτευση, η απελπισία είναι τα μεγαλύτερα όπλα του διαβόλου. Γι' αυτό ακριβώς όποιος μετανοεί και εξομολογείται, χτυπά τον διάβολο και δεν έχει θέση ο διάβολος μέσα στη ζωή του χριστιανού. Γι' αυτό, ξέρετε, αυτά τα μάγια τα οποία γίνονται σήμερα, σε ποιους γίνονται νομία, τι είναι τα μάγια, δαιμονικές ενέργειες. Ποιους επηρεάζουν τα μάγια, τους ανεξομολογήτους. Ένας όταν είναι ανεξομολογήτος, όταν τον παίρνουν τα μάγια. Όταν όμως είναι εξομολογημένος και είναι ισχυροποιημένος πνευματικά, διότι αυτός που εξομολογείται λαμβάνει δύναμη, είναι εξύψους μεγάλη και ισχυροποιείται πνευματικά και είναι δυνατός πνευματικά και δεν φοβάται, διότι πήραμε την δύναμη του πατήν επανόφιων και σκουρπίων και ουδέν ημάς αδικήσει.
1: Έτσι. Γεροντά, κάτι να ρωτήσω. Κάθε πόσον καιρό κάποιοι ρωτούν πρέπει να εξομολογούμαστε?
0: Οι Άγιοι Πατέρες δεν έδωσαν. Ούτε στη Θεία Κοινωνία να δώσαν πότε θα κοινωνούμε, ούτε στην εξομολόγηση. Πότε, όταν ας πούμε, ο Άγιος Χρυσόστομος λέει πότε θα κοινωνούμε, λέει πότε πεινούμε, θα τρώμε. Λοιπόν, πότε αισθανόμεθα την ανάγκη να εξομολογούμεθα? Άλλος εξομολογείται κάθε μήνα, άλλος εξομολογείται κάθε εβδομάδα, άλλος εξομολογείται κάθε δύο εβδομάδες, άλλος εξομολογείται πολλές φορές είστε μοναχισμών τους αρχαρίους και τους δοκίμους, τους εξομολογούμε κάθε μέρα. Για να μάθουν, ας πούμε, να εκπαιδεύονται στην επιτήρηση και στη διαχώρηση και στη διάκριση των λογισμών. Εξαρτάται από τον άνθρωπο, εξαρτάται από τι ζωή κάνει, εξαρτάται και τι εργασία κάνει, εξαρτάται, ας πούμε, τι χαρακτήρας είναι, αλλά οπωσδήποτε μπορεί ο άνθρωπος να εξομολογείται με ένα μέτρο, βέβαια. Του ότι υπάρχουν και πολλοί που είναι πολύ δύσκολοι στην εξομολόγηση, είναι πολύ σχολαστικοί. Και του είπα αυτό και μου είπε καλώς ήρθες και μου είπε καλώς όρισες και μου είπε καθίστε και του είπε ευχαριστώ. Και θέλω που υπάρχουν μερικοί που είναι και σαν αρρωστημένοι λίγο, ας πούμε, και είναι πολλοί, λένε πολλά στην εξομολόγηση. Εδώ η Αγία Μαρία Αιγυπτία εξομολογεί τη ζωή της σε 7 λεπτά, πόσο, 8 λεπτά ήταν. Αυτή η κουβέντα με τον Άγιο Ζωσιμά. Και εξομολογήθηκε όλη τη ζωή της, μία φορά. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να λέμε και πολλά, δηλαδή με λεπτομέρειες. Πολλές φορές έρχεται ένας και πρέπει να σου τα περιγράφει, άμα τα κάνει και την ώρα. Δεν έχει σχέση, δεν πρέπει έτσι. Έτσι, έχω σαρκικούς λογισμούς. Έχω επόρνευσα, ας πούμε, εμίχευσα, έκανα έκτρωση, έκλεψα. Δεν πρέπει να πει τον τρόπο και πώς εμπήγα και πώς έκανα και τι είπα και πώς εμεθόδευσα την κλοπή. Αυτό να δεν χρειάζονται. Να πει το νόημα, το κύριο νόημα του αμαρτήματος και τότε ακριβώς είναι συγχωρεμένο το αμάρτημα.
1: Και τώρα σου έλεγε ο Θεός σε άστιδα μας τώρα.
0: Ακριβώς, έτσι είναι. Διότι και αυτά καμιά φορά υπάρχει η λεγόμενη περιδεή συνείδηση, η οποία μας εγκεντρίζει συνεχώς και μας πολεμεί από τα δεξιά και νομίζουμε ότι δεν εξομολογήθηκαμε καλά και νομίζουμε ότι έρχονται μερικοί, ξέρετε, να επαναλάβω την εξομολόγηση. Μα παιδί μου, είσαι άπιστος. Αφού εξομολογήθηκες, γιατί να τα εξομολογήσεις ξανά και ξανά και ξανά? Δεν είναι σου, είναι λάθος αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, ένα αμάρτημα γέροντά μου το οποίο έκαμε κάποιο, το εξομολογήθηκε, χρειάζεται να παραπάνει κάθε φορά? Το είπε και έφυγε.
0: Είναι αρρωστημένη η κατάσταση. Εξομολογήθηκα μία φορά, να τελείωσε.
1: Τελείωσε.
0: Δεν είναι ούτε να κάνουμε εκπαίδευση στο εξομολογήστε, ούτε τίποτε. Λοιπόν, εξομολογήθηκα μία φορά, να τελείωσε. Και πρέπει να το ξεχάσουμε. Το όταν το θυμούμεθα και συνεχώς το θυμούμεθα και πώς το είπαμε, άρα δεν το είπα σωστά, μα έπρεπε να το πω αλλιώς, μα έπρεπε να το πω διαφορετικά. Αυτά όλα είναι αρρωστημένες καταστάσεις.
1: Τώρα, μία ερώτηση λίγο έτσι σκληρή. Όταν εξομολογηθεί κάποιος, σημαίνει τα αμαρτήματα συγχωρούνται, γέροντα.
0: Ασφαλώς.
1: Και τα πιο σοβαρά και τα πιο βαρέα αμαρτήματα κλπ. Γιατί, γέροντα μου όμως, δεν κάποιοι διάπραξα μία πορνεία, μοιχεία, όταν ήμουν νέος, εν πάση περιπτώσει, και ο πνευματικός μου λέει δεν θα γίνεις ιερέας. Μένει τότε αυτό το πράγμα.

0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι είναι ασυγχώρετο το αμάρτημα το οποίο το εξομολογεί. Είναι ότι στην ιεροσύνη θέλουμε ολοκληρωμένους ανθρώπους και νομίζω ότι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει θανάσιμα αμαρτήματα μπορεί να γίνει άγιος, αλλά δεν υπάρχει αυτή η ολοκλήρωση της ανθρωπίνης φύσης.
0: Δηλαδή πολλοί το ρωτούν αυτό το πράγμα. Σου λέει, κύριε, ωραία, στην νεότητά μου, χωρίς να ξέρω, παρασύρθηκα, διέπραξα μια αμαρτία.
1: Είναι και έξω, δεν καλή μαρτυρία. Είναι και
0: μπορεί να μην το ξέρει κανείς αυτό, Άγιοντα.
1: Είναι και πολλές φορές και τα πάθη φιλεπίστροφα. Το ότι οι Άγιοι Πατέρες το ενομοθέτησαν αυτό, κύριε
0: Νικολαίδη, σεβόμαστε.
1: Το σεβόμεθα και το τηρούμε. Εμείς το Άγιονόρος τηρούμε αυτά τα πράγματα, υποληπτόμεθα τους κανόνες και όπως έλεγε και ο πατήρ Επιφάνος ο Θεοδρόπουλος που τον ξέρατε κι εσείς και ήταν και πνευματικός μας, οι κανόνες εκδικούνται. Γι' αυτό δεν πρέπει να. Να μου πεις η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει αυτό και δεν μπορεί να έρει όταν κρίνει ένας.
0: Μπορεί, Γέροντα.
1: Μπορεί να το κάνει το άνθρωπο και μάλιστα να το κάνει ένας επίσκοπος όχι από ανευλάβεια, από ευλάβεια. Αν θέλει κάτι να κάνει ο επίσκοπος ο οποίος από ευλάβεια και από Θεού να το κάνει, μπορεί να το κάνει.
0: Καμιά φορά που μας έδινε κάποτε ένας δεσπότης, πήγε στον. Δεν είναι Ορθόδοξος, αλλά δεν είναι Έλληνας, αλλά Ορθόδοξος, πήγε στον κ. Παΐσιο και του λέει: έχω μεγάλο πρόβλημα. Δεν βρίσκω να κάνω ιερείς. Οπότε μάζευε ενεργές ο γέροντας και του λέει: δες αυτόν τον καλάθι που έχω μέσα κάποιες. Διάλεγε αυτές που έχουν λιγότερες τρύπες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι καμιά φορά και η οικονομία, γέροντα.
1: Ακούστε, η οικονομία να γίνεται από ευλάβεια, κύριε Νικολαίδη.
0: Ναι.
1: Όταν γίνεται από ευλάβεια, είναι δεκτή στην Εκκλησία και έχουμε ανθρώπους πνευματικούς που πραγματικά ήταν εξαντικειμένου κρινόμενοι άνθρωποι του Θεού, που ήταν ποιμένες και έκαναν οικονομίες. Και αυτοί έκαναν από φόβο Θεού και από ευλάβεια Θεού.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι χρειάζεται μια διάκριση, χρειάζεται και πάντα να κυριαρχεί η ευλάβεια και ο φόβος του Θεού. Όταν κυριαρχεί αυτό, τότε νομίζω ότι ένας ποιμένας λειτουργεί εν φόβο Θεού και με πλήρη ευθύνη πνευματική και προχωρεί και να τακτοποιήσει τα της επαρχίας του, τα της εκκλησίας που τον έχει διορίσει ο Θεός.
0: Μνημόνευσε τον Πάτερ Επιφάνεια, τον Γέροντα, που ήταν και σας πνευματικός σε μένα, και μια φορά πήγα να εξομολογηθώ, οπότε ήρθε κάποιος λαϊκός, αλλά ήταν αεροπαγίτης. Και όπως συνήθως να εξομολογήσει μια γωνιά μιας αίθουσας, που λέει: το βλέπεις αυτόν εκεί που ήρθε τώρα να εξομολογηθεί? Του λέω: ναι, γέροντα. Μου λέει: όταν αυτός εξομολογείται, κάθε λέξη που λέει είναι και δάκρυ και με δένει πάνω στην καρέκλα. Μου λέει: δεν μπορώ να το πω τίποτε. Και λέω: καμιά φορά, γέροντα, ξέρετε, είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι αυτό που μετρά. Ένας αεροπαγίτης, έγχαμος, άνθρωπος και λοιπά στον κόσμο μέσα και είχε τόση μεγάλη μετάνοια με δάκρυα στα μάτια που μου λέει: εμένα με δένει πάνω στην καρέκλα αυτός ο άνθρωπος.
1: Όταν έχουμε αίσθηση της χάριτος στην καρδιά μας, τότε έχουμε μετάνοια.
0: Έτσι,
1: και είναι. Έχουμε δάκρυα. Και καταλαβαίνουμε ότι λυπήσαμε το Πνεύμα του Άγιον. Βέβαια το Πνεύμα του Άγιον δεν λυπείται με συναισθηματισμούς. Αλλά όμως θίγεται το Πνεύμα του Άγιον, διότι το κολλείουμε να έρθει στην καρδιά μας και αυτό το πράγμα είναι μια μεγάλη πληγή και ένα μεγάλο πνευματικό εμπόδιο. Και ο άνθρωπος που φωτίζεται καταλαβαίνει αυτό το πράγμα και τότε κλαίει και τότε συντρίβεται και τότε θρηνεί και τότε ζητά το μέγα έλεος του Θεού.
0: Γέροντα, μπορεί να φτάσει κάποιος σε κατάσταση που τρόπον την να είναι άτρωτος από αμαρτίες?
1: Η Εκκλησία μας πάντως και το πρωί είστε σε οθηνές ευχές, είστε στις περνές ευχές, είστε στα απόδειπνα. Λέει: καταξίωσον Κύριε, αναμαρτήτους φυλαχτήν ημάς. Σιγά σιγά ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει την απάθεια. Και παρόλο που ο άνθρωπος έχει την απάθεια και οι απαθείς δεν είχαν εμπιστοσύνη ποτέ στον εαυτό τους. Αλλά πάντοτε επρόσεχαν και πάντοτε έκλειαν και πάντοτε αναστέναζαν και πάντοτε ήθελαν τη χάρη του Θεού να τους καλύπτει ώστε μη γέννητο να πάθουν κάποιον εκτροχιασμό.
0: Κάποτε μου έλεγε ο Όρος Επιφάνιος, πάρε τον θυμούμαστε τον Μαγαρίδη τον Γέροντα, αυτός εξομολογείται στον πατέρα Γιώργη Ανακόπουλο.
1: Ναι.
0: Μια μορφή κι αυτός μεγάλη που έχει μεταφράσει, μάλλον έχει σχολιάσει την Παλαιά Διαθήκη που ήταν μια. Οπότε όταν κοιμήθηκε έκλαιγε απαρηγόρητα, λέει: έχασα το πνευματικό μου κλπ. Και πήγε στον Γέροντα Προφή να εξομολογηθεί. Και μου λέει: τι έπαθα σήμερα? Πήγα να εξομολογηθώ. Εγώ λέω: τι γέροντα έπαθες? Μου λέει: πήγα, εξομολογήθηκα στον Γέροντα Πορφύριο. Σηκώθηκα, μου διάβασε, γονάτισα την συγχωρητική ευχή Και όπως σηκώθηκα, όταν περίμενε, το εφόρεσε τον πατεραχείλη, το λέει κάτσε τώρα κάτω. Και λέει, δεν ξανά άκουσα τέτοια ανεξομολόγηση. Δηλαδή, Γέροντα, και αυτοί που είναι άγιοι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή, λεπτομέρειες από την.
1: Νίκο μου, ερευνούν τα βάθη της καρδίας τους και ξέρουν τι κάνουν και ξέρουν τη ροπή της καρδίας τους και εξομολογούνται με τα μεγάλη συντριβή. Εγώ, βέβαια, τον πατέρα από φίλων τον είδα τρεις φορές στη ζωή μου, αλλά αυτόν που είδα πολλές φορές είναι τον Άγιο Παΐσιο. Και λέω και εγώ, ας πούμε. Να τον έβγαζε φωτογραφία, κλεφτάτα, θα αγαναχτούσε, θα τον έφερε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Τόσο πολύ, ας πούμε, μισούσε την προβολή, μισούσε την παράσταση, την κοινωνική κλπ. Και όσον τα μισούσε, τόσο το δόξασε ο Θεός σήμερα, που πραγματικά γονάτισαν στον τάφο του και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών πρόσφατα κλπ. Διότι ακριβώς μισούσε τη δόξα των ανθρώπων, αλλά ο Θεός τον εδόξασε υπέρ πάντα άνθρωπων που μπορεί να πει κανείς.
0: Μια τελευταία ερώτηση, Γέροντα. Καμιά φορά μπαίνουν επιτήμια. Και λέω άλλο, ξέρω εγώ, να μην κοινωνήσει τόσων καιρών κλπ. Το επιτήμιο. Δεν πρέπει να ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο για αποτέλεσμα.
1: Οπωσδήποτε ποικίλει και πρέπει να ποικίλει και το επιτήμιο δεν είναι προϋπόθεση συγχωρήσεως των αμαρτιών. Πρέπει να το τονίζουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Το επιτήμιο είναι μια εκπαίδευση. Και ότι κάνει κάποιο κάποιον αμάρτημα και σου λέει τόσο καιρό θα παίγει από τη θεία κοινωνία και αυτό το κάνει για να σε πείσει να έρθει σε περισσότερη μετάνοια. Αλλά όμως ότι το επιτήμιο δεν είναι προϋπόθεση συγχωρήσεως όπως μερικοί νομίζουν.
0: Ναι.
1: Και πρέπει οπωσδήποτε σε κάθε άνθρωπο να έχουμε την ειδική εξατομίγευση και ο φωτισμένος πνευματικός πρέπει να διεισδύει στον κάθε άνθρωπο και να του δίνει τον λόγο των δικών του και την ουθεσία και την παιδαγώγηση τη δική του που επιζητεί ο άνθρωπος αυτός. Όχι όπως ένα πνευματικό που είχε τον πιδάλιο δίπλα. Και αυτό είναι γεγονός. Ένα γεροντάκι πέθανε τώρα στην Αθήνα. Περίμενε, παιδί μου, να δούμε πώς, τι λέει για σένα. Και το 8 χρόνια, 10 χρόνια το άλλο, 12 χρόνια. Λοιπόν, αυτό ήταν λάθος.
0: Μπορεί να λύσει όμως κάποιος πραγματικός γεροντά το επιτήμιο του άλλου. Δηλαδή, πάω σε κάποιον που λέει 10 χρόνια μην κοινωνήσεις. Ξέρω εγώ τώρα.
1: Ως επιτοπλίστων ο επίσκοπος το λύνει, αλλά εμείς εκεί στο Αγιονόρος καμιά φορά το λύνουμε όταν βλέπουμε. Ήρθε ένας ο οποίος έκανε ένα στρατηγικό αμάρτημα και το έβαλε ο πνευματικός στη Ρουμανία 25 χρόνια να μην κοινωνήσει. Αυτό το πράγμα είναι παράδεκτο. Δεν γίνεται 25 χρόνια. Αναγκάζεσαι να το λύσεις, διότι δεν γίνεται να παιδεύεται και να οδυνάται αυτούς άνθρωπους ο οποίος ήρθε εκεί και είχε πάρα πολύ μετάνοια και είχε ένα χρόνο και ζούσε εν πλήρη μετάνοια και σου λέει να κοινωνήσω μετά από 24 χρόνια, πέρασε ήδη ένας χρόνος.
0: Αλλά πεθάνει.
1: Ναι, αυτό το πράγμα είναι λάθος και αυτό οφείλεται και η ζωή της Εκκλησίας εκεί, όπως και όλες οι πρώην κομμουνιστικές χώρες. Ακόμα υπάρχουν προβλήματα και μέσα στα εσωτερικά της Εκκλησίας, διότι δεν είχα σχέση με την παράδοση του κομμουνισμού και αυτοσχεδίαζα διάφοροι πνευματικοί και έκανα διάφορα κατά τη δική τους γνώση. Αλλά όμως αυτό ήταν λάθος και αναγκαζόμαστε και τα λύουμε μερικές φορές, διότι είναι ανάγκη να τα λύσουμε.
0: Έτσι, Γέροντα. Και κάτι άλλο έτσι. Καμιά φορά είναι. Τελευταία με ρώτησε, γιατί ο χρόνος τελείωσε. Εμείς ως γονείς. Κάποιον παιδί μας δεν εξομολογείται. Και του λες, ενώ πηγαίνει στην αρχή να εξομολογηθεί κλπ. Όταν φτάσει στην εφηβεία, γέροντα και μετά, δεν θα πάω να εξομολογηθώ. Τι πρέπει να κάνουμε?
1: Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να τον πιέζουμε και δεν πρέπει να τον συνεχώς να τον του λέμε και να τον πυρπολούμε με τη δική μας παρότρηση. Διότι
0: ναι.
1: Όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, δεν θα πούμε πολλά στο παιδί μας για το Θεό που δεν σηκώνει, αλλά θα πούμε στο Θεό πολλά για το παιδί μας. Και νομίζω ότι έτσι είναι η καλύτερη μέθοδος και έρχεται η ώρα που και αυτός φωτίζεται και πρέπει να σας πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος από μικρός εδέχτη την Θεία Ευλογία και την Θεία Ζωή και γεύτη την Θεία Κοινωνία, η ψυχή θα έρθει πίσω μετά από καιρόν και θα επιστρέψει πάλι στον Χριστό.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
3: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία TV, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού που δημιουργήθηκε από την ποιμαντική ευαισθησία και από την πνευματική αγωνία ανθρώπων που θέλουν να μεταδώσουν με λαχτάρα και με πολύ αγάπη το Λόγο του Θεού, το μήνυμα του Ευαγγελίου, την ελευθερία που προσφέρει η Εκκλησία μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε όλους όσους συντελούν και συνετέλεσαν και θα συντελούν στην άρτια εκπλήρωση και πραγματοποίηση αυτής της προσπάθειας. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», μία εκπομπή που αναφέρεται στην μέθοδο την ασκητική της Ορθοδόξου Παραδόσεως, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στον τρόπο που πρέπει εμείς οι άνθρωποι να αξιοποιήσουμε για να διαχειριστούμε καλύτερα τα πάθη μας, τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας. Οπωσδήποτε ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως, οι οποίοι εβίωσαν στην δικιά τους ύπαρξη πρώτα και μετά επειδή έμαθαν και γι' αυτό δίδαξαν την μεθοδολογία της Ορθοδόξου Θεραπευτικής, μας άφησαν πολύτιμα κείμενα και μας άφησαν την περιγραφή μιας μεθόδου με μεγάλη ακρίβεια, μια περιγραφή που είναι πολύ ακριβής, μιας μεθόδου όχι αυτοσωτηρίας και αυτοθεραπείας, αλλά συνεργασίας με τη χάρη του Θεού για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει δεκτικός της ευλογίας του Θεού. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι το θέμα της σωτηρίας μας από τους πατέρες της Εκκλησίας μας περιγράφεται ως με όρους θεραπευτικούς, με όρους ιατρικούς. Ο Κύριος μας οράται, θεάται ως μεγάλος ιατρός, ο άνθρωπος ως ο μεγάλος ασθενής, το μέγα τραύμα που λέει το τροπάριο, και η αμαρτία ως η ασθένεια την οποία καταπολεμείται, η οποία καταπολεμείται με συγκεκριμένο θεραπευτικό προσανατολισμό, με συγκεκριμένη μέθοδο και με συγκεκριμένα φάρμακα. Μέσα από αυτή την οπτική, μέσα από αυτή τη διάρθρωση, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το φαινόμενο της ασκητικής ζωής. Πριν όμως μιλήσουμε για την αρρώστια και για τα φάρμακα και για τη μέθοδο και για την ασθένεια και για όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε την υγεία του ανθρώπου. Να δούμε δηλαδή προς τα πού προσανατολιζόμαστε όταν προσευχόμαστε, τι ζητάμε όταν λέμε Κύριε ελέησον. Να δούμε τι στόχο και τι σκοπό έχουμε όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία και όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και όλα αυτά. Γιατί είναι πολύ βασικό να καταλάβουμε προς τα ποια πλευρά πρέπει να πορευθούμε, προς τα που πρέπει να κινηθούμε. Οι πατέρες λοιπόν ταυτίζουν την κατάσταση της υγείας μας και της τελειότητας με την κατάσταση της υγείας που είχε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Και τώρα θα μου πει κανείς, καλά και πού ξέρουν πως ήταν ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, ποιος γνώρισε τον Αδάμ? Με τη χάρη του Θεού οι πατέρες φτάσανε σε αυτό το επίπεδο αρετής και τελειότητας, το λεγόμενο προπτωτικό, το οποίο είχε ο Αδάμ πριν από την πτώση, και ανέβηκαν και ακόμη παραπάνω. Γιατί ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο δεν ήταν τέλειος πνευματικά. Αν ήταν τέλειος πνευματικά δεν θα έπεφτε. Ήταν πνευματικό νήπιο. Παρ' όλα αυτά συγκρινόμενος, η κατάστασή του μάλλον αν συγκριθεί με τη δικιά μας κατάσταση είναι πολύ ανώτερη από τη δικιά μας από το δικό μας επίπεδο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως φτάσαν στο επίπεδο το οποίο ζούσε ο Αδάμ, στο επίπεδο το πνευματικό του Αδάμ, και ανέβηκαν ακόμη πιο υψηλά. Και γι' αυτό μας διδάσκουν και μας λένε, μας περιγράφουν την υγεία που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Ας περάσουμε όμως τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και να αφομοιώσουμε και να καταλάβουμε τι είναι αυτά που είπαμε και να επανέλθουμε για να περιγράψουμε την υγεία που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του μέσα στον Παράδεισο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία TV. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Και κοντά μας και η κυρία Αποστολία Φονταρά, η οποία φροντίζει με πολύ έτσι μεράκι και με πολύ κέφι και με πολύ επιμέλεια να μπορέσει η εκπομπή αυτή να βγει στον αέρα, όπως λέμε, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και δι' αυτού του τρόπου με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Μιλήσαμε για τον άνθρωπο και για την υγεία του ανθρώπου. Είπαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι Άγιοι Πατέρες και γενικότερα οι πατέρες, δηλαδή οι ιερείς και οι επίσκοποι και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας, όταν μας συμβουλεύουν και όταν αποφασίζουν, έχουν ως γνώμονα για τις αποφάσεις τους και για τις συμβουλές τους το πώς ο άνθρωπος θα θεραπευτεί, το πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στο επίπεδο της υγείας που είχε πριν από την πτώση του, πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στην προπτωτική κατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, διότι εμείς σήμερα ως υγιή άνθρωπο θεωρούμε δυστυχώς τον άνθρωπο της πτώσης. Και είναι φυσικό αυτό ως ένα βαθμό, διότι πού να ξέρουμε πως ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Έτσι, όταν πάμε σε κάποιον ψυχολόγο, σε κάποιον ψυχοθεραπευτή, σε κάποιον να μας βοηθήσει από αυτούς τους επιστήμονες των ανθρωπιστικών επιστημών, αυτός είναι προσανατολισμένος να μας βοηθήσει να φτάσουμε στο επίπεδο του ανθρώπου που είναι όμως εμπαθής, που είναι γεμάτος πάθη, που είναι γεμάτος αμαρτίες, γεμάτος δυσκολίες και πνευματικές αρρώστιες. Γιατί δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, πώς να το γνωρίζουν άλλωστε, το πώς ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση του, πριν τα πάθη πλημμυρίσουν και κατακτήσουν την καρδιά του. Η Εκκλησία μας όταν μας συμβουλεύει και όταν μας καθοδηγεί, έχει ως πρότυπο τον Αδάμ, έχει ως γνώμονα αυτό τον προσανατολισμό, αυτή την κατάσταση του ανθρώπου πριν από την πτώση. Την κατάσταση αυτή τη γνώρισαν οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι φτάσανε σε αυτό το επίπεδο το πολύ υψηλό της πνευματικότητας και μας την περιγράφουν. Και λένε ότι, ας πούμε λέει ο Μέγας Βασίλειος, βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος Θεού τεκτίσμα την χάνει και Θεός και κέλεψτε. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι πλασμένος για να από το Θεό, δεν είναι αυθύπαρκτος, δεν είναι μια ύπαρξη αυθύπαρκτη με αποτέλεσμα δηλαδή να έχει μέσα του δυνάμεις και ικανότητες αυτοθεραπείας και αυτοσωτηρίας και αυτοπραγμάτωσης και αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας και ούτω καθεξής. Όλα τα αυτό, τα οποία είναι πολύ της μόδας σήμερα, δεν έχει τέτοιες δυνάμεις ο άνθρωπος μέσα του. Είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά έχει τον προσανατολισμό και την τάση και τον προορισμό να γίνει Θεός, Θεός κατά χάριν. Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε όπως είπαμε τέλειος, δημιουργήθηκε όμως κατέχοντας την τελειότητα σε κάποιο βαθμό, κυρίως την τελειότητα ως τελειότητα πνευματικών δυνάμεων, δηλαδή την τελειότητα της διανοίας του. Είχε καθαρή διάνοια ο άνθρωπος, είχε την τελειότητα της ελεύθερης βούλησής του, μπορούσε να αυτοπροσδιοριστεί απέναντι στο Θεό, απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στον κόσμο ο άνθρωπος, και την τελειότητα όλων των δυνάμεων επιθυμητικών και αγαπητικών, και επέτρεπε στον άνθρωπο δι' αυτών των δυνάμεων να ενωθεί με το Θεό. Αυτή την τελειότητα είχε ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο, σε βαθμό όμως σχετικό, όχι στον τέλειο βαθμό. Γι' αυτό, όπως είπαμε και εξηγήσαμε, γι' αυτό το λόγο και έπεσε. Ιδάλλως δεν θα έπεφτε, θα ήμασταν ακόμη μέσα στον Παράδεισο. Ήταν σε νηπιακή τελειότητα ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, αλλά είχε σχετική τελειότητα των δυνάμεων, ποιων δυνάμεων, της διανοίας του, της ελεύθερης βούλησής του και όλων των επιθυμητικών και αγαπητικών του δυνάμεων.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή. Και κοντά μας βέβαια η πρόθυμη Αποστολία Φονταρά που με πολύ κέφι και επιμέλεια φροντίζει για την ηχοληψία αυτής της εκπομπής αλλά και για την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων που μόλις ακούσαμε. Λέγαμε λοιπόν πριν από την μουσική ανάσα, λέγαμε ότι ο άνθρωπος μέσα στον παράδεισο κατήχε μια τελειότητα σε έναν βαθμό, την τελειότητα της φύσης του σε έναν βαθμό. Δεν τον είχε στον πλήρη βαθμό την τελειότητα, κατήχε όμως την τελειότητα, μια σχετική τελειότητα που την είχε κατά τη δημιουργία του, η οποία δεν συνίσταται μόνο στην απλή ικανότητα που του παρήχαν οι δυνάμεις του να ενωθεί με το Θεό. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε πραγματώνοντας ήδη σε κάποιο βαθμό την ομοίωση με τον Θεό. Δηλαδή είχε αυτό που έπρεπε να πετύχει, το είχε ήδη σε κάποιο βαθμό. Ήταν κατ' εικόνα Θεού πλασμένος και καθομοίωσιν Θεού πλασμένος, και είναι δηλαδή ο Αδάμ, και κατήχε σε κάποιο βαθμό αυτήν την ομοίωση με το Θεό. Γι' αυτό και ήταν πρικισμένος με αρετές ο Αδάμ. Είχε αρετές, και αυτό σημαίνει ότι στην φύση μας έχουμε τις αρετές. Δηλαδή ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος. Ένας άνθρωπος φυσιολογικός, φυσικά φερόμενος, φέρεται με αρετές. Φέρεται ενάρετα. Πιο απλά, επειδή είμαστε εικόνα του Θεού, είμαστε εικόνα της αγάπης. Είμαστε λοιπόν αγαπησιάριδες, ερωτιάριδες από τη φύση μας. Φτιαχτήκαμε για να αγαπάμε και για να αγαπιόμαστε. Όταν φερόμαστε με αντίθετο τρόπο, δεν προσφέρουμε αγάπη, δεν δείχνουμε αγάπη, δεν φερόμαστε με αγάπη, φερόμαστε αντίθετα από τη φύση μας. Πάμε κόντρα στον εαυτό μας. Πάμε ενάντια στην ύπαρξή μας ολόκληρη. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, παραδείγματος χάρη, παρατηρεί ότι η αρετή φυσικώς εστίνεται την ψυχή. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει ότι φυσικέης είναι αρετέ και φυσικός και επίσης πάσιν εν υπάρχουση. Το να βλέπουμε λοιπόν τους ανθρώπους γύρω μας ως κακούς, να τους υποπτευόμαστε, να τους θεωρούμε ως ανθρώπους προβληματικούς, σημαίνει ότι δεν βλέπουμε καθαρά τα πράγματα, ότι τα πράγματα

δεν θα γίνω ποτέ ζωγράφος. Και απ' την άλλη βέβαια, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είμαι, όσα πινέλα και να πιάσω στα χέρια μου, δεν πρόκειται να δείτε πίνακα ζωγραφικής από μένα, που να βλέπετε δηλαδή με τίποτα. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος έχει τις αρετές, οφείλει όμως να τις αναπτύξει, να τις καλλιεργήσει, να τις φανερώσει, να τις αναδείξει από μέσα του σε συνεργασία με τον Θεό. Με την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπου στο σχέδιο του Θεού και σε συνεργασία όλων των δυνάμεών του με το Θείο Θέλημα. Με το ελεύθερο άνοιγμα της όλης ύπαρξής του στη Θεία Χάρη. Προσέξτε, δεν είναι κάτι που ο άνθρωπος θα κάνει μόνος του για να αναδείξει τις αρετές του, αλλά σε σχέση με το Θεό θα αναδείξει τις αρετές του. Αυτό είναι ένα πολύ κομβικό σημείο, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλοί και από διάφορους χώρους μιλάνε σήμερα για την ανάδειξη του αληθινού εαυτού μας, για την, ότι είμαστε υπέροχες υπάρξεις που βρίσκονται σε μια κοιμόμενη ή πολλανθάνουσα κατάσταση και προτείνουν τεχνικές συνήθως διαλογισμού και αυτοσυγκέντρωσης για να αναδειχθούν τα ωραία που έχουμε μέσα μας, αλλά αυτοί όλοι μιλάνε για μια καλλιέργεια εσωτερικών δυνάμεων εγωκεντρική και ατομοκεντρική και πολύ πολύ μοναχική καλλιέργεια, ενώ η Εκκλησία μας μιλάει για καλλιέργεια των αρετών σε σχέση και σε συνεργασία με τη χάρη του Θεού.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης με την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και λέγαμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό ενάρετος, φύση ενάρετος, εικόνα της αγάπης, εικόνα του Θεού. Τι όμως είναι αυτή η εικόνα? Η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο προσδιορίζει, λένε οι πατέρες, το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει σκοπό, έχει σαν στόχο τη ζωή του να ομοιάσει με το Θεό. Και οι δυνατότητες όλες που έχει για να φτάσει να γίνει όμοιος με το Θεό ονομάζονται εικόνα του Θεού. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα του Θεού πλασμένος, είναι πλασμένος με όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος για να γίνει

είναι όμοιος με το Θεό κατά χάρη, δηλαδή για να μάθει να υπάρχει με τον τρόπο του Θεού. Τώρα, πώς υπάρχει ο Θεός? Πού να το ξέρουμε πώς υπάρχει ο Θεός? Ξέρουμε όμως πώς υπάρχει ο Θεός στο επίπεδο το ανθρώπινο. Πώς το ξέρουμε αυτό? Ο Ιησούς Χριστός αυτό μας φανέρωσε. Ο τρόπος με τον οποίο έζησε, ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόταν, ο τρόπος με τον οποίο αισθάνονταν, συμμετείχε στον πόνο της ανθρωπότητας, ο τρόπος που υπήρξε ανάμεσά μας, φανερώνει το πώς υπάρχει ο Θεός στο επίπεδο το ανθρώπινο. Οι εντολές που μας έδωσε περιγράφουν την δικιά του ύπαρξη, την δικιά του ζωή. Οι εντολές του Θεού δηλαδή, οι εντολές του Χριστού, του Ευαγγελίου, είναι η προβολή της Θείας Ζωής στο ανθρώπινο επίπεδο. Οπότε εμείς γνωρίζουμε πώς έζησε ο Χριστός, και επειδή είμαστε εικόνες του Θεού, έχουμε τις δυνατότητες να ζήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Έναν τρόπο, μια κατάσταση υπαρξιακή, η οποία νικά και ξεπερνά το θάνατο. Διότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε επειδή ήταν Θεός, σαν Θεός δεν πεθαίνει, αναστήθηκε ως άνθρωπος, γιατί ήταν μια ύπαρξη που δεν του άξιζε να πεθάνει. Ο τρόπος λοιπόν που ζει ο Θεός φανερώνεται στο πρόσωπο του Χριστού, και βλέπουμε ότι εμείς πλαστήκαμε έχοντας μέσα μας τις δυνατότητες να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το κατ' εικόνα. Το κατ' εικόνα είναι η ενέργεια, δηλαδή αυτό το οποίο υπάρχει πραγματικά μέσα μας, και το καθομοίωσιν είναι όταν πραγματώνεται η εικόνα, όταν δηλαδή αξιοποιούνται αυτές οι δυνατότητες. Είναι το δυνάμι, αυτό που μπορεί να γίνει. Πώς λένε οι νέοι σήμερα, μου το λέγει η κόρη μου αυτό, wanna be, αυτό που μπορεί να γίνει ή που θέλουμε να γίνει ή που ευχόμαστε να γίνει. Είμαστε λοιπόν εικόνες του Θεού έχοντας δυνατότητες να γίνουμε ομοίωση του Θεού, εάν αναπτύξουμε αυτές τις δυνατότητές μας. Και είπαμε ότι τις αναπτύσσουμε σε σχέση, σε συνεργασία, σε αναφορά με τη χάρη του Θεού. Όχι από μόνοι μας, γιατί από μόνοι μας είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πτώσεις και κομμάτια. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει εκφύσεως μέσα του και την εικόνα του Θεού, και εκφύσεως μέσα του έχει και την ομοίωση του Θεού. Η ομοίωση του Θεού δεν είναι μια εξωτερική πρόσθεση ή προσθήκη στη φύση του ανθρώπου, η οποία θα μπορούσε να υπάρχει ανεξάρτητα από το να είναι όμοια με το Θεό. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ανθρώπινη φύση που δεν είναι καθομοίωση Θεού πλασμένη. Η ομοίωση είναι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων της φύσεώς μας. Όταν ο άνθρωπος αναπτύξει τις δυνατότητές του και τις φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο, υψηλό, γίνεται όμοιος με το Θεό. Είναι φυσικές καταστάσεις του ανθρώπου και το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Εμείς λοιπόν θα πούμε σε αυτή την εκπομπή τη μέθοδο που προτείνουν οι πατέρες βήμα-βήμα για να αναπτύξουν τις δυνατότητες που ο Θεός έθεσε μέσα στη φύση μας και να φτάσουν στο καθομοίωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας να είστε κοντά μου, να κάνουμε παρέα αυτή τη μισή ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χαίρετε, αγαπητοί τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις», μία εκπομπή την οποία επιμελείται το Γραφείο επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα και την ευλογία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και κατά συνέπεια εκφράζει τις απόψεις και την θέση επίσημα της Εκκλησίας μας για τα θέματα για τα οποία ασχολούμαστε και με τα οποία καταπιανόμαστε και για τα οποία μιλάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που εργάζονται ώστε εμείς σήμερα να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Είναι πολύ σπουδαία η δουλειά τους, την αναγνωρίζουμε, ευχαριστούμε, δοξάζουμε το Θεό που δίνει τέτοια δυνατότητα στους ανθρώπους και δοξάζουμε το Θεό που μας δίνει την δυνατότητα της σύγχρονης τεχνολογίας για να μπορούμε να την αξιοποιούμε με τρόπο ευάρεστο στο Θεό ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε και να μιλάμε. Ένας ακόμη τρόπος επικοινωνίας. Η Εκκλησία μας είναι υπέρ της επικοινωνίας, υπέρ της κοινωνίας, υπέρ της αγαπητικής κοινωνίας των ανθρώπων, διδάσκει την κοινωνία, διδάσκει την επικοινωνία στους ανθρώπους, μας διδάσκει πώς θα κάνουμε σωστές, υγιείς σχέσεις, μας εκπαιδεύει, μας μαθαίνει, μας θεραπεύει, μας κάνει ικανούς για να σχετιζόμαστε με τον Θεό και με τον κόσμο και με τον άνθρωπο και με τον εαυτό μας με τρόπο σωστό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, τα οψώνια, δηλαδή τα αποτελέσματα της αμαρτίας, θάνατος. Και τι είναι ο θάνατος? Διάσπαση, χωρισμός. Ο άνθρωπος που είναι μια ενότητα ψυχοσωματική χωρίζεται, σπάει σε δύο κομμάτια, σε ψυχή και σε σώμα. Φανταστείτε να πάρω ένα κουταλάκι ζάχαρη και να το ρίξω μέσα σε ένα ποτήρι νερό και να το ανακατέψω. Και κάποια στιγμή να κλειθώ και να το ξαναπάρω πίσω το κουταλάκι της ζάχαρης, να το βγάλω από το ποτήρι με το νερό. Μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι ακριβώς είναι ο θάνατος. Ένα τέτοιο μεγάλο παράξενο και αφύσικο πράγμα. Ο άνθρωπος να σπάει σε δύο κομμάτια. Δεν το θέλει ο Θεός, δεν αναπαύει το Θεό, το αντίθετο. Ήρθε να μας λυτρώσει από αυτό το κακό, τον θάνατο δηλαδή, στον οποίο με δικιά μας πρωτοβουλία, με δικιά μας θέληση, με δικιά μας επιθυμία μπλεχτήκαμε και παραδοθήκαμε. Ο άνθρωπος λοιπόν ζει κάτω από το κράτος, τον φόβο, τη σκιά του θανάτου. Θάνατος είπαμε ότι είναι η διάσπαση και η αμαρτία είναι και αυτή μικρός θάνατος, είναι διάσπαση. Η αμαρτία μας χωρίζει από το Θεό, μας χωρίζει από τους συνανθρώπους μας, μας χωρίζει από τον εαυτό μας, μας χωρίζει από την αρμονική σχέση με το περιβάλλον μας και κατά συνέπεια είναι γεύσης θανάτου. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος τα οψώνια, τα αποτελέσματα της αμαρτίας θάνατος. Ο Χριστός με την Εκκλησία του ήρθε και ένωσε τα πράγματα. Πρώτα-πρώτα στο δικό του πρόσωπο ενώθηκαν όλα τα διαστότα. Ο Θεός και ο άνθρωπος, ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπό του, ο άνθρωπος με το περιβάλλον, ο άνθρωπος με τον εαυτό του, τα ενοποίησε όλα. Και αυτή την ενότητα χαρίζει δια της Εκκλησίας του σε όλους. Αυτή η ενότητα έχει έναν κίνδυνο. Και ο κίνδυνος είναι η αίρεση. Η αίρεση είναι αυτό το να αποκοπούμε από αυτή την ενότητα της Εκκλησίας, από αυτή την ζωή και τη χαρά της ενότητας, της σωστής και υγιούς μεταξύ μας σχέσης και να απομονωθούμε και να τραβήξουμε το δικό μας δρόμο. Η Εκκλησία μας λοιπόν όταν μιλάει για τις αιρέσεις, μιλάει απευθύνοντας πρόσκληση επιστροφής στην ενότητα, στη ζωή της ενότητας, στη ζωή της αγάπης, στην υγιή κοινωνία. Μιλάει στους αιρετικούς και τους λέει να επιστρέψουν πίσω, να έρθουν ξανά στην αγκαλιά της μητέρας μας Εκκλησίας, για να μπορέσουμε να σχετιστούμε μεταξύ μας με τρόπο υγιή και με τρόπο που θα μας κάνει ευτυχισμένους και χαρούμενους. Η αίρεση από την άλλη πλευρά μιμείται πάντοτε την Εκκλησία, δημιουργεί ψευδοενότητες, δημιουργεί ψευδεστήσεις εκκλησιαστικές, δήθεν εκκλησιαστικές, εικόνες της Εκκλησίας, αλλά όχι και τόσο πετυχημένες, και καλεί τους ανθρώπους σε έναν τρόπο ζωής που αντιστρατεύεται την ενότητα. Γι' αυτό και τα αισθήματα τα οποία εμπνέει η αίρεση στις ψυχές των ανθρώπων είναι αισθήματα απέχθειας, απόρριψης των οποιοδήποτε αντιφρονούντων και αισθήματα εγωιστικής αυτοδικαίωσης, ότι εγώ είμαι καλά και δεν έχω ανάγκη τον άλλον και τον απορρίπτω τον άλλον. Αισθήματα ελιτισμού. Οι ομάδες, οι αιρετικές περνάνε το μήνυμα ότι η δικιά μας η ομάδα είναι η ομάδα η οποία θα σωθεί και έχει αποστολή να σώσει τον κόσμο. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία μιλάμε για ενότητα και καλούμε τους ανθρώπους σε ενότητα, διδάσκουμε την ενότητα, προσφέρουμε την ενότητα στους ανθρώπους. Αυτό το είπα γιατί δεν θέλω να σας περάσει καθόλου ο λογισμός από το μυαλό σας, από την αίσθησή σας, ότι η εκπομπή αυτή κατηγορεί, απορρίπτει, απαξιώνει, περιφρονεί, λιδωρεί τους ανθρώπους που έχουν διαφορετική προσέγγιση στα υπαρξιακά θέματα, διαφορετική αντιμετώπιση του Θείου, διαφορετική από την Εκκλησία μας τοποθέτηση. Η Εκκλησία αγαπά όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως και απροϋποθέτως, όπως ο Χριστός σταυρώθηκε για τους πάντες. Σταυρώθηκε για αυτούς που τον σταύρωναν. Σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του για τους εχθρούς του. Έτσι και η Εκκλησία αγαπά και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και παροσεύχεται και παρακαλεί με δάκρυα και κραυγή ισχυρά, όπως λέει η Αγία Γραφή, παρακαλεί το Θεό η Εκκλησία για την ενότητα όλων των ανθρώπων. Αλλά και από την άλλη, όπως ένας καλός γιατρός οφείλει να αποκαλύψει και να αναφέρει την αρρώστια στον ασθενή του, γιατί αλλιώς δεν θα είναι καλός γιατρός. Φανταστείτε ένα γιατρό στον οποίο πάει ένας διαβητικός και του λέει ο γιατρός, βρε παιδί μου, τώρα εσύ κανονικά δεν πρέπει να τρως γλυκά, αλλά σε λυπάμαι. Φάει γλυκά, δεν πειράζει, γιατί θα στεναχωρηθείς πολύ άμα δεν φας. Είναι καλός αυτός ο γιατρός. Ή να πάει κάποιος σε ένα χειρούργο να χρειάζεται άμεσα εγχείρηση και να του πει ο χειρούργος: εγχείρηση χρειάζεσαι, αλλά ξέρεις, θα πονέσεις, θα πρέπει να σε κόψω. Δεν μπορώ να το κάνω. Σε αγαπάω πολύ για να το κάνω αυτό. Γι' αυτό θα σε αφήσω να πεθάνεις. Το θεωρούμε καλό αυτό το γιατρό. Έτσι και η Εκκλησία μας οφείλει να φανερώσει με πολύ αγάπη, με πολύ κατανόηση την αιρετική διδασκαλία. Να την ξεσκεπάσει, να την αποκαλύψει, γιατί η αιρετική διδασκαλία θα οδηγεί τους ανθρώπους σε έλλειψη αγάπης, σε έλλειψη ενότητας. Αληθεύοντες λοιπόν εν αγάπη, σε αυτή την εκπομπή διακονούμε την αλήθεια με αυτόν τον τρόπο, αποκαλύπτοντας και ξεσκεπάζοντας την αίρεση με τρόπο επιστημονικό και θεολογικό, και σε καμιά περίπτωση δεν μιλάμε εναντίον των αιρετικών. Ο άνθρωπος δεν είναι οι απόψεις του, τον αγαπάμε όπως και να είναι, ό,τι και αν έχει, όπως και αν φέρεται. Αλλά οφείλουμε πάλι από αγάπη προς αυτόν να του δείξουμε και την υγιή κατάσταση που υπάρχει στην Εκκλησία μας, να του αποκαλύψουμε την εναλλακτική λύση που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία σε αντιδιαστολή με αυτά που του προσφέρει η ομάδα του, που του προσφέρει ο κόσμος, και έτσι ελπίζοντας ότι θα καταλάβει τη διαφορά. Είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη φορά να ασχολούμαστε με το θέμα του παγανισμού. Είναι ένα κίνημα παγκόσμιο το οποίο υπάρχει και στη χώρα μας, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, και το οποίο κίνημα ερεθίζει τον πατριωτισμό μας και προσπαθεί να πατήσει πάνω στα πατριωτικά μας αισθήματα για να δημιουργήσει οπαδούς. Και όχι μόνο. Και αυτό το κίνημα ισχυρίζεται ότι φανερώνει την ξεχασμένη ελληνικότητά μας, και ότι για να είναι κανείς Έλληνας θα πρέπει να είναι ειδωλολάτρης. Και οι Έλληνες μεγαλούργησαν όταν πίστευαν στους 12 θεούς και ήταν ειδωλολάτρες. Και από τότε που ασπάστηκαν τον χριστιανισμό δεν μεγαλούργησαν. Ανιστόρητα βέβαια όλα αυτά, αντιεπιστημονικά, και αν τα βάλουμε στο τραπέζι και τα εξετάσουμε καταρρύπτονται πολύ εύκολα. Και ίσως αν χρειαστεί να τα δούμε. Προς το παρόν εμείς κάνουμε μια άλλη προσέγγιση. Θέλουμε να δείξουμε στους φίλους μας, στους αγαπημένους μας, στους αδελφούς μας, στους συνέλληνες παγανιστές, ότι το κίνημα αυτό του παγανισμού δεν είναι ελληνικό κίνημα. Ούτε νοιάζεται, ούτε ενδιαφέρεται, ούτε αγαπάει την Ελλάδα. Αλλά είναι κίνημα το οποίο εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της νέας εποχής. Γι' αυτό και αποδέχεται όλες τις ξενόφερτες, αν θεληνικές, διδασκαλίες της νέας εποχής. Και είδαμε ότι η περί Θεού και κόσμου άποψη αυτού του κινήματος ταυτίζεται με την περί Θεού και κόσμου αντίληψη και διδασκαλία της νέας εποχής. Και βλέπουμε την περί ανθρώπου θέση αυτού του κινήματος. Και είπαμε ότι το κίνημα του παγανισμού διδάσκει τη μετενσάρκωση, όπως τη διδάσκει και το κίνημα της νέας εποχής. Στην προηγούμενη εκπομπή, αφιερώσαμε όλη μας την εκπομπή την προηγούμενη, για να δούμε ότι την ορθόδοξη διδασκαλία περί ανθρώπου. Σήμερα θα δούμε λίγο την νεοεποχήτικη, την διδασκαλία της νέας εποχής περί μετεσαρκώσεως, και αν προλάβουμε σήμερα, δεν το βλέπω να προλαβαίνουμε, θα δούμε την διδασκαλία των παγανιστών, των παγανιστικών κινημάτων, γιατί δεν είναι ένα ομοιογενές κίνημα, έχει πολλές ομάδες που μεταξύ τους έχουν διαφωνίες σε πολύ βασικά και σοβαρά θέματα, και μάλιστα αλληλοσυγκρούονται κιόλας, τέλος πάντων δικά τους θέματα αυτά. Θα δούμε λοιπόν και τις απόψεις των νεοπαγανιστικών ομάδων για το θέμα της μετεσάρκωσης. Ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, έχει γράψει ένα βιβλίο πολύ επιστημονικό, πολύ καλά τεκμηριωμένο, ένα καταπληκτικό βιβλίο με θέμα, με τίτλο μάλλον, «Ο νεοπαγανισμός της νέας εποχής». Από αυτό το βιβλίο αντλούμε στοιχεία και αποδείξεις και ντοκουμέντα για το θέμα που μας ενδιαφέρει. Λέει λοιπόν τους πιο αντιπροσωπευτικούς ορισμούς της μετεσάρκωσης από τρεις διαφορετικές τάσεις της νέας εποχής. Ο πρώτος ορισμός αναφέρει τα εξής. Μετεσάρκωσης, η εκ νέου ενσάρκωσης μιας ψυχής μετά θάνατον, εις άλλο σώμα. Η παραδοχή της επαναλήψεως ατομικής ζωής υπομένει νέαν ενσάρκωσιν επί της γης. Η επάνωδος ανθρωπίνου πνεύματος εις το φυσικόν πεδίον, εν συνηχεία μιας ή πλειώνων προηγουμένων υπάρξεων. Παραλλήλως προς τη διδασκαλία περί κάρμα, η διδασκαλία περί μετασαρκώσεως είναι το επίκεντρο της θεοσοφικής διδασκαλίας. Πρώτος λοιπόν ορισμός είναι αυτός που σας διάβασα και τον οποίο λίγο να τον δούμε πιο προσεκτικά, να καταλάβουμε τι εννοούν με τον όρο μετεσάρκωση. Ναι, η εκ νέου ενσάρκωσης μιας ψυχής μεταθάνατον εις άλλο σώμα. Είναι αυτό το οποίο ο καθένας μας φαντάζομαι έχει στο μυαλό του όταν ακούει τη λέξη μετεσάρκωση. Ότι ένα στοιχείο από μένα, ένα πνευματικό στοιχείο, όταν πεθάνω φεύγει από το σώμα μου, το σώμα μου πάει για πέταμα, στοιχοματερεί, δεν έχει καμιά αξία και πηγαίνει αυτό το στοιχείο και εισέρχεται μέσα σε ένα άλλο σώμα. Δηλαδή η αντιμετώπιση του ανθρώπου είναι κάτι σαν τον κουμπαρά. Θυμάστε, ο κουμπαράς παλιότερα είχε πύληνο συνήθως ομοίωμα από γουρουνάκι, το οποίο δεν έχει καμιά αξία, αξία είχε μέσα ο θησαυρός που έκρυβε. Τα χρήματα που υπάρχουν μέσα στον κουμπαρά έχουν αξία και όχι ο κουμπαράς αυτός καθ' αυτός. Κάτι αντίστοιχο λένε και για τον άνθρωπο. Το πύληνο γουρουνάκι είναι το σώμα μας που είναι φτιαγμένο από πυλό και αξία δεν έχει το σώμα αλλά έχει το περιεχόμενο του σώματος που είναι η ψυχή. Οπότε αν φύγει η ψυχή το σώμα είναι για πέταμα. Αυτό βέβαια όπως εξηγήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας είναι μια διδασκαλία η οποία δεν εφαρμόζεται στην πράξη σε καμία περίπτωση, διότι και αυτοί που τα διδάσκουν δίνουν μεγάλη σημασία στα σωματικά μεγέθη. Έτσι δηλαδή όταν αγαπάνε έναν άνθρωπο αγαπάνε και το σώμα του άλλου, δεν αγαπάνε μόνο την ψυχή και εκφράζουν την αγάπη τους και σωματικά, δεν την εκφράζουν μόνο με τη σκέψη. Όσο και αν διδάσκουν άλλα πράγματα, στην πράξη τους βλέπουμε να ακολουθούν σπουδαίες και μεγάλες σωματικές εκφράσεις. Πέραν αυτού, προσέχουν το σώμα τους, το περιποιούνται, το φροντίζουν, νοιάζονται γι' αυτό. Πράγμα που δηλώνει ότι δεν το έχουμε για πέταμα το σώμα μας. Τους βλέπεις τους ανθρώπους που λένε αυτές τις διδασκαλίες και όμως χτενίζονται και φτιάχνονται και φροντίζουν και φάρμακα θα πάρουν αν αρρωστήσουν και στο γιατρό θα πάνε και καλά θα κάνουν. Αλλά αυτό έρχεται σε αντίθεση με την περιφρόνηση του σώματος την οποία απαιτεί η μετεσάρκωση. Τέλος πάντων, να μην επεκταθούμε περισσότερο για να μην μου ξεφύγει μια λέξη παράξενη και μη σωστή. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι μετεσάρκωση είναι το να φύγει ένα εσωτερικό στοιχείο από μένα και να πάει να εγκατασταθεί σε ένα σώμα μετά το θάνατό μου. Και λέει παρακάτω, η παραδοχή της επαναλήψεως ατομικής ζωής υπό μία νέα ενσάρκωση επί της γης. Υπάρχει λοιπόν μία ατομική ζωή, επαναλαμβάνεται αυτή η ατομική ζωή σε μία νέα ενσάρκωση. Τώρα, τι είναι αυτό που ενσαρκώνεται? Ο ατομικός χαρακτήρας πώς φανερώνεται, πώς εκφράζεται. Η ατομική αυτή ζωή, η νέα ενσάρκωση, ποια η σχέση της με την προηγούμενη ενσάρκωση, είναι ζητήματα όλα αυτά, πολύ σπουδαία, πολύ σοβαρά, τα οποία δεν απαντώνται πιστικώς. Γίνονται κάποιες προσπάθειες να μέσω του υπνοτισμού να ανακαλύψουμε τις προηγούμενες ζωές μας κλπ. Αλλά δεν ξεπερνάνε το επίπεδο της φαντασίας. Ο καθένας ό,τι θέλει φαντάζεται. Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές όλοι φαντάζονται ότι στην προηγούμενη ζωή τους ήταν σπουδαίοι άνθρωποι. Ελάχιστοι αντιλαμβάνονται ότι μπορεί και να μην ήταν τόσο καλοί άνθρωποι στην προηγούμενη ζωή τους. Μετά λέει παρακάτω ο ορισμός αυτός: η επάνωδος ανθρωπίνου πνεύματος εις το φυσικόν πεδίο, εν συνεχεία μιας ή πλειώνων προηγουμένων υπάρξεων. Άρα υπάρχει ένα φυσικό πεδίο στο οποίο επανέρχεται το πνεύμα, δεν είναι όμως το μοναδικό πεδίο, υπάρχουν και άλλα πεδία. Αυτό είναι θεοσοφική διδασκαλία, η οποία υπάρχουν διάφορα πεδία, αστρικό πεδίο και πνευματικό και ούτω καθεξής. Και το πνευματικό στοιχείο στον άνθρωπο βγαίνει από το σώμα με το θάνατο, μπορεί να πάει στα άλλα πεδία ανάλογα κάποιων προϋποθέσεων και κάποια στιγμή να ξαναεπανέλθει στο φυσικό πεδίο και να μπει σε κάποιο σώμα. Γι' αυτό λέει ότι η επάνωδος του ανθρωπίνου πνεύματος στο φυσικό πεδίο εν συνεχεία μιας ή πλειώνων προηγουμένων υπάρξεων που μπορεί να μην ήταν στο φυσικό πεδίο. Παραλλήλως προς την διδασκαλία περί κάρμα. Η διδασκαλία περί μετασαρκώσεως είναι το επίκεντρο της θεοσοφικής διδασκαλίας. Όντως η θεοσοφία με την οποία δεν έχουμε ασχοληθεί, κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε και με τη θεοσοφία, θα εξηγήσουμε την ιστορία της και τη διδασκαλία της. Όντως λοιπόν η θεοσοφία, όπως παραδέχεται εδώ αυτός ο ορισμός, έχει ως επίκεντρο της διδασκαλίας της την περί μετασαρκώσεως διδασκαλία και ασχολείται με το πώς θα καλυτερεύσει τις μετασαρκώσεις του ανθρώπου και πώς θα βρει το νόημα της ζωής σε συνάρτηση και σε σχέση με τις προηγούμενες ζωές. Και βέβαια μιλάει για τον νόμο του κάρμα, τον οποίο θα τον εξηγήσουμε στις επόμενες εκπομπές μας. Τον έχουμε πει, θα τον ξαναθυμηθούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την μετασάρκωση. Ένας άλλος ορισμός, ένας δεύτερος ορισμός λέει: η μετασάρκωση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας συνειδήσεις προς εξέλιξη σε διαφόρους βαθμούς αναπτύξεως έρχονται να συναφθούν με φυσικές μορφές που επίσης εξελίσσονται σε όλους τους βαθμούς της φυσικής πολυπλοκότητος. Έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα, τις συνειδήσεις και τις φυσικές μορφές. Οι συνειδήσεις που πρέπει να εξελιχθούν για να φτάσουν σε μια ασυνείδητη κατάσταση, δηλαδή να αυτοαναιρεθούν, έρχονται και ποια λέξη χρησιμοποιεί, να συναφθούνε, κάνουν μια συνάπτονται με τις φυσικές μορφές, οι οποίες φυσικές μορφές και αυτές εξελίσσονται, προφανώς εννοεί τον νόμο της εξελίξεως. Έτσι μπορεί η συνείδησή μου να συνάψει σχέση, να συναφθεί με μια φυσική μορφή που δεν είναι ανθρώπινη. Οι φυσικές μορφές είναι όλο το υλικό βασίλειο, ας πούμε, όλο όσο βλέπουμε, και περιλαμβάνει και το φυτικό και το ζωικό βασίλειο, σε κάποιες διδασκαλίες ακόμη και τα ορυκτά, και έτσι η συνείδησή μου μπορεί να ενσαρκωθεί σε πέτρα, σε φυτό, σε ζώο, αλλά ακόμη και μπορεί και σε άνθρωπο. Υπάρχει λοιπόν μια εξέλιξη στη συνείδησή μου, υπάρχει μια εξέλιξη στις φυσικές μορφές και με τη μετασάρκωση υπάρχει μια σύναψη αυτών των δύο καταστάσεων και το στοίχημα είναι να συντονιστούν οι εξελικτικές πορείες των δύο ώστε μια πολύ εξελιγμένη συνείδηση να ενσαρκωθεί σε μια πολύ εξελιγμένη φυσική μορφή. Είναι κατά βάση Ινδουιστική και Βουδιστική αυτή η διδασκαλία και πολύ σύντομα να δούμε και τον επόμενο ορισμό περί μετασάρκωσης. Μετασάρκωση είναι η επιστροφή της πνευματικής αρχής σε ένα νέο σαρκικό περίβλημα. Όσον αφορά τα ανθρώπινα πλάσματα, αυτό το περίβλημα είναι πάντοτε ένα ανθρώπινο σώμα. Μπορεί κανείς να ενσαρκωθεί είτε στον ίδιο πλανήτη όπου έζησε την τελευταία του ύπαρξη είτε σε άλλο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε κάτι άλλο, κάποια άλλη διαδικασία. Η μετασάρκωση είναι μια επιστροφή της πνευματικής αρχής. Άρα το πνευματικό στοιχείο Είδαμε ότι το ονομάζουν ατομικότητα, το ονομάζουν συνείδηση, τώρα το ονομάζουν πνευματική αρχή. Σε ένα σαρκικό περίβλημα. Προφανώς η αίσθηση για το σώμα είναι όπως το τσόφλι ενός αυγού, για να το ονομάζω σαρκικό περίβλημα. Και μάλιστα όσον αφορά τα ανθρώπινα πλάσματα, η μετεσάρκωση αφορά άμεσα, γίνεται η πνευματική αρχή, ας πούμε, του ανθρώπου, μετεσαρκώνεται σε άνθρωπο πάλι, δεν μετεσαρκώνεται σε άλλο είδος. Οπότε αυτό είναι κάτι το ελπιδοφόρο. Δεν θα έχουμε ανησυχία μήπως την επόμενη ζωή μας βρεθούμε σε δυσάρεστη θέση. Και λέει όμως κάτι, ένα νέο στοιχείο προσφέρεται εδώ πέρα, ότι μπορεί η ενσάρκωση αυτή σε άνθρωπο να γίνει σε άνθρωπο όχι της γης αλλά κάποιου άλλου πλανήτη. Υπάρχουν άνθρωποι και σε άλλους πλανήτες δηλαδή, εφόσον η ενσάρκωση της αρχής, της πνευματικής μου αρχής, γίνεται πάντοτε σε ανθρώπινο σώμα, και ανθρώπινο σώμα δεν είναι μόνο στον ίδιο πλανήτη όπου έζησε την τελευταία του ύπαρξη αλλά και σε άλλον, υποτίθεται ότι υπάρχουν ανθρώπινα σώματα και σε άλλους πλανήτες, και έτσι υπάρχουν άνθρωποι και σε άλλους πλανήτες. Αυτά λέει η νέα εποχή περί μετασάρκωσης. Δεν θα επιμείνουμε περισσότερο να τα αναλύσουμε. Νομίζω αρκετά είπαμε. Επαναλαμβάνω ότι ασχολούμαστε επιστημονικά και θεολογικά με τις διδασκαλίες της νέας εποχής, χωρίς διάθεση να προσβάλλουμε κανένα πρόσωπο και να χωρίς απόρριψη οποιοδήποτε προσώπου, αλλά με κριτική και στοχαστική στάση απέναντι στην διαφορετική φιλοσοφική τοποθέτηση στην διδασκαλία μιας άλλης ομάδας. Όπως και εκείνη η ομάδα κριτικάρει τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό για να διδάξουμε τους πιστούς μας τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πάντοτε σε αντιδιαστολή με τη διδασκαλία διαφόρων ομάδων. Ανανεώνουμε, έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε όπως βλέπω εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να σας ευχαριστήσουμε για την υπομονή που είχατε να είστε μαζί μας και σε αυτή την εκπομπή. Ο Θεός να σας έχει πάντοτε καλά και η Παναγία να σας σκεπάζει όλους. Χαίρετε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

Ντες Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Ο Χριστός στην επιτόρως ομιλία του άρχισε με τους μακαρισμούς. Όταν δηλαδή λέει εκεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αφού είδε τους όχλους και τους μαθητές, ανέβηκε πάνω στο όρος και δίδαξε τους μαθητές και τους όχλους. Και άρχισε με τους μακαρισμούς. Μακάρι πτωχή το πνεύμα. Στις προηγούμενες δύο εκπομπές αναλύσαμε αυτό το θέμα των μακαρισμών, αφενός μεν τι σημαίνει κάθε μακαρισμός και βεβαίως στη συνέχεια το πώς υπάρχει μια σχέση μεταξύ των μακαρισμών και μια πορεία από τον ένα προς το άλλο, δηλαδή υπάρχει μια είναι αλληλένδετη μεταξύ τους αυτοί οι μακαρισμοί και δείχνουν τη χριστιανική ζωή. Αμέσως μετά, και αφού είπε ότι εσείς είστε το άλας της γης, τους είπε είστε το αλάτι το οποίο νοστιμίζει όλη τη γη και είστε το φως του κόσμου, στη συνέχεια, και εδώ θέλω να δώσω σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή, στη συνέχεια τους παρουσίασε το νέο νόμο σε αντιδιαστολή ή μάλλον το πω καλύτερα σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο της Παλιάς Διαθήκης. Τους είπε δηλαδή ότι εγώ δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο, αλλά ήρθα να το συμπληρώσω. Και φυσικά το συμπληρώνει. Θα δούμε λοιπόν αυτό το τμήμα, τι σημαίνει ήρθε να συμπληρώσει τον νόμο. Για να φτάσουμε ακριβώς και να δούμε τι έκανε ο Χριστός με τη συμπλήρωση του νόμου, θα δούμε πρώτα τον νόμο που έδωσε ο ίδιος στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή ο άσαρκος λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο μεγάλος βουλής άγγελος, ήταν εκείνος ο οποίος όταν ο Μωυσής ανέβηκε επάνω στο όρο Σινά και μπήκε μέσα στο γνώφο, του έδωσε τον νόμο και είναι καταγραμμένος ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι οι 10 εντολές τις οποίες έδωσε ο Θεός στο Μωυσή και ο Μωυσής έδωσε στο λαό. Και βεβαίως μετά ο Μωυσής είναι εκείνος ο οποίος πέρα από τις 10 εντολές καθόρισε και όλο τον τρόπο της λατρείας και της ζωής του Ισραηλιτικού λαού. Εκεί λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι έδωσε τις 10 εντολές. Και το έχουμε σε παλιότερη εκπομπή αναπτύξει τι σημαίνει αυτό. Είναι ο Δεκάλογος, είναι καταγραμμένο στο 20ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου. Είναι το δεύτερο βιβλίο της Αγίας Γραφής και της Παλαιάς Διαθήκης. Αρχίζει με τη Γένεση, το πρώτο βιβλίο. Το δεύτερο βιβλίο είναι η Έξοδος. Όταν κανείς πάει εκεί στο 20ο κεφάλαιο θα δει ακριβώς τις εντολές που έδωσε ο Θεός. Η πρώτη εντολή είναι ότι εγώ είμαι ο αληθινός Θεός, δεν υπάρχουν άλλοι θεοί εκτός από μένα. Μετά τους λέει ότι θα πρέπει να τηρούν, να μην λαμβάνουν το όνομα του Θεού για μάταια πράγματα, να σέβονται την ημέρα του Σαββάτου και μετά να τιμούν τους γονείς, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, μετά ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου και επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί. Έδωσε λοιπόν τις εντολές, το δεκάλογο, που ισχύει βέβαια και για μας και ισχύει βαθύτερα όπως θα δούμε στη συνέχεια. Επομένως υπάρχει αυτός ο νόμος του Θεού που δόθηκε διά του Μωυσέως και έπρεπε ο λαός να τηρεί αυτόν τον νόμο. Όμως δεν ήταν εύκολο να τηρήσει κανείς τον νόμο στην εντέλεια. Και δεν ήταν εύκολο γιατί και τι δεν ήταν ο τέλειος νόμος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν ήταν εύκολο να τον τηρήσει ο άνθρωπος γιατί είχε μάθει με ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Όταν ένας μαθαίνει τόσα χρόνια έναν τρόπο ζωής και μετά από εκεί τον οδηγούν αμέσως για να αποκτήσει κάποιο άλλο τρόπο ζωής και μια άλλη ζωή, δεν μπορεί εύκολα να το κάνει. Όταν ένας έχει μάθει να ζει σε ένα τσαντήρι, σε μια καλύβα και μετά τον παίρνεις από τον άνθρωπο και τον βάζεις στο παλάτι, δεν είναι εύκολο να ζήσει και μπορεί να του αισθάνεται ότι στερήθηκε και την ελευθερία του. Δεν είναι εύκολο να ζήσει αυτόν τον νέο τρόπο ζωής. Επομένως δόθηκε ο νόμος ώστε οι άνθρωποι να προσανατολίζονται, να φεύγουν από την παλαιά ειδωλολατρεία, τη παλιά θρησκεία, τα είδωλα, γιατί λάτρευαν στην Αίγυπτο τα είδωλα, αλλά δεν ήταν εύκολο να τηρήσουν στην εντέλεια το νόμο αυτό. Για τον επιπρόσθετο λόγο, το ότι μέσα τους ήταν τα πάθη και οργίες τα πάθη, όλες οι δυνάμεις της ψυχής είχαν διαστραφεί και επομένως εφόσον είχαν διαστραφεί δεν μπορεί ο άνθρωπος να ακολουθήσει μια άλλη ζωή. Αυτό το αναλύει πάρα πολύ χαρακτηριστικά και σημαντικά θεόπνευστα, να το πω καλύτερα, ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Όταν διαβάσει κανείς την προς Ρωμαίους επιστολή και κυρίως εκεί τα κεφάλαια από το 5ο μέχρι το 9ο κεφάλαιο, εκεί αναπτύσσει όλη αυτή τη θεωρία ο Απόστολος Παύλος περί του νόμου. Και εκεί με λίγα λόγια θα σας πω για να προχωρήσω μετά στο νέο νόμο που έδωσε ο Χριστός. Εκεί λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο νόμος και η εντολή που δόθηκε από τον Θεό στο Μωυσή και από τον Μωυσή στο λαό, η εντολή λοιπόν και αγία ήταν και δικαία ήταν και αγαθή ήταν. Δεν μπορεί ο Θεός να δίνει κάτι το οποίο δεν είναι και άγιο και δίκαιο και αγαθό. Έδωσε λοιπόν αυτή την εντολή. Όμως λέει ο Απόστολος Παύλος, ενώ η εντολή ήταν αγία, αγαθή και δικαία, εγώ δεν μπορούσα να την τηρήσω. Όχι, έλεγε τον εαυτό του και γενικότερα για όλους τους ανθρώπους που ζουν στην Παλαιά Διαθήκη. Εγώ δε απέθανον. Τι θα πει εγώ δε απέθανον? Και ευρέθημη η εντολή, η ζωή, αυτής θάνατον. Δηλαδή, ενώ αυτή η εντολή που δόθηκε από το Θεό ήταν για να με οδηγήσει προς τη ζωή, όμως αυτή με οδήγησε στο θάνατο. Και εγώ απέθανα. Τι θα πει εγώ απέθανα? Και λέει, ο νόμος λοιπόν είναι αμαρτία, μη γέννητο. Δεν είναι ο νόμος αμαρτία. Ο νόμος που δόθηκε από το Θεό είναι αγαθός, δίκαιος, άγιος. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να ζήσω σύμφωνα με τον νόμο. Γιατί δεν μπορούσα να ζήσω με τον νόμο? Γιατί μέσα μου οργίαζε τα πάθη. Και λέει, ο νόμος τι έκανε? Ο νόμος μου υποδείκνυε ότι αυτή τη ζωή που κάνω δεν είναι σωστή. Δηλαδή μου υποδείκνει τον τρόπο ζωής, τον κακό τρόπο ζωής που ζούσα. Και μου λέει ότι δεν θα κάνεις εκείνο, αλλά εγώ είχα μάθει να το κάνω εκείνο. Και λέει, επομένως την αμαρτίαν ουκ έγνων ημί δια νόμου. Θέλει να πει εδώ ότι οι άνθρωποι πριν λάβουν τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη ζούσαν μέσα στην αμαρτία, μέσα στα είδωλα. Αλλά δεν το θεωρούσαν την αμαρτία. Το θεωρούσαν ότι είναι φυσικό. Δεν το λέμε σήμερα όπως όλοι οι άνθρωποι κάνουν αυτό, κάνω και εγώ. Φυσικό. Το θεωρούν ότι είναι φυσικό. Οπότε έρχεται ένας και σου λέει: όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Μην το κάνεις αυτό. Και αμέσως αρχίζουν οι ενοχές. Αυτό θέλει να πει. Ότι ενώ ο νόμος είναι άγιος και καθαρός και αδίκαιος και αγαθός και με οδηγεί στη ζωή, εγώ απέθανα. Γιατί? Διότι γνώρισα ότι είναι αμαρτία δια του νόμου. Ο νόμος μου το είπε ότι είναι αμαρτία. Προηγουμένως δεν νόμιζα ότι είναι αμαρτία. Και προχωρεί ο Απόστολος Παύλος για να πει: την τε επιθυμίαν ουκ είδην, ημί ο νόμος έλεγεν ουκ επιθυμήσεις. Δηλαδή προηγουμένως ζούσα μια ζωή όπως ζουν όλοι οι άνθρωποι που είναι εκτός της Εκκλησίας και εκτός του νόμου. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να να γνωρίσω τι είναι επιθυμία, ότι είναι κακή επιθυμία, αν δεν μου έλεγε ο νόμος δεν θα επιθυμήσεις. Μου το λέει ο νόμος δεν θα επιθυμήσεις και τότε καταλαβαίνω ότι είναι κακό. Οπότε λέει, χωρίς τον νόμο ο άνθρωπος μια ζωώδη κατάσταση, αλλά μπορούν να τη θεωρείς και ότι είναι φυσική κατάσταση, ενώ είναι ζωώδη κατάσταση. Έρχεται ο νόμος και λέει, μην το κάνεις εκείνο, μην το κάνεις εκείνο, μην το κάνεις εκείνο. Βλέπει κανείς δεν μπορεί να τηρήσει πλήρως τον νόμο, γιατί διότι υπάρχει μέσα ο νόμος του θανάτου, δεν μπορεί να τηρήσει τον νόμο. Και βλέπει ότι ο νόμος είναι οδηγεί στη ζωή, δεν μπορεί να τηρήσει τον νόμο, καταλαβαίνει ότι αυτό είναι κάτι κακό, αρχίζουν οι ενοχές και ο άνθρωπος είναι εσωτερικά ταλέπρος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εφόσον τα αναφέρει όλα αυτά, λέει, δεν μπορούσα να τηρήσω, εννοεί όταν ήταν πριν την αποκάλυψη του Χριστού, όταν ήταν Εβραίος, πριν γνωρίσει τον Χριστό. Δεν μπορούσα να τηρήσω τον νόμο όπως το έλεγε. Γιατί? Βλέπω έτερο νόμον εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου. Γιατί? Διότι βλέπω έναν άλλο νόμο που υπάρχει μέσα μου. Δηλαδή υπάρχει ο νόμος του Θεού που μου λέει τι πρέπει να κάνω, αλλά θέλω να το κάνω γιατί με οδηγεί στη ζωή, αλλά μέσα μου υπάρχει ένας άλλος νόμος, ο νόμος της αμαρτίας. Γιατί κληρονομούμε τη φθαρτότητα και τη θνητότητα. Είμαστε φθαρτοί και λόγω της φθαρτότητας και του θανάτου έχουμε μέσα μας το θάνατο. Από τη στιγμή που συλλαμβάνει το άνθρωπος, μέσα του έχει τα γονίδια της γυράνσεως. Λέει τα γονίδια του θανάτου. και αυτό δημιουργούν διάφορα πάθη. Οπότε βλέπω έναν άλλο νόμο μέσα στα μέλη μου, τα μέλη του σώματος, που είναι ο θάνατος. Επειδή βλέπω ότι θα πεθάνω, γι' αυτό και θα φτάσω στα γενετικά, θα αρρωστήσω. Γι' αυτό θέλω να έχω υλικά αγαθά, θέλω να εξασφαλίσω μια κοινωνική θέση, θέλω να ικανοποιήσω τις δονές πριν έρθουν τα γεράματα κτλ. Οπότε βλέπω μέσα μου ένα νόμο στα μέλη μου που αντιστρατεύεται τον νόμο που είναι στο νου μου, εν το νόμο του νοός μου, και λέει μετά: ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Βλέπετε, μέσα του βλέπει το θάνατο, ο νόμος του θανάτου, η φθορά, αυτό παρακινεί σε αμαρτίες. Επειδή ξέρει κανείς ότι θα πεθάνει, θα αρρωστήσει, πρέπει να συσσωρεύσει υλικά αγαθά. Οπότε λέει: ταλέπορος εγώ άνθρωπος, ποιος θα με λυτρώσει από τον νόμο αυτό του θανάτου που είναι μέσα μου. Μια καταπληκτική ανάλυση την οποία κάνει ο Απόστολος Παύλος, και αφού το λέει αυτό, στη συνέχεια έρχεται να πει: ο Χριστός με ελευθέρωσε με την ενανθρώπισή του, που έγινε άνθρωπος, προσέλευε θνητό και παθητό σώμα, να νικήσει το θάνατο, την αμαρτία και το διάβολο. Γι' αυτό και λέει: ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Οπότε τι θέλει να πει εδώ? Θέλει να πει ότι ο νόμος που έδωσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ήταν άγιος και οδηγούσε τον άνθρωπο στη ζωή. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να τηρήσει πλήρως τον νόμο, γιατί μέσα του υπήρχε ο νόμος του θανάτου που τον οδηγούσε στην παράβαση του νόμου. Οπότε ήταν ταλέπορος άνθρωπος, και έρχεται ο Χριστός και θεραπεύει τον άνθρωπο. Και ερχόμαστε τώρα στο νόμο τον καινούριο, τον οποίο έδωσε ο Χριστός επάνω στο όρος, με την επί του όρους ομιλία. Είπε, άρχισε την ομιλία του: μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμο της προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Λέει ο ιερός του αφυλακτός, εδώ θέλει να πει ότι δεν ήρθα για να καταλύσω τον νόμο, διότι ο νόμος αυτός δόθηκε, αλλά ήρθα για να τον πληρώσω. Λέει ο ιερός του αφύλακτος: επειδή επρόκειτο να εισάγει νέους νόμους, καινούς νόμους, για να μην νομίσουν ότι είναι αντίθεος, δηλαδή είναι εναντίον του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, γι' αυτό και είπε αμέσως: δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο, αλλά να τον πληρώσω. Τι θα πει η λέξη πληρώσω? Τι ήρθε να κάνει, τι να πληρώσει τον νόμο? Έχει δύο έννοιες κατά τον ιερό θεοφύλακτο. Η μία έννοια είναι για να τον εκπληρώσω. Δηλαδή αυτό που είπαν οι προφήτες για μένα, έλεγε ο προφήτης Ισαΐας για τον Χριστό, θα έρθει ο Χριστός, θα γεννηθεί από Παρθένο και τα λοιπά, και θα ο Δαβίδ στους ψαλμούς ότι θα πάθει, θα σταυρωθεί και τα λοιπά, θα υποφέρει. Οπότε ήρθε, λέει, για να τον εκπληρώσω. Αυτό που έλεγαν οι προφήτες να πραγματοποιηθεί. Ένα αυτό, και η δεύτερη ερμηνεία, ήρθα να τον αναπληρώσω, δηλαδή να του δώσω και μια άλλη πνευματική διάσταση. Δεν το καταργώ, αλλά του δίνω άλλη πνευματική διάσταση. Όσα γάρ εκείνος ο Μωυσής εσκιαγράφησε, ταύτα ούτως τελείως εζωγράφησε. Κοιτάξτε εδώ πέρα μια ωραία εικόνα ο ιερός θεοφυλακτός. Ένας ζωγράφος πρώτα κάνει το σχεδίασμα, πρώτα κάνει το σκίτσο, το σκιτσάρι, και μετά αρχίζει και βάζει τα χρώματα. Οπότε λέει εδώ ο Μωυσής, ο Θεός δια του Μωυσέως, ο Μωυσής το πήρε από το Θεό, αλλά ο Μωυσής φαίνεται ως νομοθέτης στο λαό, είναι εκείνος ο οποίος σκιαγράφησε, έκανε το σκίτσο. Και έρχεται τώρα ο Χριστός και τι κάνει? Δεν καταργεί το σκίτσο, απλώς βάζει τα χρώματα και του δίνει μια ζωηράδα, το κάνει πιο ζωντανό. Αυτό έκανε ο Χριστός. Ως περ και ο ζωγράφος ου καταλύει την σκιαγραφία, αλλά μάλλον την αναπληρεί, τη ζωγραφίζει, την ομορφαίνει, την κάνει πιο ωραία. Αυτό έκανε ο Χριστός με τον νόμο τον οποίον έδωσε επάνω στο όρος των μακαρισμών ή την επί του όρος ομιλία. Ας το δούμε λοιπόν αυτό, πως ανεπλήρωσε τον νόμο ο Χριστός. Λέει εκεί: ερέθη της αρχαίης είπαν οι παλαιοί, και εννοούσε ο Μωυσής και οι προφήτες, ελέγχθη δηλαδή στους αρχαίους, ου φωνεύσεις. δεν πρέπει να φωνεύσει ένας από τις εντολές του Θεού. Εγώ όμως προχωρώ και λέω όχι να μην φωνεύσεις, αλλά και να μην οργιστείς εναντίον του αδελφού σου. Και να μην πεις οργιζόμενος τον αδελφό σου, τον πεις ρακά, δηλαδή ανόητο και ηλίθιο, γιατί τότε θα πας στην κόλαση. Και όταν προσφέρεις το δώρο στο θυσιαστήριο, θα λέγαμε σήμερα εμείς το πρόσφορο, και εκεί θυμηθείς ότι κάποιος έχει εναντίον σου, να αφήσεις εκεί, μην το δώσεις, να επιστρέψεις να συμφιλειωθείς και έπειτα να γυρίσεις να δώσεις το δώρο. Προχωράει βαθύτερα. Δεν είναι απλώς ο φόνος ο εξωτερικός, αλλά είναι και ο εσωτερικός, δηλαδή να μην θυμώσει και να μην υβρίσει κανείς τον άλλον. Προχωρεί ο Χριστός και λέει: «Ερέθη της αρχαίης ου μιχεύσεις». Να μην μιχεύσεις, να μην πορνεύσεις, δηλαδή να μην αφήσεις τη γυναίκα σου και πας με άλλη γυναίκα, να μην αμαρτήσεις με μια σαρκική αμαρτία. «Εγώ δεν λέγω ημίν, εγώ σας λέω ότι όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία και την επιθυμεί, ήδη εμίχευσεν εν την καρδία αυτού». Βλέπετε, πάει πιο βαθιά. Ήταν σκιαγραφία το προηγούμενο. Τώρα το ζωγραφίζει, πάει πιο στο βάθος. Και λέει, όχι μόνο, φυσικά δεν το καταργεί, όχι να μιχεύσεις, όχι μόνο να μην μιχεύσεις, αλλά και να μην επιθυμήσεις και να μην δεις κάποιον άλλον άνθρωπο με πολύ σαρκικό λογισμό, διότι έτσι στην πραγματικότητα διαπράττεις την ίδια αμαρτία που θα έκανες και εξωτερικά, τη διαπράττεις και εσωτερικά. Και μάλιστα λέει εκεί, μακάρι να χάσεις ένα μέλος σου, το χέρι στο πόδι σου, και να, παρά να πας στην κόλαση έχοντας την αρτιότητα του σώματός του. Προχωρεί λοιπόν και λέει, φτάνει το τρίτο σημείο. «Ερέθη τις αρχαίες, ελέγχθη στους αρχαίους, όποιος χωρίς τη γυναίκα του να δίνει αποστάσεων». Δηλαδή να δίνει έγγραφο διαζυγίου. Αυτό σημαίνει αποστάσιο. Πράγματι αυτό το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, το λέει ο Μωυσής. Δηλαδή όταν θέλεις να χωρίσεις τη γυναίκα σου, το επιτρέπει η Παλαιά Διαθήκη, αλλά να της δίνεις όμως ένα χαρτί. Να της δίνεις το διαζύγιο. Χαρτί, αποστάσιο, που είναι η αποστασία, ότι χώρισα. Γιατί το έλεγε αυτό? Δεν το έλεγε αυτό για κακό, το έλεγε για καλό της γυναικός. Δηλαδή ήτανε, οι άνθρωποι τότε ήταν μέσα στο σκοτάδι, οπότε έρχεται και λέει για να τους βγάλει από το σκοτάδι κάτι, ώστε στο τέλος να το τελειοποιήσει. Λοιπόν, γιατί το λέει αυτό, να τις δώσει διαζύγιο? Γιατί? Διότι μερικοί προτιμούσαν τότε, όταν δεν ήθελαν τη γυναίκα τους, την κρατούσαν μέσα στο σπίτι και τη μισούσαν και τη χτυπούσαν, και λέει όχι, να τις δώσει διαζύγιο. Ή επίσης εκείνο το οποίο τηρούσαν τότε, φαινόταν τότε, ότι την έδιωχναν τη γυναίκα χωρίς να της δώσει ένα χαρτί, θα λέγαμε ένα βιβλίο αποστασίου, ένα διαζύγιο, ώστε να μπορεί ο άλλος που θέλει να την πατρευτεί να πει ναι, πράγματι ο άλλος την άφησε. Να έχει τεκμήριο ότι την άφησε ο άλλος, ώστε να μην έρθει ο δεύτερος σε αντίθεση με τον πρώτο. Έχει αυτή και αυτήν την έννοια, και επίσης να της δώσεις το διαζύγιο, ώστε εάν θελήσεις να την ξαναπάρεις, να ξέρει εκείνο ότι όχι, δεν θα το κάνω γιατί έχω διαζύγιο. Εάν την έδιωχνες χωρίς διαζύγιο, τότε θα την έκανες ό,τι ήθελες. Αυτό το να δίνει κανείς αποστάσεων, δηλαδή έγγραφο διαζύγιο στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν πλεονέκτημα για να μην βιάζεται η γυναίκα από τον άντρα και ο άντρας να μην κάνει τη γυναίκα ό,τι θέλει. Λοιπόν, αυτή ήταν η αρχή στην Παλαιά Διαθήκη. Ερέθη λοιπόν τις αρχαίες να δίνεις όταν χωρίς τη γυναίκα σου, να της δίνεις διαζύγιο. Εγώ, λέει ο Χριστός, προχωρώ και λέω, όποιος χωρίς τη γυναίκα του, εκτός αν έχει υποπέσει σε πορνεία, οδηγεί τη γυναίκα του σε μοιχεία. Εδώ προχωρεί βαθύτερα και λέει, ναι μεν, εντάξει το διαζύγιο, αλλά όχι το ψιλοπίδημα, αλλά όταν υπάρχει πορνεία, τότε μπορεί να χωρίσει τη γυναίκα. Και βεβαίως υπάρχουν και πατέρες τώρα που λένε ότι και μπορεί και να μην τη χωρίσει. Είναι δυνητικό αυτό, δεν είναι υποχρεωτικό. Προχωρεί μετά πιο κάτω ο Χριστός. Ερέθη της αρχαίης, να μην γίνεις επίορκος. Δηλαδή όταν ορκίζεσαι να μην παραμένεις στον όρκο. Άρα επιτρεπόταν να ορκίζονται. Και επομένως εκείνο που απαγορευόταν στην Παλαιά Διαθήκη ήταν η επιορκία. Είναι ο όρκος, είναι η επιορκία, δηλαδή όταν παραβαίνεις τον όρκο, και η ψευδορκία όταν ορκίζεται κανείς ψευδός. Οπότε ο όρκος επιτρεπόταν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έλεγε ο Μωυσής να μην είσαι επίορκος, μην παραβαίνεις τον όρκο. Τώρα εγώ δε λέγω ημίν μη ομοσεόλος, να μην δίνεις καθόλου όρκο. Αμέσως έρχεται και προχωρεί ακόμη βαθύτερα και λέει την αιτία για την οποία δεν πρέπει να δίνει κανείς τον όρκο, να μην ορκίζεσαι. Έχουμε από τον Χριστό, έχουμε το μη ομόσε όλος, κανένα όρκο. Στη συνέχεια έχουμε το πέμπτο σημείο. Ακούσατε τις αρχαίες, ακούσατε ότι οι αρχαίοι τι έλεγαν, να μην ανταποδίδεις οφθαλμόν αντί, να ανταποδίδεις οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Τότε, επειδή υπήρχαν τα πάθη, οργίαζαν τα πάθη, όταν κάποιος έβγαζε κάποιον το μάτι, ο άλλος πήγε και το σκότωνε. Τι λέω, όχι, βλέπετε ο παιδαγωγικός νόμος, όχι, δεν θα το σκοτώνεις. Σου έβγαλε ένα μάτι, θα του βγάλεις και εσύ το ένα μάτι. Σου έβγαλε ένα δόντι, δεν το σκοτώσεις, θα του βγάλεις ένα δόντι. Αυτό ήταν μια παιδαγωγία προκειμένου να τον οδηγήσει μετά στην τέλεια αγάπη. Οπότε λέει, στην Παλαιά Διαθήκη λέγεται να ανταποδίδεις οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ σας λέγω να μην αντισταθείτε καθόλου στον κάθε άνθρωπο, και αν σε χτυπήσει στο δεξιό σου, στην δεξιά παριά, να του στρέψεις και την αριστερά. Όχι να ανταποδώσεις τα ίσα, να μην ανταποδώσεις τίποτα. Δηλαδή να του δώσεις και αγάπη περισσότερο. Μετά προχωρείς στην έκτη περίπτωση. Λέει ο Χριστός, ακούσατε τις αρχαίες ότι ερέθη. Ακούσατε, λέει, γιατί ο νόμος διαβαζόταν μέσα στις συναγωγές. Ακούσατε στους αρχαίους που έλεγαν αγαπείς τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρό σου. Άρα λοιπόν υποτίθεται ότι υπάρχουν εχθροί και να μισούμε τους εχθρούς, γιατί δεν μπορεί να μισείς όλους. Οπότε έκανε τη διάκριση η Παλαιά Διαθήκη, ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη, τον πλησίον σου, αυτός που είναι πλησίον σου, τον αγαπάς. Τον άλλον, τον εχθρό σου, να το μισήσεις. Και προχωρεί ο Χριστός, εντάξει, αυτό ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί έπρεπε ο λαός να ανεβεί ένα πνευματικό σκαλοπάτι. Εγώ σας λέγω να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να δίνετε ευχές και να τους ευεργετείτε και να γίνετε έτσι παιδιά του Χριστού ή του Θεού του Υψίστου. Εγώ τώρα πια το προχωρώ πιο πέρα και λέω ότι δεν είναι μόνο να αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρό σου. Θα αγαπάτε και τους εχθρούς σας και αυτούς που σας αδικούνε και αυτούς οι οποίοι σας κοφαντούνε και αυτούς οι οποίοι σας διαβάλλουν, και όχι μόνο τον πλησίον σας, αυτός που είναι δίπλα σας, αλλά και αυτόν που δεν είναι δίπλα σας. Και φυσικά το είδαμε αυτό με τις παραβολές τις οποίες είπε ο Χριστός, όπως την παραβολή του καλού Σαμαρίτου και τα λοιπά, και άλλα τα οποία θα δούμε σε άλλες επόμενες παρουσιάσεις εδώ εκπομπές. Οπότε βλέπετε εδώ ότι ο Χριστός δεν κατήργησε τον νόμο, τον ανεπλήρωστο νόμο. Είναι ένας ζωγράφος ο οποίος έκανε τη σκιαγραφία στην Παλαιά Διαθήκη, το σκίτσο, και έρχεται τώρα και προχωράει πιο βαθύτερα. Και τι θέλει να πει όλο αυτό που είδαμε σήμερα? Θέλει να πει ότι και αυτός ο λόγος και ο νέος νόμος που έδωσε ο Θεός στους όχλους και τους μαθητές του, οι οποίοι αργότερα θα γίνουν χριστιανοί, θα γίνουν μέλη της Εκκλησίας, δείχνει μια εσωτερική ζωή. Δηλαδή εμείς στεκόμαστε στην επιφάνεια και λέμε, γιατί να εξομολογηθώ, δεν έχω τίποτα, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν αδίκησα. Ναι, δεν φτάνει αυτό, πρέπει να δει κανείς και μέσα στην ψυχή του τι γίνεται, μήπως αγανάκτησε αντί των άλλων, έκανε και τελικά το αγαθό. Οπότε βλέπετε εδώ ότι προχωρεί βαθύτερα. Αυτή είναι η ησυχαστική ζωή. Δηλαδή να βλέπει κανείς και την καρδιά του, να βλέπει και τους λογισμούς του, να βλέπει και τα αισθήματά του, πώς λειτουργεί ο εσωτερικός κόσμος. Και φυσικά όλα αυτά συνδέονται και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Εδώ είναι η ησυχαστική παράδοση. Τι θα πει ησυχαστική παράδοση, τι θα πει ησυχασμός? Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Συναήτης, είναι ο ησυχασμός είναι η των λογισμών επιστήμη. Δηλαδή πρέπει κανείς να ελέγχει και το λογισμό, όχι απλώς δεν σκότωσε, όχι απλώς δεν αδίκησε, αλλά θα πρέπει να ελέγξει και τους λογισμούς του και την καρδιά του και τις επιθυμίες του. Όλη αυτή η ησυχαστική παράδοση, η εσωτερική νοερά ησυχία. Ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι βλέπουν μόνο τα εξωτερικά πράγματα. Βλέπουμε και ακόμη και διαφόρους που κηρύττουν, ιεροκήρυκες που μιλάνε για την αγάπη εντελώς συναισθηματικά. Για την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των σύζυγων, εντελώς συναισθηματικά. Και δίνουν ίσως την εντύπωση ότι μιλάνε έτσι για να ικανοποιήσουν τα πάθη των ανθρώπων και μιλάνε έτσι έχοντας υπόψη την ψυχολογία και έχουν υπόψη τους το πώς οι ψυχολόγοι μιλάνε στους ανθρώπους, χωρίς να έχουν όλη αυτή την ησυχαστική παράδοση την οποία έχει η Εκκλησία μας, που ο ίδιος ο Χριστός την δίδαξε και την έζησαν οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Ζούμε σε μια εποχή, με άλλα λόγια, στην οποία γίνεται λόγος μόνο για αισθητική, μόνο για εξωτερικά πράγματα, για τις αισθήσεις, για μια συναισθηματική αγάπη και για μια ψυχολογική αγάπη, ενώ δεν πρέπει να στεκόμαστε στα αισθητικά και τα συναισθηματικά, αλλά να προχωρούμε και στα ησυχαστικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αισθητική, είναι και η ασκητική. Και τα λέμε ασκητική, δεν εννοούμε απλώς το να ασκείται κανείς εξωτερικά, μόνο να πηγαίνει στην εκκλησία, είναι και αυτό καλό. Αλλά θα πρέπει το νου του να τον έχει συγκεντρωμένο κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας και να έχει αγάπη για το Θεό και αγάπη για τους αδελφούς, να ελέγχει τον εσωτερικό κόσμο. Όταν διαβάζει κανείς καθαρά όλη αυτή την επιτόρους ομιλία και αυτό που είδαμε σήμερα, θα δει ότι ο Χριστός τρέφει την προσοχή του ανθρώπου από το εξωτερικό στο εσωτερικό, μέσα στην καρδιά του, γιατί εκεί πραγματικά δοξάζει το Θεός, όπως θα πούμε στις επόμενες εκπομπές. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ασθένεια και πνευματική ζωή. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Διάλεξα ένα δύσκολο θέμα σήμερα, η ασθένεια και η πνευματική ζωή. Το επέλεξα γιατί πιστεύω ότι είναι μια συνέχεια το προκριτισμό μας θέμα για την πρόνοια του Θεού. Φυσικά μιλάω σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους, μιλάω σε γιατρούς. Ίσως το θέμα φαίνεται άκυρο για την ηλικία, αλλά νομίζω ότι είναι πάντοτε επίκυρο, διότι η ασθένεια, όπως θα δούμε πιο κάτω, δεν έχει ηλικίες. Και έτσι, όπως και ο αγιασμός δεν έχει ηλικίες, έτσι και η ασθένεια δεν έχει ηλικίες. Ο Θεός, είπαμε, ότι προνοεί και θέλει τη σωτηρία μας, θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, αφού για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή, είναι μονογενής και είναι ανεπανάληπτη, δεν επαναλαμβάνεται. Μια φορά γεννιέται ο άνθρωπος, ζει και μετά ζει στην αιωνιότητα. Ο κάθε άνθρωπος από την ημέρα της γεννήσεώς του έως την ημέρα της κοιμήσεώς του κατεργάζεται τη σωτηρία του ή την απώλειά του αναλόγως των έργων του. Γιατί ο Θεός δίδει τα χαρίσματα, δίδει τα τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς τάλαντα. Δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς χαρίσματα και αναλόγως με την αξιοποίηση, αυξάνει, τα αυξάνει ή τα κρύβει και τα χρηστεύει. Δηλαδή δίδει ο Θεός τάλαντα και χαρίσματα στους ανθρώπους και είναι πλέον στην ελευθερία του ανθρώπου η αξιοποίησή τους ή η αχρήστευσή τους. Αυτό ομιλεί και στο Ευαγγέλιο όταν περιγράφει εκεί τα πέντε, τα δύο, και το ένα τάλαντο. Αυτός που πήρε τα πέντε τα έκανε δύο, αυτός που πήρε τα δύο τα έκανε τέσσερα, αλλά αυτός που πήρε το ένα δεν το έκανε δύο, αλλά το έκρυψε, το αχρίστεψε και τελικώς γιατί προφασίστηκε τον φόβο του ανθρώπου που το έδωσε. Δηλαδή ότι ο Θεός θα μας ζητήσει περισσότερα από αυτά που μας δίνει. Οδέποτε ο Θεός θα μας ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε πραγματικά να κάνουμε. Ο Θεός ως δημιουργός του κόσμου τα έκανε όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, τα έκανε καλά λίαν. Τον άνθρωπο που είναι η κορονίδα των δημιουργημάτων τον έπλασε με ιδιαίτερη φροντίδα και τον έπλασε και τον έκανε και αυτόν καλόν λίαν. Τον έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του, δηλαδή και τον τοποθέτησε μέσα στον παράδεισο της τρυφής με τη δυνατότητα της θεώσεως, δηλαδή αυτής της αξιοποίησεως της ζωής την έδωσε ευθύς εξ αρχής ο Θεός στον άνθρωπο, τον είπε όμως την έδωσε τη δυνατότητα της θεώσεως με μια προϋπόθεση ότι θα φυλάξει την εντολή του, δηλαδή τον έδωσε τη δυνατότητα της εργασίας, που σημαίνει ότι αν δεν εργαστούμε δεν μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση. Ο διάβολος αυτό ακριβώς το πράγμα εκμεταλλεύτηκε και τον κόπο δηλαδή που χρειάζεται για να φτάσουμε στην θέωση και πρόβαλε στον άνθρωπο την εύκολη λύση ότι διέβαλε το Θεό ότι αν θα πάρετε αμέσως θα γίνετε θεοί. Δηλαδή που σημαίνει ότι χωρίς κόπο θα φτάσουμε στη θέωση. Φυσικά ο άνθρωπος έφαγε χωρίς κόπο τον καρπό, αλλά τελικώς εγνώρισε ότι ήταν γυμνός. Όχι γυμνός κατά το σώμα, γιατί και ο γυμνός που ήταν το σώμα δεν τον πείραζε, αλλά έμεινε πλέον γυμνός της χάρητος του Θεού, έμεινε γυμνός της δυνατότητας της επικοινωνίας με τον Θεό. Και αυτή η παράβαση της εντολής επέφερε την διατάραξη των σχέσεων μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού και έτσι ο Θεός, για να μην γίνει λέει το κακό αθάνατο, εξόρισε τον άνθρωπο από τον παράδεισο και τον έδωσε τη δυνατότητα να εργάζεται τη γη από την οποία ανεπλάστη. Αυτή η διακοπή της του ανθρώπου από την πηγή της ζωής την περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως, όπως είπαμε εις αρχής, και θα σας το διαβάσω σε μετάφραση όπως ακριβώς το λέει για να καταλάβετε. Είπε δε τότε ο Τριαδικός Θεός, ιδού ο Αδάμ έγινε πλέον σαν ένας από μας με την ικανότητα να γνωρίζει το καλό και το κακό, με θαυμαστικό. Και τώρα μήπως τυχόν απλώσει το χέρι του και πάρει και φάει, να φάει από τον καρπό του ξύλο της ζωής που ήταν μέσα στο κέντρο του παραδείσου και αυτό θα ήταν ο καρπός της εργασίας και της θεώσεώς του, έτσι και γίνει αυτός και κακό, το κακό αθάνατο πρέπει να εκδιωχθεί από τον παράδεισο. Και έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από τον παράδεισο της χαράς και της στέρψεως για να εργάζεται με τα κόπο τη γη από το χώμα της οποίας είχε πλαστεί το σώμα του. Έβγαλε τον Αδάμ και τον έφερε να κατοικήσει απέναντι από τον παράδεισο της χαράς και της στέρψεως. Πάντοτε ο άνθρωπος ενθυμείται και τα δύο πράγματα και τη χαρά και την τάριψε το παραδείσο και διέταξε τα χειροβήμ και τη φλογήνη Ευρωπαία της εστροφημένη να φυλάσσουν την οδό η οποία οδηγεί προς το δέντρο της ζωής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος βγαίνοντας από τον παράδεισο χάνει τη φυσική του σχέση με τον Θεό, χάνει πλέον το άκοπο, δηλαδή τη ζωή χωρίς κόπο, χάνει το άπονο χωρίς πόνο, χάνει το άθλιβο χωρίς θλίψη και αποκτά στη ζωή του τον κόπο, τον πόνο, την θλίψη, το στιναγμό, την ασθένεια, το θάνατο ως λύτρωση όλων αυτών. Δηλαδή ο θάνατος έρχεται πλέον ως μια λύτρωση αυτών των πραγμάτων τον οποίον απέκτησε μετά την παράβασή του και αυτά είναι ο κόπος, ο πόνος, οι θλίψεις, ο στεναγμός και η ασθένεια. Έτσι λοιπόν ο θάνατος δεν είναι κάτι, δεν είναι τιμωρία αλλά είναι ευλογία. Φαίνεται οξύμερον το πράγμα, αλλά πράγματι για να μην είναι ο άνθρωπος αμαρτάνει, ο Θεός έδωσε, χάρισε το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν είναι μια κατάσταση αδυναμίας και εξωθενώσεως του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι δώρο του Θεού στη ζωή των ανθρώπων η ασθένεια, αλλά είναι ο καρπός της παραβάσεως της εντολής του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Στο ψαλτήρι γράφει «Κύριε, η καρδία μου ταράχθηκε, οι σωματικές μου δυνάμεις με εγκατέλειψαν, καθώς επίσης και το φως των οφθαλμών, που ο οφθαλμό μου δεν υπάρχει πλέον, σβήνει». Που σημαίνει όλα αυτά είναι η αποξένωση λοιπόν από το Θεό, μας οδήγησε στο πλήθος των ασθενειών μας. Είναι λοιπόν η ασθένεια μεταπτωτικό φαινόμενο, δηλαδή μετά την πτώση του ανθρώπου, μετά την έξωση του ανθρώπου από τον παράδεισο έχουμε την ασθένεια. Είναι η φθαρτότητα, η ασθένεια, ο πόνος είναι αποτελέσματα της παρακοής των πρωτοπλάστων στο δημιουργών και υπακοή στο δαίμονα. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό είχε τις εκτρές αυτές συνέπειες. Η αλληλεπιδευτέρωση του πιστού από τα δαιμονικά δεσμά μπορεί να τον κάνει να βρει πνευματικό περιεχόμενο στις δοκιμασίες. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή αποδειχθεί όλα αυτά ως αποτέλεσμα της δικής του αμαρτίας και καταλάβει ότι πρέπει να απαλλαγεί από τον δαίμονα, τότε πραγματικά μπορεί να φτάσει να δει αυτά ως δοκιμασίες μέσα στη ζωή και τότε η δοκιμασία να γίνει μια σημαντική ευκαιρία βαθύτερης γνώσεως του Θεού, γνωριμίας και του θελήματός του και συναντήσεως των ανθρώπων με τον ίδιο τον Θεό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος όταν αποδειχθεί αυτό τον κόπο, τον πόνο, την ασθένεια και μπορεί να φιλοσοφήσει πάνω σε αυτά, μπορεί να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, να συνειδητοποιήσει τη δική του αμαρτία και να μπορεί να γνωρίσει ξανά το Θεό. Κάτω λοιπόν από αυτές τις περιστάσεις η ασθένεια είναι μια επίσκεψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Δεν είναι τιμωρία, είναι επίσκεψη. Είναι μια εκδήλωση της αγάπης του που έχει ως σκοπό τη θεραπεία της ψυχής από την αρρώστια της αμαρτίας. Άρα λοιπόν η αμαρτία έφερε ασθένεια στη ζωή του ανθρώπου. Οπότε όταν δέχομαι το δώρο μπορώ να θεραπεύσω αυτή την αρρώστια. Οι πατέρες λένε ότι ο Θεός δίνει τις αρρώστιες για την υγεία της ψυχής. Δηλαδή επιτρέπει μέσα στη ζωή μας την αρρώστια για να μπορεί να ελευθερωθεί η ψυχή μας. Η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Ήταν και αυτή μια ασθενής λόγω των αμαρτιών της. Και όταν συνήντησε την όντως ζωή στον πηγάδι που πήγε να πάρει νιό, τότε απαλλάχθηκε από τις αμαρτίες. Σήμερα εδώ στην αίθουσα αυτή ο κύριος Μαυρόπουλος έδωσε την δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι η Σαμαρίτιδα εκεί που της είπε ποιοι ήταν οι πέντε άνδρες, ήταν λέει οι πέντε αποκαλύψεις τις οποίες είχε κάνει ο Θεός εις τον άνθρωπο, τις οποίες όμως ο άνθρωπος δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Και η έβδομη αποκάλυψη ήταν λέει, ο έβδομος άνδρας, γιατί είπε πέντε και αυτόν που έχεις έξι δεν είναι άνδρος σου. Και σήμερα συναντάς στο πηγάδι την όντως ζωή, τον υφείο της ψυχής, ο οποίος θα σε απελευθερώσει. Δηλαδή είχε δίνει ένα τέτοιο νόημα που σημαίνει ότι μόνο η ασθενή ψυχή η οποία συναντάει το Θεό μπορεί να λυτρωθεί από τα δυσμά της αμαρτίας. Έτσι και η Σαμαρίτιδα στο πηγάδι συνείδησε τον Χριστό και ζήτησε το νερό, το ζών, και όταν ο Χριστός της είπε αυτό που είπαμε για τους πέντε άνδρες, εκείνη μετά του ζήτησε πού μπορώ να λατρεύσω το Θεό, και ο Χριστός τους είπε ποιος είναι ο Θεός, όχι πού μπορούμε αλλά ποιος είναι. Διότι όταν γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός, τότε πραγματικά μπορούμε να λατρεύσουμε τον Θεό, και εκεί είναι το τόνισμα που κάνει ότι ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής του κάθε ανθρώπου, και η γνωριμία με τον νυμφίο της ψυχής γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε πόσο βαθιά είναι τα νοήματα μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά εμείς πολλές φορές απλώς τα αναγνώσκουμε. Και η προηγούμενη όμως Κυριακή ήταν η Κυριακή του Παραλίτου, για τον οποίο, ο οποίος είχε 38 ολόκληρα χρόνια στην παράλυση πάνω στο κρεβάτι, το πόνο, και το θεράπευσε ο Χριστός με ένα απλό λόγο: έγερε άρον τον κράβατον σου και περιπάτη. Γιατί τον είπε αν θέλει να γίνει υγιής, και εκείνος του είπε ότι δεν έχει άνθρωπο. Και πράγματι μόνο ο άνθρωπος, ο πραγματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος χωρίς την αμαρτία, ο σωτήρας ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό και είπε και εκείνος, τον είπε άνθρωπο νουκ έχω, όταν ταραχθεί το είδωρο βάλε με στην κολυμβήθρα. Και ο Χριστός του έδωσε την εντολή άρον τον κράβατόν σου και περιπάτη. Δηλαδή ο ασθενής και ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων Χριστός συναντήθηκαν εκείνη τη στιγμή ως σωτήρ του κόσμου. Δηλαδή που σημαίνει ότι μέσα στη συνάντηση που είχε ο παρακλητικός είδε τον Χριστόν ως σωτήρα του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, μιλώντας για τον παράλυτο που για 33 ολόκληρα χρόνια περίμενε τη θεραπεία, λέει: η αρρώστια του έδειξε τη φιλανθρωπία του Θεού. Δηλαδή επειδή ήταν άρρωστος και επειδή παρουσιάστηκε ο Θεός, έδειξε πραγματικά την φιλανθρωπία του. Διότι πραγματικά το να παραδώσει ο Θεός σε τέτοια αρρώστια και το να παρατείνει την αρρώστια του τόσο πολύ καιρό είναι απόδειξη της μεγάλης του φροντίδος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πάνω στο κρεβάτι ετοιμαζόταν για την σωτηρία. Όπως λέει, ο Χρυσοχοός βάζει το χρυσάφι στο κονευτήρι και το αφήνει να, και δοκιμάζεται στη φωτιά μέχρι ότου να το δει να γίνεται τελείως καθαρό. Έτσι κάνει και ο Θεός. Επιτρέπει να δοκιμάζονται οι ανθρώπινες ψυχές στις συμφορές τόσο όσο να γίνουν καθαρές και διάφανες και να αποκομίσουν πολύ ωφέλεια από τη δοκιμασία αυτή. Επομένως και αυτό είναι ένα είδος ευεργεσίας και μάλιστα το μεγαλύτερο είδος. Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η πατρική φιλανθρωπία του Θεού με αγάπη και σοφία βρίσκεται τρόπος να θεραπεύσει την άρρωστη ψυχή. Το πρόβλημα είναι αν εμείς μέσα στη ζωή μας δεχόμεθα την αρρώστια ως την παρουσία και ως δώρο του Θεού. Οι αρρώστιες όπως και οι άλλες θλίψεις που παρακολουθεί ως τη ζωή μας είναι κατά τους Αγίους Πατέρους φάρμακο που θεραπεύουν την ψυχή μας και την πολυχρονισμένη κακία που βρίσκεται στο βάθος της, καθώς έχουν μέσα τους το πικρό, το δεικτικό και μπορούν να δώσουν την υγεία ευκολότερα από άλλα μέσα, δηλαδή την νηστεία, την αγρυπνία και όποια άλλη άσκηση. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος ασκείται με την νηστεία, με την προσευχή, με την χαρμακετία, με την ελεημοσύνη, τι κάνει? Συναντάει το Θεό στο πρόσωπο του άλλου ή συναντάει τον Θεό μέσα στην άσκησή του. Αλλά πιο εύκολα, αν ο άνθρωπος το αγαπήσει, συναντάει τον Θεό μέσα στην αρρώστια. Η πνευματική ωφέλεια από προξενή σωματική ασθένεια είναι μια πραγματικότητα που βίωσαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ακριβώς όταν ο Κύριος τους επισκεπτόταν με κάποια ασθένεια, δεν ζητούσαν να απαλλαγούν από αυτήν, αλλά να τους δώσει δύναμη να υπομείνουν. Ένας γέροντας, αναφέρει το γεροντικό, ο οποίος υπέφερε από την υδροπικία, έλεγε στους αδελφούς που πήγαιναν να τον περιποιηθούν: «Πατέρες, εύχεστε ώστε να μην προσβάλλει παρόμοια ασθένεια την ψυχή μου». Δηλαδή, ναι μεν το σώμα να είναι ασθενής, αλλά να μην ασθενήσει η ψυχή με υδροπικία. Και η υδροπικία της ψυχής είναι ο γονκισμός, είναι ας πούμε η γκρίνια, η μουρμούρα. Όταν κανείς τα έχει, όλα αυτά είναι ως την υδροπικία. Όσο για τη σωματική ασθένεια, παρακαλώ το Θεό να μην με θεραπεύσει αμέσως, διότι αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως ανακοινίζεται ημέρα τη μέρα. Ισθανόταν δηλαδή αυτός ο Άγιος κατά το πρότυπο του Αποστόλου Παύλου την αυξανωμένη ωφέλεια στην ψυχή του από την ειδρύνη αυτή η ασθένεια. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ασθενής, παρεκάλεσε τον Θεό και ο Θεός του είπε: «Σου φτάνει η χάρη μου, δεν σε θεραπεύω, διότι μέσα στην ασθένεια φαίνεται η δική μου δόξα». Δηλαδή που σημαίνει χρησιμοποιώ τον ασθενή για να μπορεί να εργάζεται και να δίδει τη δυνατότητα αυτής της παρουσίας και της παροχής του ανθρώπου όντας άρρωστος. Δηλαδή ασθενής ο υδροπικός αγέροντας μπορούσε να θεραπεύσει τους άλλους που πήγαιναν κοντά του, αλλά δεν θεράπευσε ποτέ τον εαυτό του, γιατί ακριβώς ήξερε ότι η ασθένεια ήταν προς ωφέλειά του. Ο γέροντάς μας Σιμελιανός ήταν πολύ φιλάστηνος και από όταν προσωπικώς του γνώρισα υπέφερε από το στομάχι με πολλαπλές γαστροραγίες και από τη μεγάλη του άσκηση. Και τότε ήμουν μάγειρα στο μοναστήρι, τόσο στα Μετέωρα όσο και στη Συνομονόπετρα, και έζησα κοντά του τόσο τις ασθένειες όσο και την πνευματική διάσταση που έδωνε σε αυτές τις ασθένειες ο γέροντας. Ζούσε ο ίδιος τον καρπό της πνευματικής του ζωής με οδηγό την ασθένεια. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν είπε γιατί, ποτέ δεν κλαψούρισε, ποτέ δεν εδέχθη, δεν το έδειχνε, αλλά πάντα με σιωπή και προσευχή, την ησυχία και την απομόνωση στη μελέτη και την υπομονή κέρδισε τον ωφέλειες από την ασθένειά του. Δηλαδή όταν ασθενούσε, όταν είχε μια γαστρολογία, δεν ζητούσε το γιατρό, δεν ζητούσε άλλα πράγματα. Ήταν το μέσο του να κλείσει την πόρτα του, να μείνει μία-δύο μέρες μόνος του, με το παρεκκλήσι της Αγίας εκεί Μαρίας της Μαγδαληνής, να προσευχηθεί, να ανιστέψει, να προσευχηθεί, και μετά από 2-3 μέρες, με εφρενόμενο το πρόσωπο, με χαρά έβγαινε, και σε εμάς που αγωνιούσαμε μας έλεγε ότι δεν είναι τίποτε. Σε όλες σχεδόν τις κατηχήσεις που μας έκανε στα δύο μοναστήρια, δηλαδή και στη Σιμονόπετρα και στην Ομιλία, πάντα έβρισκε την ευκαιρία.

μέσα στην πνευματική του ζωή. Και απήντησε ο γέροντας, ο πρώτος είναι ο ασθενών και υπουμένων. Ο δεύτερος είναι ο διακονών ασθενή αγωγίστος. Και ο τρίτος είναι ο κοινοβιάτης και τέταρτος είναι ο ασκητής. Εμείς βάζουμε μπροστά τον ασκητή. Ο Θεός βάζει μπροστά τον ασθενή. Γιατί? Διότι ο ασθενής δεν επιλέγει την ασθένεια. Ο ασθενής υπομένει την ασθένεια. Γι' αυτό λέμε ο ασθενών και υπομένων. Όπως επίσης, ας πούμε, ο ασκητής βάζει το θέλημά του να βγει στην έρημο. Ενώ ο αυτός που διακονεί τον ασθενή είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζει έμπρακτα την αγάπη του Θεού εις των πλησίων του, ολοκληρωτικά. Γι' αυτό και ζητάει το αγόγγιστα. Δηλαδή στο πρόσωπο του ασθενούς συναντάει τον Χριστό. Και όταν κανείς συναντάει τον Χριστό, έχει όλη την διάθεση να τον υπηρετήσει τον Χριστό. Έτσι ακριβώς και αυτός που διακονεί. Ύστερα είναι ο υποτακτικός, γιατί και αυτός δεν επιλέγει, αλλά αυτός θυσιάζεται διακονώντας την αδελφότητα, κόπτοντας το θέλημα. Και ύστερα είναι ο ασκητής, γιατί ο ασκητής έχει και το δικό του θέλημα και ζει και μόνος του. Φυσικά η ζωή του ασκητού είναι ένα παράδειγμα για όλους εμάς τους ανθρώπους. Αλλά έχει και αυτή, όμως επειδή είναι της δευτέρας επιλογής, γι' αυτό ο γέροντας τον ενέτασε στην τετάρτη κατηγορία της μεσταποδοσίας. Γράφει λοιπόν ο γέροντάς μας στο βιβλίο «Χαρισματική οδός», ερμηνεύοντας το βίο του Αγίου Νείλου στην σελίδα 120. Σε όλους μας ο Θεός δίνει ένα σταυρό που είναι διάφορες σωματικές, ψυχικές και πνευματικές ασθένειες. Ήδη ο γέροντας από την πρώτη στιγμή λέει ότι μας δίδει σταυρό. Άρα λοιπόν η ασθένεια είναι σταυρός αγιασμού και κάνει την διάκριση των ασθενειών σε σωματικές, σε ψυχικές και σε πνευματικές. Και λέει σωματικές ασθένειες είναι οι ποικίλες αρρώσκες του σώματος για τις οποίες δεν φταίμε εμείς αλλά αφήνονται σε λόγους οργανικούς. Είπαμε και άλλες φορές και το επαναλαμβάνουμε. Τη γέννηση, το θάνατο και την ασθένεια δεν τα επιλέγουμε αλλά τα εφιστάμεθα και τα αξιοποιούμε αναλόγως. Δεν επιλέγουμε δηλαδή εμείς να ασθενήσουμε όταν είναι σωματικές ασθένειες. Ψυχικές ασθένειες είναι η φυσική νοθρότητα του οργανισμού, η αργόνια, αυτό δηλαδή που σκέπτεται αργά, ώσπου να σηκώσει το ένα πόδι βρωμάει το άλλο, τα αργά τα βόδια μου, δηλαδή που σημαίνει ότι πολύ αργά, η μελαγχολία, η αδυναμία συγκεντρώσεως του νου. Αυτές είναι οι ψυχικές ασθένειες, αλλά παρά τα αυτά είναι ασθένειες, γιατί ασθενεί η ψυχή και τα δείχνει αυτά, κατά αυτόν τον τρόπο. Και οι πνευματικές αρρώστιες είναι, ακούστε, αρρώστιες τις παρουσιάζει ο γέροντας. Είναι ο εγωισμός, είναι ο φανατισμός, είναι η υπερβολική τάση για κάτι. Δηλαδή που σημαίνει η αμαρτία. Μέσα στην έννοια των ασθενειών είναι και η πνευματική διάσταση της ασθένειας, δηλαδή που σημαίνει ο εγωισμός τι είναι, μια ασθένεια είναι. Και ο φανατισμός, δεν υπάρχει το μέτρο, το μέτρο είναι πάντα στη μισότητα, ούτε δεν είναι στις ακρότητες και υπερβολική τάση για το ένα ή για το άλλο. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες, φοβερότερες είναι οι πνευματικές ασθένειες, γιατί είναι βαρύτερες. Δηλαδή οι ασθένειες οι οποίες συνδέονται με τον εγωισμό του ανθρώπου είναι οι βαρύτερες ασθένειες, διότι εκεί πλέον δεν υπάρχει ταπείνωση, αλλά υπάρχει η προβολή του εγωισμού μας. Εάν θέλουμε να μας φύγει αυτό ο σταυρός των ασθενειών, δεν θα το καταφέρουμε, μόνο θα χάσουμε τον Χριστό, τον χρόνο μας. Αν όμως το σηκώσουμε, θα προχωράμε στον αγώνα μας και όλη μας η ζωή θα γίνει μια γεφυρούλα που θα μας περάσει στον ουρανό. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό να έχουμε την απέτηση να απαλλαγούμε από τις ασθένειες, διότι οδέποτε θα το καταφέρουμε αυτό. Αν όμως τις αποδεχθούμε, τότε αυτές οι ίδιες οι ασθένειες γίνονται μια γέφυρα που περνάμε στον ουρανό. Όσιος Νείλος, λέει ο γέροντας, είχε σωματική αρρώστια, αλλά όπως φαίνεται είχε και ψυχική αρρώστια, η οποία την έκανε βαρκούλα για να πάει γρηγορότερα στον ουρανό.
είχε μια

0: τάση καταθλιπτική ο Άγιος, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο. Μη σας φαίνεται παράξενο ότι και οι Άγιοι είχαν αυτές τις ψυχικές ασθένειες. Ήταν άνθρωποι και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε τους Αγίους μας μέσα στην καθημερινή μας ζωή να τους μιμούμεθα, διότι έχουν τις δυνατότητες, έχουν τις αδυναμίες, είχαν τις αδυναμίες που και εμείς, αλλά είχαν όμως την ορθή τοποθέτηση απέναντι σε αυτές τις δυναμίες και έτσι μπόρεσαν και κέρδιζαν τον αγιασμό τους. Είχε μια τάση καταθλιπτική, γι' αυτό ο βιογράφος λέει συνεχώς ότι ήθελε να είναι χαρούμενος, γελαστός, ότι η Γαλλιά το πνεύματι. Δεν είναι το δικαίωμα στους άλλους ανθρώπους να το πούνε ότι είναι στενοχωρημένος, αλλά ήταν πάντοτε χαρούμενος. Δηλαδή λέει ο Χριστός, λέει ο Απόστολος, ότι πάντοτε να χαίρεστε και όταν ακόμη πέφτετε σε διάφορους πειρασμούς, διότι ο πειρασμός κατεργάζει τη σωτηρία. Ήταν γελαστός και η Γαλλιά του, δηλαδή ήταν φρενόμενος. Αντικαθιστούσε δηλαδή αυτή την τάση και την αγαλίαση του πνεύματός του, ούτως ώστε η ασθενής κατάσταση να γίνει ταχύτερο μεταγωγικό μέσο προς το Θεό. Προπάντων όμως φοβόταν τον εγωισμό, γιατί ήταν πνευματική ασθένεια. Και επειδή ήταν μόνος του, σκεπτόταν μήπως το χτυπήσει ο Σατανάς εκ δεξιών. Δηλαδή μήπως το εκεί που ήταν μόνος του δεν φοβόταν τόσο την κατάθλιψη όσο την πνευματική ασθένεια του εγωισμού. Και αναφέρει εδώ ο Γέροντας ότι ένα τρόπο που εφεύρει ο Άγιος για να προστατεύσει τον εαυτό του από την πνευματική ασθένεια και από τον εγωισμό. Τι εφεύρει λοιπόν, ώστε και 40 ημέρες να μην είναι νηστικός, αλλά και να μην μπορεί να καυχάται ότι νίστηψε 40 μέρες. Ο ζήλος του τον οδήγησε στο να φερθεί έξυπνα. Οι Άγιοι δεν είναι αφελείς. Οι Άγιοι είναι έξυπνοι. Είναι πανούργοι με την καλή έννοια της λέξεως. Όπως αναφέρεται στην Οδύσσια, ο Οδυσσέας ήταν πανούργος. Δηλαδή μπορούσε να βρει τον τρόπο να μπορέσει να περάσει τις δυσκολίες. Έτσι και λοιπόν και ένας Άγιος δεν είναι αφελής, είναι ένας έξυπνος, ένας άνθρωπος που βρίσκει τον τρόπο να περάσει τις δυσκολίες τις πνευματικές για να φτάσει στον αγιασμό του. Ο Όσιος Νείλος είχε διαβάσει στην ιστορία του Θεοδωρήτου, είναι ένα βιβλίο αυτή που περιγράφει ένα επίσκοπος, ο Θεοδόρητος ήταν επίσκοπος Κύρο, ο οποίος έγραψε τη φιλόθεο ιστορία και εξιστορική βίωση των Αγίων Ασκητών και Ασκητριών και είναι εκδεδομένο, μπορείτε να το βρείτε στις εκδόσεις της ΕΠΕ Θεσσαλονίκης, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, και διάβασε μια φιλόθεως γυναίκα βρήκε κάποιον τρόπο που το άρεσε πολύ, γιατί και τον εγωισμό το χτυπούσε και την άσκηση επιτελούσε. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, γιατί μας δίδουν τη δυνατότητα να βρίσκουμε τρόπος και εμείς να προχωρούμε στον αγιασμό μας. Δηλαδή τι διάβασε, ότι αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες για να το πετύχει και να μην... Και να... Αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες. Για να το πετύχει, χώριζε το 40 ημέρο σε 3 διαστήματα και ενδιάμεσα δοκίμαζε την τροφή. Έτσι όταν τη ρωτούσαν τη γυναίκα αυτή, εάν νήστεψε 40 ημέρες, απαντούσε ότι μόνο μέχρι 13 ημέρες μπορεί να το δοκιμάσει. Μπορεί. Το δοκίμασε αυτό όσιος και το βρήκε αληθινό. Δεν είπε δηλαδή, δεν έλεγε δηλαδή ψέματα, αλλά έδιδε τη δυνατότητα μέσα στις 13 μέρες να φάει κάτι και να συνεχίσει την άσκηση, που σημαίνει 40 μέρες πράγματι νήστευε, αλλά και τον εαυτό του τον έλεγε ότι ορίστε δεν τα καταφέρνεις, μόνο 13 μέρες, αλλά και την άσκηση τον έκανε. Και ο Άγιος Μακαριστός Γέροντας Παΐσιος έλεγε, όταν το σώμα δοκιμάζεται τότε η ψυχή αγιάζεται. Αυτή η έκφραση τα λέει όλα. Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Άρα δεν υπάρχει αγιασμός χωρίς άσκηση. Μεγάλη τιμή θα μου έκανε ο Χριστός αν επέφερα ακόμη περισσότερο για την αγάπη του, αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω. Δηλαδή δεν θέλω μισθό, μου φτάνει η αγάπη του. Μόνο να με ενίσχυε, αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω. διότι αυτός ο Άγιος ήταν σίγουρος ότι ο μισθός, αφού ο Θεός δεν αδικεί κανένα, αλλά ο πλουσιοπάροχα δωρίζει δώρα στα χαρίσματα, δεν τον θα τον άφηνε και αυτόν χωρίς χαρίσματα. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή του ο πόνος του ήταν πραγματικά ένας τρόπος αγιασμού. Ακόμη έλεγε, όσο ωφελήθηκα από την αρρώστια, δεν ωφελήθηκα από όλη την άσκηση που είχα κάνει μέχρι τότε. Δηλαδή η ασθένεια ήταν πάντοτε, ήταν φιλάστηνος Άγιος Γέροντας Παΐσιος, αλλά το τελευταίο χρόνο υπέφερε πραγματικά πολύ, και γι' αυτό λέει ότι και άσκηση και αν έκανε, και έκανε πολύ μεγάλη άσκηση, και ό,τι χαρίσματα είχε τα πήρε από την έννοια της αποδοχής της ασκήσεως αυτής που έκανε. Μεγάλο πράγμα η υγεία, αλλά και το καλό που προσφέρει η αρρώστια η υγεία δεν μπορεί να το δώσει. Είναι μεγάλο πράγμα, χάρισμα η υγεία στον άνθρωπο, αλλά λέει αυτό το καλό που προσφέρει η αρρώστια δεν μπορεί να τον προσφέρει η υγεία. Πνευματικό καλό είναι, πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη. Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και μερικές φορές του εξασφαλίζει και τον μισθό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και αρρώστια σαν τη φωτιά που το καθαρίζει. Αυτό ακριβώς που είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον παρατηρητικό. Το είπε και ο Άγιος σύγχρονος Άγιος Γέροντάς μας Παΐσιος, ότι είναι πραγματικά η ασθένεια ως η φωτιά που καθαρίζει τον Χριστό. Ο Χριστός μας είπε στον Απόστολο Παύλο, «Γάρ δύναμις μου εν ασθενεία τελειώτη». Η δύναμη η δική μου φαίνεται μέσα στην ασθένεια. Όσο περισσότερο ταλαιπωρηθεί με κάποια αρρώστια ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο εξαγνίζεται και αγιάζει, αρκεί να κάνει υπομονή και να τη δέχεται με χαρά. Δηλαδή η σωματική αρρώστια βοηθά τη θεραπεία της πνευματικής αρρώστιας, την εξοδετερώνει με την ταπείνωση που φέρνει. Διότι καρπός της ασθενείας είναι και η ταπείνωση, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να την αποδεχτεί την αρρώστια. Θυμάστε το παράδειγμα του στρατιώτη που αναφέραμε στην προηγούμενη μας σύναξη, ο οποίος όταν ήταν δυνατός όλη τη ζωή του την είχε μέσα στην ασωτεία. Όταν πήγε στον πόλεμο, όταν τραυματίστηκε, όταν έμεινε ανάπηρος πάνω στο καροτσάκι, πάνω στο κρεβάτι, πάνω στο καροτσάκι, όπως έλεγε, θυμάστε η ιστορία, το περιστατικό που διαβάσαμε, το ότι άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του και είδε τον Θεό και κατάλαβε την ωφέλεια που του προσέφερε η ασθένεια αυτή. Δηλαδή το προσέφερε την ασθένεια, διότι έχει την ευκαιρία να γνωρίζει τον εαυτό του, να μετανοήσει, να γνωρίζει την αγάπη του Θεού, να ακολουθήσει τον Θεό, να δει το φως μέσα στη ζωή του. Και ο άλλος σύγχρονος Άγιος μας, ο πατή Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, έλεγε, «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες». Είχε και αυτός πάρα πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές το λέω, «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Πονάω φοβερά». Οι γιατροί το ξέρετε, το καταλαβαίνετε, μπορείτε να μας το πείτε μετά. «Πονάω φοβερά, προσεύχομαι όμως σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ τον Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου». Τι αμαρτίες είχε κάνει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο οποίος από 9 χρονών βρέθηκε στο Άγιον Όρος, αλλά είχε την αίσθηση της αμαρτωλότητος εν σχέση με την μεγαλειότητα και την αγιότητα του Θεού. Αυτό τον έκανε να αισθάνεται. Αισθανόταν πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο μικρός ήταν αυτός, και γι' αυτό ακριβώς και αυτές τις ευκαιρίες τις έπαιρνε ως μια δοξολογία στο Θεό. «Είναι για τις αμαρτίες μου, είμαι αμαρτωλός και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, ένα καρκίνο για να πονάω για την αγάπη του, να τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την εργασία μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ τον Θεό να μου πάρει αυτό που του ζήτησα, χαίρομαι που το έχω, για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη του από την πολύ μου αγάπη. έχω την παιδεία του Θεού. Όν γάρα αγαπά Κύριος παιδεύει. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης Του. Δηλαδή ο Χριστός ήταν αγάπη, είναι η αγάπη. Ο Χριστός αυτή η αγάπη Τον ανέβασε στο Σταυρό. Έτσι μπορούσε με τη δική του αρρώστια να νιώσει αυτή την αγάπη του Θεού, γιατί ήταν και αυτός πάνω στην αρρώστια, πάνω στο σταυρό της αρρώστιας του. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Όχι καλά, αλλά καλό. Και οι δύο σύγχρονοι Άγιοι μας δοκιμάστηκαν από βαριές αρρώστιες. Αυτό όμως δεν το συμπόδισε καθόλου στο πνευματικό τους αγώνα. Αυτό δεν το συμπόδισε στην έμπρακτη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Αυτό δεν τους συμπόδισε στο να ευεργητούν τον άνθρωπο που πήγαινε κοντά τους με ποικίλα προβλήματα. Άφησαν την αρρώστια τη δική τους κατά τόπο, κατά μέρος, και ασχολούνταν πραγματικά με την αρρώστια των άλλων ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος συνέχεται από την αρρώστια, διότι δεν μπορεί να καταλάβει κανέναν άλλον, γι' αυτό και ο ασθενής γκρινιάζει. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήσει την αρρώστια κατά μέρος, τότε μπορεί να καταλάβει και τον γιατρό και τον άνθρωπο που το διακονεί και να είναι ευγνώμων και να είναι χαρούμενος. Αν μιλούσαν για την αρρώστια, μιλούσαν σαν κάτι το φυσικό μέσα στη ζωή τους και μάλιστα σαν ένα χάρισμα και όχι σαν τιμωρία από το Θεό. Δεν προτιμούσαν να μιλούν για την αρρώστια τους, αλλά όταν καμιά φορά χρειαζόταν να παρηγορήσουν και να βοηθήσουν έναν άνθρωπο, τότε πραγματικά μιλούσαν σαν κάτι το πολύ φυσικό μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Η χάρη του Θεού φαίνεται πλουσιότερη ίσως στα ασθενούς ή στο σώμα. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μας έλεγε σε μια σύναξη που μας έκανε. Είναι επικίνδυνο στοιχείο, ένα επικίνδυνο στοιχείο της σκηνής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, είναι οι στιγμές της αρρώστιας. Είμαστε σύνολο και μπορεί μέσα στο σύνολο να αρρωσταίνουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο της σκηνής ζωής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, η αρρώστια. Όταν σε καταλάβει η σωματική ή ψυχική αρρώστια και ησυχάζει στο κελί σου, πρόσεξε, μη στενοχωρηθείς, μη φοβεθείς, μη σε πιάσει αγωνία, διότι θα προκύψουν ανώμαλες ορέξεις. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ασθενεί και φοβάται την αρρώστια ή στενοχωρείται για την αρρώστια, τότε πραγματικά έχει να έχει παράξενες ορέξεις και διάφορες διαθέσεις. Θα θέλεις να σου κάνουν επισκέψεις σε αδελφοί σου. Θα θέλεις να κουβεντιάζεις μαζί τους, να σου χαμηλούν, να σου κάνουν ξεχωριστό φαγητό. Θα σηκωθούν πρωί-πρωί για την εκκλησία και μετά θα αναπαυθούν. Όμως εσύ θα λες, πήγαν στην εκκλησία και τώρα κοιμούνται και κανείς δεν ήλθε να με δει, με ξέχασαν. Όλα αυτά γιατί φοβάσαι την αρρώστια, γιατί στενοχωρήσει για την αρρώστια. Θα έτσι έλθει ένα παράλογο στοιχείο στη ζωή σου. Γι' αυτό, ιδιαίτερα όταν είσαι άρρωστος, να είσαι χαρούμενος και να διατηρείς τη δραστηριότητα της ψυχής σου. Διότι η χαρά δεν σε κάνει απαιτητικό, αλλά σε κάνει θυσιαστικό. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι χαρούμενος, απαιτεί από τους άλλους. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, τότε είναι αυτός που δίδει στους άλλους ανθρώπους. Μην ολιγορήσεις σε τίποτε, ούτε να υποκύψεις. Ούτε απαιτήσεις, ούτε προσδοκίες να έχεις, αλλά μόνο να ευχαριστείς τον Θεό. Όταν στη ζωή μας δεν έχουμε απαιτήσεις, δεν έχουμε προσδοκίες και μάθουμε να δικαιολογούμε τους άλλους, τότε μπορούμε να πραγματικά να χαρούμε και στην αρρώστια, γιατί τότε θα δικαιολογήσω τον νοσοκόμο που με ξέχασε ή τον γιατρό ο οποίος δεν ήρθε εγκαίρος. Θα μπορέσω μέσα να το δικαιολογήσουμε και έτσι θα μπορώ να ησυχάζω, θα μπορώ να αγιάζω δηλαδή. Αν δεις ότι λόγω της ασθένειας σου ταράζεται η ψυχή σου, σκέψου ότι αυτή η ταραχή είναι ένας εγωισμός και μια αδυναμία. Είσαι μόνος σου και είσαι άρρωστος, ταράζεσαι. Σκέψου λοιπόν ότι είναι μια έκφραση του εγωισμού σου, γιατί θέλεις να βάλεις κέντρο τον εαυτό σου. Και πες τότε στη ψυχή σου, γιατί ταράζεις η ψυχή μου, και ευχαρίστησε τον Κύριο και εκείνος αμέσως θα είναι μαζί σου. Δηλαδή που σημαίνει μάθει μέσα στην αρρώστια να ευχαριστείς τον Θεό. Είναι ένα δοκιμαστήριο αγιασμού η ασθένεια. Πώς λοιπόν μπορούμε να εργαστούμε πνευματικά και να την αξιοποιήσουμε. Πρώτα απ' όλα είναι μια ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε μια εσωτερική στροπή, ένα ψάξιμο και έχουμε, μια και έχουμε όλο το χρόνο δικό μας. Να έρθουμε αντιμέτωπε με το όχι και τόσο γνωστό εαυτό μας. Είναι μια καλή ευκαιρία να σκύψουμε μέσα μας, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να προσευχηθούμε θερμά, να γνωρίζουμε την χάρη του Θεού για των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν η ασθένεια μας δίδεται από το Θεό και αν εμείς την αξιοποιήσουμε, τότε πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε, να την χρησιμοποιήσουμε πνευματικά, διότι όταν είσαι ασθενής είσαι μόνος και όταν είσαι μόνος τότε μπορείς πραγματικά να κάνεις ένα πίσω γύρισμα του εαυτού σου. Μια φορά είχα αρρωστήσει και μάλιστα ήταν η γιορτή του Αγίου Σίμωνος και είχαμε πανηγύρι στο μοναστήρι και έμενα στο κελί, ήταν 39-40 περιπτώσεις. Τότε δεν είχαμε και τους γιατρούς να μας εξυπηρετούν. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έζησα ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι γύρισε η ζωή μου όλα τα χρόνια, από τα παιδικά χρόνια, και έκανα τις επισκέψεις σε όλους τους χώρους που είχα πάει από μικρό παιδί, και όλο δηλαδή μια επιστροφή προς τα πίσω. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όταν το είπα, γέρος, πέρασε ο γέροντας, τέλειωσε η πανηγύρι και πέρασε ο γέροντας, του είπα: ξέρετε, γέροντα, αυτό και αυτό συνέβη. Και λέει: έτσι είναι, παιδί μου. Η αρρώστια δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί να γυρίσει, να δει όλο τον πίσω εαυτό του. Και αναλόγως με αυτό που έχει ζήσει, αυτό και θα σκέπτεται. Γι' αυτό ακριβώς η αρρώστια είναι ωφέλεια όταν ο άνθρωπος μπορεί να την αξιοποιήσει, όταν μπορεί να εργαστεί. Γιατί το δικό μου πήγε στα δάση, στα βουνά, στα πρόβατα, στα κατσίκια. Αυτά ήταν τα βιώματά μου. Έτσι, αν είχα άλλα βιώματα θα πήγαινε εκεί. Έτσι και μέσα στην έννοια της καθημερινής ζωής μπορούμε να ζήσουμε αυτό τον έλεγχο τον προσωπικό, τον οποίο όμως να το χρησιμοποιήσουμε με την προσευχή μας, με τη μετάνοιά μας, με την ειλικρινή μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας, με τη συμμετοχή στα μυστήρια, να γίνει αγιασμός. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία η αρρώστια να είναι πίσω για να κάνουμε ένα βαθύτερο κοίταγμα εις την ψυχή μας. Ο γέροντάς μας Σημερινός κάπως έτσι περιγράφει το βίωμά του για την ασθένεια. Όπως σας είπα, ήταν πολύ ασθενής. Μας έλεγε σε μια σύναξη, όταν αρρώστησε και αναγκάστηκε να μείνει πάνω από ένα μήνα έξω, και μάλιστα τον είχαν ετοιμάσει και για το χειρουργείο, και τελευταία στιγμή ένα φάρμακο πήρε και άνοιξε ο πληρός του και δεν πήγε στο χειρουργείο. Και τότε και εμείς είχαμε φοβηθεί, και εμείς ας πούμε ήμασταν στην αρχή της ζωής. Αυτό συνέβαινε το 78, και όταν γύρισε κάναμε τα παράπονα και του είπαμε ότι πρέπει να πάει στους γιατρούς να κάνει διάφορα πράγματα. Και εκείνος είπε: ήταν λίγο δύσκολες ημέρες, αλλά δεν ήταν τίποτε. Στην ουσία ήταν ανώδυνες οι ημέρες. Μάλιστα, μάλλον για μένα και ξεκούραστες. Με την πρόφαση της ασθενείας μου έμενα μόνος στο κελί μου και μπορούσα έτσι να κάνω τη δουλειά μου, το πνευματικό μου πρόγραμμα. Μου φαίνεται ότι είναι πραγματικές ευκαιρίες σε αρρώστιες και συνεχίζει. Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω ταξίδια με καράβια, γιατί έχουν ώρες εκεί πέρα. Βαδίζουνε στη θάλασσα και κάθεσαι είτε έξω είτε στην καμπίνα σου εκεί πέρα και διαβάζεις ό,τι θες κάνεις. Έτσι και η αρρώστια μου φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο. Μια δυνατότητα να μείνεις μονάχος, μόνος σου, ο Θεός, ο εαυτός σου, οι Άγιοι σου, οι αρετές σου, οι αμαρτίες σου, οι ελλείψεις σου, τα σφάλματά σου, οι αποφάσεις σου. Δηλαδή πώς μέσα στο καράβι μπορείς να κλειστείς και να μείνεις πάνω στην καρέκλα στο κατάστρωμα και να ταξιδεύεις και να ψάχνεις και να πας όπου θέλεις. Έτσι και ακριβώς και η αρρώστια μπορεί να την παρομοίαζε ο γέροντάς μας σε ένα καράφι. Είναι κουραστικό κανείς να μιλάει για την αρρώστια του. Είναι μια επιστροφή στον εαυτό του, μια ευκαιρία επιστροφή στον εαυτό του. Πάντως είναι αλήθεια ότι η αρρώστια είναι ένα μέσο, ένα κριτήριο να μετριέται η ζωή και το βάθος, το πνεύμα ενός ανθρώπου. Πράγματι στην αρρώστια φαίνεται και η αρετή μας και η αδυναμία μας. Αναλόγως δηλαδή τη στάση απέναντι στην ασθένεια, μπορεί να δει ο άνθρωπος τα μέτρα του, τα πνευματικά ή τα ανθρώπινα υλικά και πρόσκαιρα και εφήμερα. Το να ασχολούμεθα και να μιλάω περί της ασθενίας μου, να φοβάμαι, να αγωνιάω, να προβληματίζομαι, να ερωτώ, να παρακαλώ, ακόμη και το Θεό να παρακαλώ να με κάνει καλά, είναι ένα είδος ειδωλολατρεία, μια στροφή σε κάτι το οποίο έκαναν οι χείροι στο Θεό και το έκαναν για μένα. Δηλαδή αφήνω το Θεό και πάω στον εαυτό μου, κάνω είδωλο τον εαυτό μου. Να, έχω την αρρώστια, την έκανε ο Θεός στα μέτρα του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός πάντων αγαθός, δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι τελείως αγαθό. Είναι ένα δώρο του Θεού η αρρώστια για να μπορέσει ο άνθρωπος να πετάξει την αμαρτία. Όταν λοιπόν εμείς ασχολούμεθα με την ασθένεια, καταλαβαίνετε πόσο είναι η λύθη του Θεού. Δηλαδή όταν εγώ ασχολούμαι με την ασθένεια, ξεχνάω το Θεό. Μια άλλη ευκαιρία που μας δίνει η αρρώστια, η ασθένεια, είναι να γίνουμε πιο ανεκτικοί, πιο συμπονητικοί με τους αδελφούς. Να γνωρίζουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Είπαν ορθά πως όποιος έχει υποφέρει πολύ μοιάζει με εκείνον που γνωρίζει πολλές γλώσσες, και έτσι μπορεί να καταλάβει πολλούς και να τον καταλάβουν πολλοί. Ένας άνθρωπος που ξέρει γλώσσες μπορεί πραγματικά να επικοινωνήσει πιο άνετα με τους ανθρώπους. Έτσι και ένας που είναι ασθενής μπορεί να καταλάβει πολύ πιο πολύ τον άλλον άνθρωπο. Ο Γέροντας έλεγε γι' αυτό ότι άνθρωπος ο οποίος δεν πονάει, άνθρωπος που δεν αρρωσταίνει, άνθρωπος που δεν αναγκάζεται να βογκάει μέσα στη ζωή του, κατά κανόνα είναι ένας σκληρός άνθρωπος που δεν μπορεί να πιάσει κανέναν από τους κτύπους της καρδιάς των άλλων, που δεν μπορεί να έχει σπλάχνα, που δεν έχει στοργή, δεν έχει τρυφερότητα, δεν έχει αντοχή, δεν έχει υπομονή, δεν έχει δύναμη Θεού, δεν έχει Θεό. Δεν έχει Θεό αυτός ο άνθρωπος. Ο πόνος και η ασθένεια είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου και μάλιστα των Αγίων του Θεού. Δεν έχουμε διαβάσει συναξαριστά στην Εξάρια κανέναν Άγιο που να μίλησε κατά του πόνου ή κατά της ασθένειας. Κανέναν Άγιο που να θεράπευσε τον εαυτό του, παρότι ήταν δυνατόν να θεραπεύσει πολλούς άλλους. Κανέναν Άγιο που ποτέ να είπε τόσους πόνους Θεέ μου γιατί. Δεν ήταν δυνατό. Αντιθέτως, έχουμε Αγίους οι οποίοι διαμαρτύρονταν στο Θεό διότι τους είχε ο λίγον πόνο ή διότι τους είχε απαλλάξει από τις ειδήνες της ασθένειας. Αυτό το βιβλίο του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, όταν κανείς το διαβάσει και μάλιστα φτάσει στο τελευταίο κομμάτι η οποία περιγράφει την αρρώστια του, θα δείτε ότι όλα αυτά που σας λέω τώρα ο ίδιος τα έζησε, ο ίδιος τα επαλήθευσε. Γι' αυτό το πράγμα που σας είπα τώρα, για την έννοια την αρρώστια, πώς αντιμετωπίζει, πώς γνωρίζει ο άνθρωπος, πώς μαλακώνει ο άνθρωπος, πιο πολύ λέει ο ίδιος, έκανε εγχείρηση. Μόλις συνήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την υπομονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν ένα από το Θεό για το καλό του. Ο Θεός κάτι θέλει με την δοκιμασία αυτή, είπε. Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Βλέπετε την πνευματική διάσταση που έδινε στην αρρώστια. Και μια άλλη μέρα είπε, άκουγα για χημειοθεραπεία και νόμιζα ότι είναι χημειοθεραπείες. Δηλαδή ότι κάνω στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς και φυσικές τροφές. Τώρα όμως καταλαβαίνω τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους ότι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει και ότι δεν γίνεται ανθρωπίνος να προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν οι άνθρωποι και ανθρωπίνως οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτή την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνος δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανο ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν το χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν το χαϊδέψει στο πρόσωπο, ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς. Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χειρονομίες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν το αντέχει. Δηλαδή φτάνοντας την έννοια της προσωπικής εμπειρίας με την χημειοθεραπεία, κατάλαβε δεν είναι απλώς μια ευχή να βρούμε έναν καλό γιατρό, αλλά να ευχόμεθα στους ανθρώπους να τους δίνει δύναμη, διότι είναι μεγάλη δοκιμασία αυτή η έννοια της χημειοθεραπείας. Δεν ζητάμε εμείς οι πιστοί τον πόνο νοσηρά στη ζωή μας, όπως δεν πάμε και αυτόκλητοι στο μαρτύριο. Δεν είμαστε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μας αρέσει να είμαστε άρρωστοι. Η Εκκλησία πάντοτε εύχεται υπέρ της υγείας και διαφωτίσεως των ανθρώπων. Εάν όμως έλθει ο πόνος, όπως και το μαρτύριο, δεν αρνούμεθα, αλλά τα υπομένουμε καρτερικά και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, πως μας παρχωρεί την και αλήθεια, θα έχουμε μεγάλο κέρδος από την ωφέλεια. Δεν πάμε γερεύοντας, δεν τα αρνούμεθα όμως όταν μας τα δίνει, γι' αυτό τα βλέπουμε ως δώρο του Θεού. Ακόμα μέσα από την ασθένεια ο άνθρωπος αποκτά και μια εμπειρία, αποκτάει ένα βίωμα, πράγματα τα οποία θα φανούν κρίσιμα και σε άλλους δοκιμαζομένους ανθρώπους. Πίσω από κάθε ασθένεια και πίσω από κάθε πόνο κρύβει το χέρι του ο Θεός, το οποίο ευλογεί τον πάσχοντα.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο ραδιοφωνικό διαδικτυακό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε τη συνομιλία των δύο πατέρων, του πατρός Γερμανού και του Αβά Κασσιανού, με τον Αβά Μωυσή, πάνω στο θέμα των λογισμών, για να περάσουμε στη συνέχεια σε μια νέα συνάντηση που είχαν οι δύο αυτοί συμμοναστές και συνοδοιπόροι στην έρημο της Αιγύπτου με τον Αβά Πινούφριο, και το θέμα της ταπείνωσης το οποίο συζήτησαν μαζί τους. Αρχίζουμε με μία ερώτηση που υπέβαλε ο πατήρ Γερμανός στον Αβά Μωυσή. Η βασική αιτία, ερωτά ο πατήρ Γερμανός, που ευθύνεται για την ντροπή η οποία μας παροτρύνει να κρατήσουμε κρυφούς τους λογισμούς μας, προέρχεται από γεγονότα όπως αυτό εδώ που κάποτε ακούσαμε. Στη Συρία ζούσε ένας μοναχός που όλοι τον εκτιμούσαν και τον σέβονταν περισσότερο από κάθε άλλον γέροντα. Όταν όμως ένας αδελφός πήγε κάποτε να του εξομολογηθεί με όλη του την απλότητα τους λογισμούς που τον βασάνιζαν, δεν βρήκε τίποτα καλύτερο αυτός ο γέροντας να του πει από το να επιτιμήσει με οργή τον μοναχό για το σφάλμα του. Τέτοιου είδους παραδείγματα μας κάνουν να κρύβουμε τους κακούς λογισμούς και να ντρεπόμαστε να τους αναφέρουμε στους γέροντες. Κάνοντας όμως έτσι, εκθέτουμε τον εαυτό μας και φυσικά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να θεραπευτούμε. Απαντά ο Αβάς Μωυσής. Οι νέοι μοναχοί δεν έχουν όλοι τον ίδιο ζήλο, τη φρονιμάδα και την αρετή. Πολύ περισσότερο όμως δεν βρίσκουμε στους γέροντες τον ίδιο βαθμό τελειότητας και βιωμένης αρετής. Έτσι λοιπόν, αυτό που χαρακτηρίζει τον αληθινό πλούτο των γερόντων δεν είναι τα άσπρα τους μαλλιά, αλλά ο ζήλος που έχουν αυτοί επιδείξει κατά τη νεότητά τους και ακόμα οι κόποι που έχουν υπομείνει. Πάνω σε αυτό σοφός Σολομώντας λέει «Αν τίποτα δεν μάζεψες στα νιάτα σου, πώς θα ήταν δυνατόν κάτι να βρεις στα γυρατιά σου?» Και επίσης αυτό που φέρνει τιμή στα γυρατιά δεν είναι τα πολλά χρόνια. Η φρόνηση στον άνθρωπο αξίζει περισσότερο από τα άσπρα του μαλλιά και η άμεμπτη ζωή του μετράει πιο πολύ από τη μεγάλη ηλικία. Οι γέροντες οι οποίοι διαθέτουν μόνο χρόνια ζωής και άσπρα μαλλιά δεν είναι αυτοί που πρέπει να μιμούμαστε στη ζωή μας, ούτε εκείνοι των οποίων τις συμβουλές πρέπει να εμπιστευόμαστε και να ακολουθούμε. Τέτοιου είδους σεβασμό πρέπει να αποδίδουμε μόνο σε αυτούς τους γέροντες που ξέρουμε ότι έζησαν κατά τη νεότητά τους άμεμπτη και άξια κάθε σεβασμό ζωή και κυρίως ότι αυτοί ποδηγετήθηκαν όχι από υπερήφανο πνεύμα αλλά κάτω από τις παραδόσεις των γερόντων. Αλίμονο όμως. Οι περισσότεροι γερνούν μέσα στη χλιαρότητα και στη ραθυμία που τους διακατήχε από τα εφηβικά τους ακόμη χρόνια και ζητούν να επιβληθούν και να κατευθύνουν τους νεότερους με βάση όχι την εμπειρία της ζωής τους, αλλά με μοναδικό προσόν τους, τον αριθμό των χρόνων τους. Σε αυτούς λοιπόν πολύ σωστά απευθύνεται εκείνο που ο Κύριος λέει με το στόμα του προφήτη Οσιέ. Ξένοι κατέφαγαν τη δύναμή του, αλλά αυτός δεν το νιώθει. Άσπρισαν τα μαλλιά του, αλλά αυτός δεν το κατάλαβε. Λέω λοιπόν ξεκάθαρα, συνεχίζω Αβάς Μωυσής, ότι εκείνο που κάνει έναν τέτοιον αμελή γέροντα να γίνεται για τους νέους παράδειγμα άξιο προς μίμηση, δεν είναι η αξιοσέβαστη ζωή του, ούτε ο ζήλος των νέων μοναχών, οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν το μοναχικό ιδανικό του, αλλά είναι αποκλειστικά και μόνο ο αριθμός των χρόνων της ζωής του. Εκμεταλλεύεται ο υποκριτής εχθρός τα λευκά μαλλιά αυτών των ανθρώπων για να ξεγελάσει τους νέους, παρουσιάζοντάς τα σαν σημείο και ένδειξη μιας κάποιας αυθεντίας. Με τη μεγάλη του ικανότητα ο πονηρός εποφελείται από παραδείγματα τέτοιων αδόκιμων γερόντων για να ρίξει και να παγιδεύσει ακόμα και αυτούς που είτε παρακινούμενοι από άλλους είτε υπακούοντας στο κάλεσμα της καρδιάς τους έχουν μπει στο μονοπάτι της τελείωσης. Η διδασκαλία τέτοιων γερόντων και οι κανόνες που διέπουν τη ζωή τους γίνονται για τον εχθρό μέσο για να οδηγήσει αυτές τις ταλέπορες ψυχές των νέων μοναχών σε ολέθρια χλιαρότητα ή σε θανάσιμη απελπισία. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα σχετικό με αυτό που σας λέω, αλλά θα αποσιωπήσω το όνομα ώστε να μην πέσουμε κι εμείς στο λάθος αυτού του ερημίτη για τον οποίο μιλούσαμε πριν, ο οποίος φανέρωσε τα σφάλματα που του εξομολογήθηκε ένας αδελφός. Περιορίζομαι λοιπόν στα γεγονότα για να σας προσφέρω με αυτά ένα χρήσιμο μάθημα. Ένας γέροντας πολύ γνωστός μου δέχτηκε μια μέρα την επίσκεψη ενός νέου μοναχού, ο οποίος δεν ήταν και από τους χλιαρούς, αλλά θέλησε να συμβουλευτεί τον γέροντα επειδή ήθελε να προοδεύσει πνευματικά και να βρει θεραπεία για τα πάθη του. Ο μοναχός αυτός εξομολογήθηκε απλά και είπε ότι βασανιζόταν από το κεντρί της αρχικής επιθυμίας και από το πνεύμα της πορνείας. Είχε την ελπίδα αυτός ο αδελφός ότι θα έβρισκε στην προσευχή του γέροντα παρηγοριά για τον πόνο του και φάρμακο για τις πληγές του. Ο γέροντας όμως, αντί για αυτά που προσδοκούσε ο μοναχός, ξέσπασε και το απάντησε με αυτά τα πικρά λόγια. «Άθλιε, τυποτένιε, ανάξιε να φέρεις το σχήμα του μοναχού. Εσύ είσαι τόπος που πάνω σου ευδοκιμούν τέτοιου είδους πάθη και τέτοιες εσχρές επιθυμίες». Αυτές οι κατηγορίες που απίφθηνε ο γέροντας στον νέο μοναχό τον πλήγωσαν κατάκαρδα. Βγήκε από το κελί του γέροντα πιασμένο στα δίχτυα της πιο μαύρης απελπισίας και της πιο θανάσιμης θλίψης. Μέσα στο βούλιαγμα που τον έριξε η λύπη, παραιτήθηκε από τη σκέψη της θεραπείας του πάθους του και άρχισε να σκέπτεται πώς να το ικανοποιήσει. Ήταν απορροφημένος από αυτή τη σκέψη όταν συνάντησε στο δρόμο του τον Αβά Απολό, τον πιο προχωρημένο πνευματικά γέροντα της περιοχής.

Από τη συντριβή που εικονιζόταν στο πρόσωπο του μοναχού, ο γέροντας Απολλό κατάλαβε την οδύνη του και τη βίαιη μάχη που διεξαγόταν σιωπηλά στα βάθη της ψυχής του. Τον ρώτησε τότε επίμονα για την αιτία της τόσο μεγάλης ταραχής του. Ο μοναχός δεν μπορούσε να αρθρώσει ούτε μία λέξη. Ο αβάς Απολλό αμέσως κατανόησε τι μπορούσε αυτό να σημαίνει. Δεν ήταν ασφαλώς χωρίς λόγο το ότι του έκρυβε ο μοναχός την αιτία της θλίψης του, η οποία άλλωστε προδιδόταν από την έκφρασή του. Τότε ο γέροντας Απολλό προχώρησε σε απανωτές ερωτήσεις για να εξακριβώσει την αιτία αυτού του κρυφού πόνου. Ο νεαρός μοναχός πιάστηκε στα δίχτυα των ερωτήσεων και τέλος τα εξομολογήθηκε όλα. Ο μοναχός είπε ότι επειδή σύμφωνα με τη γνώμη του γέροντα, τον οποίο συμβουλεύτηκε, ήταν ανάξιος να φέρει το σχήμα του μοναχού και επειδή δεν υπήρχε πια τρόπος για αυτόν να χαλιναγωγήσει τις παραφορές της σάρκας του, ούτε να βρει από κάπου αλλού γιατριά στον πειρασμό του, είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει πια τη μοναχική ζωή και να γυρίσει στον κόσμο για να παντρευτεί. Ο αβάς Απολλό άρχισε τότε να τον παρηγορεί απαλά, με λόγια γεμάτα τρυφερότητα. Του είπε ότι την ίδια διέγερση και τις ίδιες επιθέσεις του πάθους είχε και αυτός καθημερινά και κατέληξε. «Δεν πρέπει λοιπόν να πέφτουμε στην απελπισία, ούτε να εκπλητόμαστε από την βιαιότητα του πειρασμού. Εξάλλου, δεν είναι τόσο οι προσπάθειές μας που μας χαρίζουν την νίκη, όσο η ευσπλαχνία και η χάρη του Θεού». Ζήτησε μετά ο γέροντας από τον νέο μοναχό την αναβολή της επιστροφής του στον κόσμο μόνο για μια ημέρα και τον παρακάλεσε να ξαναγυρίσει στο κελί του, ενώ ο ίδιος κατευθύνθηκε με γρηγοράδα προς το κελί του γέροντα που είχε δεχθεί πριν την εξομολόγηση του νέου μοναχού. Καθώς πλησίαζε προς τα εκεί, άρχισε να προσεύχεται με δάκρυα και με υψωμένα τα χέρια λέγοντας «Κύριε, εσύ μόνο επιβλέπεις με σπλαχνικό βλέμμα και γνωρίζεις τις δυνάμεις του καθενός, αλλά και την αδυναμία της φύσης μας. Εσύ μόνος επίσης γνωρίζεις να χορηγείς με τρόπο μυστικό τα κατάλληλα φάρμακα. Κάνε, σε παρακαλώ Κύριε, να μεταφερθεί ο πειρασμός του νέου αυτού μοναχού στην ψυχή τούτου του γέροντα, για να μάθει έτσι, έστω και στα γεράματά του, να συγκαταβαίνει στην αδυναμία όσων θλίβονται και να συμπονά την αστάθεια της νεότητας». Καθώς τελείωνε τη θερμή αυτή προσευχή, βλέπει ξάφνου ένα απέσιο και αποκρουστικό «ον», όρθιο μπροστά στο κελί του γέροντα, να εκτοξεύει εναντίον του πύρινα βέλη. Ο γέροντας, μετά από αυτή την προσβολή, βγήκε αμέσως από το κελί του και άρχισε να τρέχει σαν μεθυσμένος και παράφρονας προς όλες τις κατευθύνσεις. Έμπαινε και έβγαινε συνεχώς από το κελί, ανίκανος να παραμείνει πλέον μέσα σε αυτό. Στο τέλος, πήρε με γοργό βήμα τον ίδιο δρόμο που είχε πάρει πριν ο νέος μοναχός για να επιστρέψει στον κόσμο. Ο αβάς Απολλό τον παρατήρησε και τον είδε να μοιάζει με παράφρονα άνθρωπο που βασανίζεται από την τρέλα του. Κατάλαβε ότι τα βέλη του δαίμονα τον είχαν χτυπήσει και του είχαν προξενήσει αυτή την παραφροσύνη και την αναστάτωση των αισθήσεων, τη φωτιά εκείνη που τον έκαιγε βίαια και ανυπόφορα. Τον πλησίασε τότε ο αβάς Απολλός και του είπε
Πού τρέχεις έτσι, γέροντα? Τι σε αναγκάζει να ξεχάσεις τη σοβαρότητα που αρμόζει στην ηλικία σου και να κινείσαι σαν παιδί τρέχοντας πέρα δόθε? Συγχυσμένος από τις τύψεις της συνειδήσεώς του και από το αισχρό πάθος που τον αναστάτωνε, ο γέροντας σκέφτηκε ότι ο Αββάς Απολλώ είχε καταλάβει τη φωτιά που τον έκαιγε. Βλέποντας λοιπόν ότι είχε ξεσκεπαστεί το μυστικό της ψυχής του, δεν τόλμησε να απαντήσει. Τότε ο Αββάς Απολλώ του είπε: «Γύρισε, γέροντα, στο κελί σου και μάθε ότι ο δαίμονας μέχρι τώρα σε έχει αγνοήσει και δεν σε έχει θεωρήσει ως κάτι αξιόλογο για να ασχοληθεί μαζί σου. Ασφαλώς δεν έχει υπολογίσει καθόλου ότι βρίσκεσαι ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι με την πνευματική πρόοδο και τις άγιες επιθυμίες τους τον ερεθίζουν και τον προκαλούν να τους πολεμάει συνεχώς. Γιατί μετά από τόσα χρόνια μοναχικής ζωής δεν κατάφερες να αντιμετωπίσεις ένα και μοναδικό βέλος

ανάγκης ενός νεαρού μοναχού που είχε πέσει στη δαιμονική παγίδα. Και εσύ, αντί να του ελαφρώσεις τον κόπο με τις συμβουλές και την αγάπη σου, τον τσάκισες και τον έριξες στο βάραθρο της απελπισίας και με αυτή στα χέρια του εχθρού. Και αν αυτός είχε χαθεί, θα ήσουν ασφαλώς εσύ η αιτία. Να ξέρεις όμως ότι δεν θα είχε κηρύξει εναντίον το διάβολος που μέχρι τώρα απαξίωνε να επιτεθεί και σε εσένα κατά τον ίδιο τρόπο ένα τόσο βίαιο πόλεμο αν δεν διέβλεπε με ζηλόφθονο μάτι τη μελλοντική πρόοδο αυτής της ψυχής. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έσπευσε να προλάβει να καταστρέψει με τα πύρινα βέλη του τα σπέρματα της αρετής που διέκρινε σε αυτόν τον νέο μοναχό. Χωρίς καμιά αμφιβολία, τον έκρινε πιο δυνατό από σένα, αφού πίστεψε ότι άξιζε τον κόπο να του επιτεθεί με τέτοια ένταση. Μάθε λοιπόν, μετά από τη δική σου εμπειρία, να συμπάσχεις και να συμπονάς όσους δοκιμάζονται και να μην ρίχνεις στο βάραθρο της απελπισίας εκείνους που κινδυνεύουν, αλλά και ούτε να τους εξοργίζεις με τη σκληρότητα των λόγων σου. Μάθε να στηρίζεις μάλλον αυτούς που βρίσκονται σε πειρασμό με την παρηγοριά του γλυκού λόγου και της τρυφερότητας. Έτσι θα συμμορφωθείς με την εντολή που μας έδωσε ο σοφός Σολομώντας που είπε «Μη διστάσεις να ελευθερώσεις εκείνους που άδικα σύρονται προς το θάνατο και σώσε αυτούς που τους πάνε για να τους σφαγιάσουν». Και επιπλέον θα ακολουθήσεις αυτό που μας είπε ο Κύριός μας, το ραγισμένο καλάμι δεν θα το συντρίψει, το λιχνάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει. Να ζητήσεις από τον Κύριο τη χάρη, ώστε να αξιωθείς και εσύ να ψάλεις με πίστη και ειλικρίνεια εκείνο που είπε ο προφήτης Ισαΐας. «Ο Κύριος, ο Θεός, μου έδωσε γλώσσα έμπειρου εκπαιδευτή, για να μπορούν τα λόγια μου να εμψυχώνουν τον κουρασμένο». Κανένας δεν θα μπορούσε ποτέ να υπομείνει τις προσβολές του εχθρού, ούτε να καταστήλει τη φλόγα της σαρκικής επιθυμίας που καίει μέσα μας σαν φωτιά, την οποία η ίδια η φύση μας τη συντηρεί, αν η χάρη του Θεού δεν επισκίαζε και δεν προστάτευε σαν οχυρό την αδυναμία μας.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

τώρα ο Κύριος οικονόμησε με τη φιλάνθρωπη πανσοφία του τη σωτηρία αυτής της ψυχής. Απελευθέρωσε ο Θεός αυτόν τον νέο από ένα τόσο φοβερό πειρασμό. Δίδαξε παράλληλα εσένα σε πιο ακραίο σημείο μπορεί να φτάσει μερικές φορές ο πειρασμός και ποιο καθήκον έχουμε να συμπονούμε αυτούς που βρίσκονται στη δύσκολη αυτή ώρα. Ας ενώσουμε λοιπόν τις προσευχές μας για να οικετεύσουμε τον Θεό να δώσει τέλος σε αυτή τη δοκιμασία που επέτρεψε να βρεθείς για να αποκομίσεις από αυτήν μεγάλη ωφέλεια. Γιατί αυτός πληγώνει, αλλά δεν την πληγεί. Χτυπάει, αλλά τα χέρια του γιατρεύουν. Ας τον παρακαλέσουμε να επιβλέψει σε μας και με την δροσιστική άβρα του Πνεύματός του, του Αγίου, να αποδυναμώσει τα πυρωμένα βέλη του διαβόλου, από τα οποία επέτρεψε μετά από δικό μου αίτημα να πληγωθείς. Μία και μόνο προσευχή του γέροντα Απολό ήταν αρκετή. Ο Κύριος πήρε από τον αδιάκριτο γέροντα τον πειρασμό με την ίδια ταχύτητα που είχε επιτρέψει πριν να τον προσβάλει. Αυτό το γεγονός μας διδάσκει με σαφήνεια ότι όχι μόνο δεν πρέπει να μεμφόμαστε τους αδελφούς μας για τις αμαρτίες τους, τις οποίες αυτοί μας αποκαλύπτουν, αλλά και ούτε να περνάμε απαρατήρητους τους πόνους τους και τους πειρασμούς τους, ακόμα και τους πιο ασήμαντους. Δεν πρέπει λοιπόν η ελαφρότητα ενός μόνο ή και μερικών, των οποίων τα λευκά μαλλιά εξυπηρετούν τα σχέδια του εχθρού για να ξεγελάσει τους νέους, να μας κάνει να βγούμε από την οδό της σωτηρίας που προαναφέραμε, ούτε να μας απομακρύνει από τη διδασκαλία των πατέρων μας. Πετώντας λοιπόν το πέπλο με το οποίο η ψευτοντροπή μας θα ήθελε να καλύψει όσα συμβαίνουν μέσα μας, ας τα φανερώσουμε όλα στους γέροντές μας. Ας αναζητήσουμε κοντά τους με πλήρη εμπιστοσύνη το φάρμακο για τα τραύματά μας, καθώς και ζωντανά παραδείγματα Αγίας Βιωτής. Σε αυτούς θα βρούμε βοήθεια και όφελος τότε μόνο όταν εγκαταλείψουμε τελείως τη δική μας κρίση και την πίστη στο λογισμό μας. Στη συνέχεια θα περάσουμε στη συνομιλία που είχαν οι δύο πατέρες, ο Αββάς Κασσιανός και ο πατήρ Γερμανός, με έναν άλλο μεγάλο γέροντα της ερήμου, τον Αββά Πινούφριο. Αρχίζει αυτή την συνάντηση με τον Αββά Πινούφριο ο Αββάς Κασσιανός με αυτά τα λόγια. «Αν, λέγει, αδελφοί, θα σας ανέφερα τις διδαχές του Αββά Πινούφριου πάνω στο θέμα της μετάνοιας, παραλείποντας να σας μιλήσω συγχρόνως και για την ταπείνωση αυτού του έξοχου και πραγματικά μοναδικού ανθρώπου, θα είχα κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Είναι αλήθεια ότι έχω αναφερθεί», συνεχίζει ο Αββάς Κασσιανός, «με λίγα λόγια σε αυτό το θέμα στο τέταρτο βιβλίο των κανονισμών, το οποίο έχει τίτλο «Για την εκπαίδευση αυτών που εγκατέλειψαν τον κόσμο». Δεν θα έπρεπε όμως, από φόβο μήπως κουράσω όλους εσάς, να σας μιλήσω και για το σκοπό της αποταγής. Γιατί ενδεχομένως πολλοί από αυτούς που θα διαβάσουν αυτήν εδώ την ομιλία και θα την ακούσουν άλλοι, δεν θα έχουν υπόψη τους όσα έχω καταγράψει στο βιβλίο που ανέφερα πριν, και έτσι να μειωθεί το κύρος της διδασκαλίας του Αββά Πινούφριου, εφόσον ο αναγνώστης ή ο ακροατής θα αγνοεί την αξία αυτού που την προσφέρει. Ο Αββάς Πινούφριος
ήταν ιερομονάχος και ηγούμενος ενός μεγάλου μοναστηριού που βρισκόταν κοντά στην Πανεφό, μια πόλη της Αιγύπτου. Οι αρετές και τα θαύματα που επιτελούσε ο Αββάς Πινούφριος τον είχαν κάνει ονόμαστο σε ολόκληρη τη γύρω περιοχή. Οι άνθρωποι τον τιμούσαν τόσο πολύ, ώστε ο Αββάς Πινούφριος έφτασε να πιστεύει ότι με την δόξα και τους επένους που δεχόταν από τους ανθρώπους είχε ήδη εισπράξει τους καρπούς των κόπων του. Ο φόβος λοιπόν, μήπως η μάταιη και ανώφελη τιμή των ανθρώπων που του ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστη και ενοχλητική, του στερούσε τους καρπούς της αιώνιας ζωής, τον έκανε να φύγει κρυφά από το μοναστήρι του και να καταφύγει στην πιο απόμακρη περιοχή όπου ασκούνταν οι τιβενισιώτες μοναχοί. Ο Αββάς Πινούφριος δεν αναζήτησε βέβαια την απομόνωση της ερήμου και την ησυχία για να ζήσει σύμφωνα με το θέλημά του, καθώς βλέπουμε να κάνουν πολλές φορές με αλαζονική έπαρση κάποιοι αδόκιμοι μοναχοί, οι οποίοι φεύγουν γιατί δεν θέλουν πια να υπομένουν τον κόπο της υπακοής μέσα στο κοινόβιο. Ο Αββάς Πινούφριος διάλεξε και πάλι το ζυγό της κοινοβιακής ζωής και εγκαταδίωσε σε αυτό το φημισμένο μοναστήρι των Τιβενισιωτών. Φόρεσε ρούχα κοσμικού ανθρώπου από φόβο μήπως τον προδώσει η ενδυμασία του μοναχού και μετά κτύπησε την πόρτα του μοναστηριού. Οι πατέρες εκεί τον άφησαν, όπως συνήθιζαν, πολλές μέρες να περιμένει. Εκείνος έκλαιγε και έβαζε μετάνοια σε όλους, υπομένοντας κάθε περιφρονητικό λόγο που εκστόμιζαν εναντίον του, γιατί ήθελαν να δοκιμάσουν τη γνησιότητα της επιθυμίας που είχε για να μείνει στο μοναστήρι. Ο λόγος που σε κάνει να θέλεις την καλογερική τώρα, στα γεράματά σου, του έλεγαν, δεν είναι ο ζήλος σου για τη μοναχική ζωή, αλλά η ανάγκη να βρεις γεροκομείο προς διατροφή. Τελικά όμως, μετά από μερικές ημέρες τον δέχτηκαν. Υπήρχε εκεί ένας νεαρός αδελφός, στον οποίον είχαν αναθέσει το διακόνημα του Κυπουρού. Σε αυτόν παρέδωσαν τον Αββά Πινούφριο για βοηθό του. Ο Αββάς Πινούφριος εκτελούσε όλα όσα τον πρόσταζε ο προϊστάμενός του και όσα επίσης απαιτούσε το διακόνημά του με άγια ταπείνωση και προκαλούσε σε όλους τον θαυμασμό. Επιπλέον, εποφελείτο και από τη νύχτα για να εκτελέσει κρυφά ορισμένες αναγκαίες εργασίες τις οποίες απέφευγαν να κάνουν οι άλλοι μοναχοί επειδή τις βαριούνταν ή τις συχαίνονταν. Βλέποντας το πρωί οι αδελφοί ότι είχε ήδη γίνει μια δουλειά τόσο πολύ χρήσιμη, έμεναν κατάπληκτοι και απορούσαν για το ποιος άραγε την είχε κάνει. 3 χρόνια περίπου κύλησαν μέσα σε αυτό το μόχθο και σε αυτή την ταπεινή υποταγή, την οποία ο Αββάς Πινούφριος είχε τόσο ποθήσει. Συνέβη τότε να έλθει τυχαία στη Μονή ένας ξένος αδελφός που γνώριζε τον Αββά Πινούφριο και που είχε φύγει και αυτός από την ίδια περιοχή της Αιγύπτου από όπου προερχόταν και ο Αββάς. Αυτός λοιπόν ο μοναχός τον αναγνώρισε αμέσως χωρίς κόπο, αλλά τα ρούχα που φορούσε και το τόσο ταπεινό διακόνημά του τον έκαναν να διστάζει για κάποιο διάστημα να τον πλησιάσει. Όταν όμως κάποια μέρα τον παρατήρησε καλά στο πρόσωπο, όλες οι αμφιβολίες του διαλύθηκαν και έπεσε αμέσως στα πόδια του. Στην αρχή το γεγονός αυτό προκάλεσε σε όλη την αδελφότητα κατάπληξη, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε πόνο όταν ο ξένος αδελφός ανήγγειλε το όνομα εκείνου στον οποίο αυτός με τόση ευλάβεια είχε βάλει μετάνοια και του οποίου η φήμη της αγιότητας τον είχε κάνει γνωστό και στα δικά τους μέρη.
Οι μοναχοί ήταν απαρηγόρητοι που είχαν αναθέσει τόσο ευτελείς εργασίες σε έναν άνθρωπο τέτοιας αξίας και ο οποίος ήταν επιπλέον τιμημένος με το αξίωμα της ιεροσύνης. Παρόλα αυτά, ο Αββάς Πινούφριος έχινε άφθονα δάκρυα και απέδιδε στο φθόνο του διαβόλου την ατυχή συγκυρία που τον έκανε να προδοθεί και έτσι να φανερωθεί ποιος πραγματικά ήταν. Οι αδελφοί, περιτυχίζοντάς τον σαν τιμητική φρουρά, τον συνόδευσαν πίσω στο μοναστήρι του, αλλά και εκεί έμεινε και πάλι για πολύ λίγο, ενοχλημένος για μια ακόμα φορά από τις τιμές που το απέδιδαν για το αξίωμα που είχε και για τη θέση του ηγουμένου που του ξαναέδωσαν, έφυγε κρυφά και πέρασε στην Παλαιστίνη, που είναι επαρχία της Συρίας. Εκεί έγινε δεκτός ως δόκιμος και αρχάριος στο μοναστήρι που εμείς ήμασταν. Μετά από την κατάταξή του, στις τάξεις των δοκίμων, ο ηγούμενος έδωσε εντολή να μείνει μαζί μας, στο κελί μας. Αλλά ούτε και εκεί οι αρετές του και η αξία του μπόρεσαν να μείνουν για πολύ κρυφές. Αφού αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του, με τον ίδιο τρόπο, όπως παλαιότερα, οδηγήθηκε για μια ακόμη φορά στο μοναστήρι του, με τις πιο μεγάλες εκδηλώσεις σεβασμού και τιμής. Έτσι αναγκάστηκε τελικά να δεχθεί να παραμείνει στη θέση του ηγουμένου που είχε.

Όταν λίγο καιρό αργότερα η επιθυμία μας να διδαχθούμε από τη σοφία των πατέρων της ερήμου μας παρακίνησε να φτάσουμε στην Αίγυπτο, αρχίσαμε με αισθήματα απέραν του σεβασμού να τον αναζητάμε, λαχταρώντες πότε θα τον συναντήσουμε. Κάποτε τον βρήκαμε. Μας δέχτηκε και τους δύο, και εμένα, τον Κασιανό και τον αδελφό μου Γερμανό, με πολλή ευγένεια και αγάπη. Μας τίμησε μάλιστα τόσο σαν παλαιοί συγκάτοικοι που ήμασταν, ώστε μας φιλοξένησε, όπως εμείς είχαμε παλαιότερα κάνει, στο δικό του κελί, το οποίο το είχε κτίσει στην πιο απόμερη γωνιά του κήπου. Εκείνη την ημέρα γινόταν η επίσημη είσοδος στις τάξεις των μοναχών ενός νέου που είχε κοινοβιάσει εκεί. Ο Αββάς Πινούφριος λοιπόν απίφθινε σε αυτόν τον σχετικό κατηχητικό λόγο που περιέχει τις αυστηρές και υψηλές αρχές, τις οποίες καταγράφω με συντομία στο τέταρτο βιβλίο των κοινοβιακών κανονισμών. Το ύψος της αληθινής αποταγής μας φάνηκε, μετά από αυτά που ακούσαμε, τόσο υπέρλογο και θαυμαστό που δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι η μικρότητά μας θα ήταν ποτέ ικανή να φτάσει τόσο ψηλά. Αποθαρρυμένοι λοιπόν και γεμάτοι απογοήτευση για τη δική μας πνευματική κατάσταση, δεν προσπαθήσαμε πλέον να του αποκρύψουμε την πίκρα των λογισμών μας, η οποία άλλωστε καθρεπτιζόταν ξεκάθαρα στο πρόσωπό μας. Ξαναγυρίσαμε πάλι στον Αββά Πινούφριο με ανήσυχο πνεύμα, και όταν εκείνος ζήτησε να μάθει το λόγο αυτής της τόσο μεγάλης λύπης, ο πατήρ Γερμανός, αναστενάζοντας βαθιά, του απάντησε: «Η ομιλία σας, γέροντα, μας άνοιξε άγνωστους δρόμους. Μας φανέρωσε το απόκρυπνο μονοπάτι της τέλειας αποταγής, και διώχνοντας, όπως θα λέγαμε, τα σύννεφα που σκοτίνιαζαν τα μάτια μας, μας φανέρωσε ότι αυτό το μονοπάτι διασχίζει τους εθέρες και φτάνει μέχρι τους ουρανούς. Αλλά όσο πιο εξαίσιο και υψηλό είναι αυτό, τόσο πιο βαθιά είναι και η υπελπισία στην οποία εμείς πέφτουμε. Αν παραβάλουμε το μέγεθος του σκοπού της αποταγής με τις ισχνές δυνάμεις μας, και αν συγκρίνουμε το βάθος της άγνοιάς μας με το άπειρο ύψος της αρετής που μας φανερώσατε, όχι μόνο θα νιώσουμε ανίκανοι να φτάσουμε ως εκεί, αλλά θα δούμε τους εαυτούς μας να πέφτουν χαμηλότερα από εκεί που τώρα βρισκόμαστε. Τσακισμένοι από το βάρος της αποθάρρυνσης, νιώθουμε πως έχουμε πέσει πιο κάτω και από τη συνηθισμένη πνευματική κατάστασή μας. Ένα και μοναδικό μόνο πράγμα μπορεί να μας βοηθήσει και να γιατρέψει τις πληγές μας, και αυτό είναι το να ρίξουμε κάποιο φως πάνω στο θέμα της ολοκλήρωσης της μετάνοιας, και ιδιαίτερα στο πώς θα καταλάβουμε ότι η μετάνοιά μας έχει γίνει αποδεκτή από τον Θεό. Αν γίνει αυτό, θα βεβαιωθούμε για τη συγχώρηση των παλαιών αμαρτημάτων μας, θα αποκτήσουμε περισσότερο θάρρος για αγώνα και θα προσπαθήσουμε να αναρριχηθούμε στις κορυφές της τελειότητας για την οποία μας μιλήσατε». Σε όλες αυτές τις σκέψεις και ανησυχίες του πατρός Γερμανού, ο Αββάς Πινούφριος απήντησε ως εξής: «Χαίρομαι βαθιά για τους άφθονους καρπούς της ταπεινοφροσύνης που παρατηρώ σε σας. Από τότε ήδη που ήμουν φιλοξενούμενος στο κελί σας, το είχα παρατηρήσει με μεγάλο ενδιαφέρον και εκτίμηση. Σήμερα είναι για μένα μια ημέρα αληθινής ευτυχίας, αφού εσείς δεχτήκατε με τόσο θαυμασμό τη διδασκαλία του έσχατου μεταξύ των χριστιανών,
ο οποίος δεν είναι ίσως καμία άλλη αξία και δεν έχει τίποτα παραπάνω παρά μονάχα την τόλμη των λόγων του. Αν δεν απατώμε, εσείς έχετε περισσότερο ζήλο να κάνετε πράξη τη διδασκαλία, ενώ εγώ είμαι μονάχα για λόγια. Ναι, θυμάμαι πολύ καλά ότι αυτά που λέω εγώ τώρα, εσείς από τότε τα εφαρμόζατε. Την αυστηρότητα των λόγων μου την κάνατε καθημερινά πράξη. Ωστόσο, επιχειρείτε να κρύψετε την αξία της αρετής σας, σαν να μην είχατε ακούσει ποτέ μέχρι τώρα πράγματα που εσείς ζείτε καθημερινά. Αλλά αυτή η μετριοφροσύνη με την οποία εκφράζεστε και με την οποία δηλώνετε την άγνοιά σας πάνω στο θέμα των μοναχικών κανονισμών που θέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες, άγνοια που έχει ασφαλώς καθένας στην αρχή της αποταγής του, είναι άξια κάθε επένου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα ήθελα και εγώ να σας εκθέσω με λίγα λόγια και όσο μου επιτρέπετε αυτό που μου ζητάτε με τόση ζέση. Η οικειότητα άλλωστε που είχαμε παλαιότερα απαιτεί να υπερβώ το μέτρο και να εκφραστώ πιο αποκαλυπτικά, αν αυτό βέβαια χρειαστεί. Έχουμε πει πολλά και προφορικά και γραπτά πάνω στο πόσο κατασταλτικά δρούν πάνω στην ψυχή τα πάθη. Έχουμε επίσης μιλήσει και για την αξία που έχει η μετάνοια. Πόσο χρήσιμη δηλαδή είναι αυτή η αρετή, πόσο δυνατή και γεμάτη χάρη. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι, κατά κάποιο τρόπο, αυτή αναστέλει τη δίκαιη τιμωρία που πρόκειται να δεχθούμε για τις αμαρτίες μας και αναγκάζει τον Θεό, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την ανθρωποπαθή έκφραση, να παρατείνει επάνω μας το έλεος του. Η σύνεση όμως που έχετε από φυσικού σας και η ακούραστη μελέτη της Αγίας Γραφής που κάνετε σας έχει εξομοιώσει με αυτές τις αλήθειες, οι οποίες σας έθρεψαν από την πρώτη κιόλας περίοδο της αποταγής σας. Κατά τα άλλα, δεν είναι η φύση της μετάνοιας αυτό που σας ενδιαφέρει, αλλά η ολοκλήρωσή της και το πώς θα καταλάβετε ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από το Θεό. Με σπάνια οξυδέρκεια εσείς στρέφετε πολύ σωστά την ερώτησή σας πάνω σε θέματα που οι άλλοι δεν έχουν καν επισημάνει. Η μετάνοια συνίσταται στο να μην διαπράξουμε στο εξής τα αμαρτήματα για τα οποία μετανοήσαμε ή για τα οποία μας ελέγχει η συνείδηση. Από την άλλη, το σημείο που δείχνει ότι η μετάνοιά μας έχει γίνει αποδεκτή από τον Θεό και ότι έχουμε λάβει τη συγχώρηση είναι το να βγάλουμε τελείως από την καρδιά μας την επιθυμία και την πρόθεση να επαναλάβουμε αυτές τις αμαρτίες. Ας γνωρίζει ο καθένας μας ότι δεν έχει ακόμα απελευθερωθεί από τις παλιές αμαρτίες του όσον καιρό η εικόνα των αμαρτημάτων του παραμένει ζωντανή μέσα του. Και δεν εννοώ ασφαλώς την απολαυστική αναβίωση της αμαρτίας, αλλά μιλάω και για την απλή ακόμα ανάμνηση. Γιατί και μόνο η ανάμνηση της αμαρτίας μπορεί να κλέψει τον άνθρωπο ανεπαίσθητα και να ζημιώσει την ψυχή του, παρόλο που εκείνος μετανοεί, χύνει δάκρυα και ζητάει συγχώρηση για τις αμαρτίες του. Αυτός λοιπόν που επιμένει και ζητάει έλεος για τις αμαρτίες του θα καταλάβει ότι πήρε τη συγχώρηση από το ότι δεν αισθάνεται πλέον καμία έλξη για την αμαρτία, αλλά και η εικόνα της ακόμη δεν τον συγκινεί και δεν τον αγγίζει. Έχουμε λοιπόν μέσα στην συνείδησή μας ένα πολύ αξιόπιστο κριτήριο για τη μετάνοιά μας. Έχουμε κάποιον που βεβαιώνει μέσα μας ότι έχουμε συγχωρεθεί από τον Θεό,
πριν από την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και της κρίσης και ενώ παραμένουμε ακόμη σε αυτή τη θνητή σάρκα, αυτός ο εσωτερικός μάρτυρας μας αποκαλύπτει την εξόφληση του χρέους μας και μας φανερώνει ότι έχουμε δεχτεί πλέον τη χάρη της συγχώρησης. Συνοψίζοντας λοιπόν όσα μέχρι τώρα είπαμε, σημειώνω επιγραμματικά. Πιστεύουμε ότι κάθε κοιλίδα που έχει αφήσει πάνω μας η αμαρτία έχει πλέον τελείως βύσει όταν ούτε η επιθυμία της απόλαυσης αλλά ούτε καν η ανάμνηση της αμαρτίας έχουν θέση πλέον στην καρδιά μας. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμίζει.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Η παρέα της Τρίτης. Ομιλίες του πατρός Γεωργίου Σχοινά στην σύναξη των νέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου.
3: Τι λέτε να κάνουμε μια προσευχή? Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν.

0: Καθίστε. Ο πατήρ Δημήτριος έτσι...
1: Είστε καλά με τον πρόφανο.
0: Ναι, ναι. Με την καλή του την καρδιά, όχι μόνο μας προσκάλεσε, αλλά είπε και τα ωραία λογάκια που είπε, για να μην μείνουμε χωρίς αγώνα. Γιατί λίγα ωραία λογάκια ο ένας, λίγα ωραία λογάκια ο άλλος, στο τέλος χρειάζεται αγώνας για να μην τα πιστέψεις. Πραγματικά όλα αυτά τα καλά που μας λένε, μόνο ως ένα έπαινο παιδαγωγικό μπορούμε να τον δούμε. Πώς λέμε σε ένα παιδί, ενώ κάνει και αταξίες, είσαι πολύ καλό παιδί, τι υπάκουο που είσαι, καταλάβατε? Και το λέμε όχι επειδή είναι, αλλά για να γίνει, να φιλοτιμηθεί. Έτσι τα παίρνουν αυτά τα λόγια, γιατί αν τα πιστέψουμε θα καβαλήσουμε ένα καλάμι από εδώ μέχρι απέναντι. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Θεού κάνουμε ό,τι κάνουμε και καταθέτοντας μόνο λίγη διάθεση. Μόνο λίγη διάθεση. Τα υπόλοιπα είναι δικά του. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας σε μια ενορία την οποία ομολογώ πάρα πολλές φορές πέρναγα από εδώ, αλλά δεν είχα μπει μέσα να ανάψω ένα κεράκι, δεν είχε τύχει. Και ευθύς εξ αρχής θα ήθελα να σας πω τον τίτλο του θέματος. Τα κρίσιμα ναι και τα κρίσιμα όχι. Γιατί όλοι στη ζωή μας καλούμαστε κάποιες φορές να κάνουμε κάποιες καταφάσεις, να πούμε κάποιο ναι ή να πούμε κάποιο όχι. Και το πού θα πούμε ναι και πού θα πούμε όχι έχει τεράστια σημασία. Για φανταστείτε, πριν πόσα χρόνια τώρα, 60 τόσα χρόνια, ο Ιωάννης ο Μεταξάς, εκείνη τη βραδιά που πήγε ο Γκράτσιο Ιταλός και του λέει θέλω να περάσουμε από την Ελλάδα, δηλαδή να την κυριεύσουμε, μη μας φέρεις αντίσταση, να είχε κάνει το λάθος αντί για όχι να είχε πει ναι. Θα μιλάγαμε για έναν προδότη, για έναν δειλό που συνθηκολόγησε, που δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, που πραγματικά πούλησε σε μια στιγμή όλα όσα έχει ως μεγάλα ιδανικά η φυλή μας. Βλέπουμε όμως ότι ο άνθρωπος αυτός στην κατάλληλη στιγμή είπε την κατάλληλη απάντηση. Και η απάντηση ήταν όχι. Και γι' αυτό γιορτάζουμε αυτό το όχι. Όχι επειδή ήμασταν νικητές, επειδή ηθικά αντισταθήκαμε στην υποδούλωση. Και ξεκίνησε πόλεμος. Πολλοί γιορτάζουν λαοί, όταν νικήσουν κάποιους πολέμους, γιορτάζουν τα επινίκια. Ειδικά όταν αυτή η πόλεμη είναι κατακτητική. Εμείς γιορτάζουμε όταν ξεκινάει ο πόλεμος. Γιατί έχουμε μάθει ότι το παν είναι το να κάνεις μια σωστή επιλογή και να βάζεις την ψυχή σου στη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό και το 40 γιορτάσαμε την έναρξη, αυτό το όχι, το ότι είπε όχι και ο λαός και ο κυβερνήτης του, σύσσωμο το έθνος. Και το 21 πάλι τι γιορτάζουμε? Την αρχή του πολέμου. Όχι επειδή μας αρέσει ο πόλεμος, αλλά επειδή παίζει ρόλο για ποιον λόγο γίνεται ο κάθε πόλεμος. Έτσι και στην πνευματική μας ζωή καλούμαστε να πούμε κάποια όχι και κάποια ναι, τα οποία είναι όντως κρισιμότατα για τη σωτηρία μας. Κρισιμότατα για τη σωτηρία μας. Κάποια ξεχώρισα τα οποία τα θεωρώ σημαντικά. Ας ξεκινήσουμε από τα όχι. Και θα ξεκινήσουμε από τα όχι σύμφωνα με το παλαιοδιαθηκικό «έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθόν». Πρώτα λέει από τι θα φύγουμε, από το κακό, και μετά τι θα κάνουμε. Πού θα πούμε λοιπόν όχι και πού θα πούμε ναι. Το πρώτο όχι που πρέπει να πούμε, αδελφοί μου, είναι ένα μεγάλο όχι στην αδιαφορία για όλα όσα συμβαίνουν μέσα μας και έξω μας. Τι συμβαίνει, όσα συμβαίνουν μέσα μας. Δεν θα αδιαφορούμε για το τι υπάρχει στην ψυχή μας, για το τι κινήσεις έχει η καρδιά μας, ο νους μας, ο λογισμός μας. Γιατί αυτή η αδιαφορία καταντά να είναι εγκληματική. Επειδή αδιαφορούμε για το τι γίνεται μέσα μας και τις περισσότερες φορές ενδιαφερόμαστε για το τι δείχνουμε στους έξω, ουσιαστικά έχουμε έναν πνευματικό οργανισμό, θα λέγαμε, ο οποίος πεινά και διψά για στέρεη τροφή, πεινά και διψά για Χριστό, και εμείς δεν του το δίνουμε. Τον αφήνουμε να τρέφεται με ψεύτικη τροφή, junk food που λένε οι νέοι μας, έτσι. Θα λέμε ότι τον αφήνουμε να τρέχει στα χαμπουργκεράδικα, ενώ μπορεί να φάει στερεά τροφή και να τραφεί όντως πνευματικά. Αφήνουμε λοιπόν το λογισμό μας να τρέχει δεξιά-αριστερά. Αδιαφορούμε. Οι χριστιανοί μας ακόμη, όχι μόνο οι εκτός, οι χριστιανοί που έρχονται στην Εκκλησία, δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αόρατος πνευματικός πόλεμος μέσα μας. Δεν έχουν αυτό που λένε οι πατέρες νύψη, εγρήγορση δηλαδή, για να στέκεται ο νους ηγεμόνας σε όλη την ύπαρξη του ανθρώπου, ηγεμόνας κατά των παθών, και να ελέγχει τι μπαίνει, τι βγαίνει στον άνθρωπο, πώς αξιοποιείται αυτό που έρχεται, το ερέθισμα απ' έξω. Είναι κακό το ερέθισμα. Κινεί τις διαδικασίες τις αντανακλαστικές ο νους μας να το διώξει, ή απλά είναι ένας ράθυμος νους, ένας νους χαλαρός σε σημείο ανοησίας, που κάθε τι που έρχεται το καταπίνει αμάσιτο με ολέθρια αποτελέσματα για την ψυχή μας. Να πούμε λοιπόν ένα μεγάλο όχι στην αδιαφορία που έχουμε για αυτό που συμβαίνει μέσα μας. Αλλά έχουμε και αυτά που συμβαίνουν έξω από μας, στα οποία επίσης οι πολλοί δείχνουν μεγάλη αδιαφορία. Τι σημαίνει τι συμβαίνει έξω από μας? Πώς κινούνται τα πράγματα στην οικογένειά μου? Όλοι έχουν μια οικογένεια, και αν παντρινάνε έχουν τους γονείς, έχουν τα αδέρφια, κάποιους έχουν. Είναι παντρεμένοι άνθρωποι, έχουν τη μικρή τους οικογένεια, την ευρύτερη. Τι συμβαίνει σε αυτή την οικογένεια? Δεν ασχολείται κανένας. Γονείς αλλού, παιδιά αλλού, παππούδες αλλού, ο καθένας το θέλημά του, ο καθένας συγγνώμη που θα το πω στον κόσμο του, και γίνεται ένας χαμός. Να δούμε τι γίνεται στην φωλιά την εκκλησιαστική στην οποία ανήκει ο καθένας, που λέγεται νορία. Με ενδιαφέρει τι γίνεται εδώ. Τι ανάγκες υπάρχουν? Πώς μπορώ να βοηθήσω? Φωνάζουν πολλές φορές οι ιερείς. Θα θέλαμε θελοντές για τούτο, για εκείνο, για τ' άλλο να μας βοηθήσετε. Αδιαφορία. Αδιαφορία. Από τους πολλούς σίγουρα υπάρχουν φιλότιμες εξαιρέσεις, αλλά πάντοτε είναι λιγότερες. Τι γίνεται πέρα από την ενορία μας, στην εκκλησία μας, στην πατρίδα μας, στην κοινωνία μας, στην πολιτική ζωή του τόπου? Αδιάφοροι. Δικαιούται ο χριστιανός να είναι αδιάφορος? Ξέρουμε μόνο να λέμε όπο πολιτική βρωμιά, ούμπλεξες εκεί μέσα. Και μόλις έρθουν εδώ οι πολιτικοί, τι κάνετε κύριε Υπουργέ, τι κάνετε κύριε Βουλευτά, τι κάνετε κύριε Δήμαρχε? Και εδώ το λένε οι παπάδες μου. Το λέτε κι εσείς. Άντε, εμείς πρέπει να κρατήσουμε και ισορροπίες. Το λέει και ο κόσμος. Να μην μπλεχτούμε εμείς Κάποιοι άλλοι βρώμικοι θα μπλεχτούν. Μετά παραπονιόμαστε που είναι βρώμικα τα πράγματα στην πολιτική ζωή του τόπου. Ποιος ασχολήθηκε να εκτεθεί? Και δεν χρειάζεται να πάτε στο να γίνετε βουλευτές όλοι, δεν γίνεται και να θέλετε. Συμμετοχή στα κοινά όπου σας δίνεται δυνατότητα. Υπάρχουν σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων στα σχολεία μας. Κυρίως οι χριστιανοί γονείς αδιαφορούν, πάτερ μου. Δεν είναι παρόντες. Εκεί στους Αγίους Πάντες που ήμασταν λοιπόν, είχαμε μια δυναμική κυρία, δεν θα πω το όνομά της, θα προσκρούει στην ταπείνωσή της. Είχε τα παιδάκια στο κατηχητικό, αλλά ήταν και δυναμικός άνθρωπος, έτσι, μπουμπουλίνα. Και ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, γιατί ήταν και κοινωνική και είχε εμπλακεί και την είχαν κάνει πρόεδρο. Χάρη σε αυτή τη γυναίκα, δεν πηγαίναμε να κάνουμε έναν αγιασμό με τον ιερέα της ενορίας για τα κατηχητικά, ξέρω εγώ, έτσι να τους ενημερώσουμε, αλλά μπαίναμε μία φορά το τρίμηνο στις τάξεις, ο ιερέας και οι κατηχητές, ενημερώναμε τα παιδιά για το κατηχητικό και γινόταν και συζήτηση για κάποιο θέμα που θέλανε με τον ιερέα και εμείς τους μοιράζαμε και μια εικονίτσα που από πίσω είχε και το πρόγραμμα του κατηχητικού και χάρη σε αυτή είχαμε γεμίσει παιδιά. Η μητέρα του πατρός Δημητρίου ερχόταν τότε έτσι και βοηθούσε, έτσι σαν μια εποπτεία ως μεγαλύτερη που ήταν, στα κατηχητικά έτσι της ενορίας. Μια γυναίκα. Αφήνουμε τις σχολές γονέων και κηδεμόνων να τις έχουν στα χέρια τους ή κομματικά ενταγμένοι άνθρωποι ή άνθρωποι αδιάφοροι που εν πωλής τι θα κάνουνε τη μεγάλη γιορτή του σχολείου. Ποια είναι η μεγάλη γιορτή του σχολείου? Το καρναβάλι. Το μασκέ πάρτι που θα κάνει το σχολείο. Αυτό είναι η μεγάλη γιορτή. Ούτε 21, ούτε 40, ούτε τίποτα. Λέω ψέματα? Όσες έχετε παιδιά στο σχολείο και όσοι έχετε, το ξέρετε αυτό. Αυτό οφείλεται στη δική μας αδιαφορία. Κλεινόμαστε στο μικρό κοσμό μας. Έχουμε και μια ψευδαίσθηση ότι εμείς είμαστε καλοί. Το μικρό λίμα. Που όμως δεν βγαίνει να ζυμώσει και το υπόλοιπο φύραμα. Η μικρά ζύμη. Οι Απόστολοι φανταστείτε να είχαν κλειστεί με αδιαφορία στην μικρή τους παρέα, στη μικρή πρώτη εκκλησιαστική κοινότητα των Ιεροσολύμων, θα είχαμε σήμερα διαδώσει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο? Όχι. Φύγανε από την πατρίδα τους, φύγανε από τις οικογένειές τους και μαρτύρησαν. Και ο ένας πήγε εδώ, ο άλλος εκεί, μέχρι τις Ινδίες ο Απόστολος Θωμάς. Οι μαθητές του Αποστόλου Ανδρέα φτάσανε στη Βρετανία, σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο που μπορούσαν να φτάσουν, και διαδόθηκε το Ευαγγέλιο. Φανταστείτε να διαφορούσαν. Αυτό το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη νοηματοδοτεί τη δική μου έξοδο από την αδιαφορία και την είσοδο στον κόσμο που είναι γύρω μου, για τον οποίο έχω και εγώ ευθύνη. Ο κόσμος αν έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει όχι χάρη στις πράξεις των λίγων κακών, αλλά χάρη στις πάμπολες παραλήψεις των πολλών καλών μεν, αλλά αδρανών ανθρώπων και δι' χριστιανών. Όχι λοιπόν στην αδιαφορία. Όχι στη λογική που κυριαρχεί της ίσονος προσπαθίας. Τι σημαίνει αυτό? Να κάνω το λιγότερο και να έχω το καλύτερο αποτέλεσμα. Τι μπορώ να κάνω? Να πατήσω, που λέει ο λόγος, πώς κάνουμε στο πλυντήριο, στο σπίτι, βάζουμε τα ρούχα μέσα, πατάμε ένα κουμπί και πλένει τα ρούχα. Αυτό είναι διευκόλυνση, ωραίο είναι. Αλλά αν είναι δυνατόν, θέλουμε να το κάνουμε και σε όλα. Να πατήσουμε ένα κουμπί να διαβάσει το κομπιούτερ το παιδί μας. Να πατήσουμε ένα κουμπί να ανάψει τα φώτα, ξέρω εγώ, ένα κομπιούτερ. Υπάρχουν και τα έξυπνα σπίτια τώρα. Το ξέρετε αυτό. Και φωνητικά ούτε καν κουμπί. Άνοιξε τα φώτα, ανοίγει τα φώτα, κλείσει τις κουρτίνες, κλείνει η κουρτίνα. Αυτό έχει μεταφερθεί δυστυχώς σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας. Έχει μεταφερθεί και στην πνευματική προσπάθεια. Και θέλουμε με λίγο αγώνα να πετύχουμε μεγάλα αποτελέσματα. Η εποχή μας έχει χριστιανούς που όλοι θέλουν να γίνουν Ιωσή Χρυσιχαστής, Γέροντας Πορφύριος, Παΐσιος, Ιάκωβος, Λουκάς Συμφερουπόλεως, αλλά κάνουνε όχι λιγότερα από αυτούς που αναφέραμε, τα ελάχιστα δυνατά που μπορούν να κάνουν. Δεν βάζανε ανεμιστήρες του Αγίου Όρους, δεν είχανε τις ανέσεις που έχουμε εμείς και το κάνανε σκεμμένα. Ούτε ρεύμα βάζανε. Και τώρα που μπήκε σε κάποια μοναστήρια, μπήκε με δικό τους τρόπο. Με υδροηλεκτρικά εργοστάσια που στήσαν μόνοι τους, εκμεταλλευόμενοι τη ροή του νερού. Γιατί? Για να μην μάθουν στις ευκολίες. Και όχι μόνο αυτό, για να έχουν αγώνα. Θα έχετε ακούσει ποτέ ότι οι μεγάλοι μετανοούντες και μεγάλοι άγιοι, πολύ, πάρα πολύ, φορούσαν σάκο, το έχετε ακούσει? Τι ήταν ο σάκος, ξέρετε? Ποιος ξέρει? Ήτανε ένα μάλινο σακί από μαλλί, από κατσίκα, από πρόβατα, κυρίως από κατσίκες, το οποίο τρυπούσε τη σάρκα και το φορούσαν κατάσαρκα. Κάναν δύο τρύπες στα χέρια και δέναν και τη ζώνη και φορούσαν από πάνω και το ζωστικό τους, ό,τι φορούσαν. Ακόμη και λαϊκοί το κάναν αυτό, για να ταλαιπωρείται το σώμα και να μην ξυπνάνε τα πάθη. Αν το πούμε σήμερα σε κανέναν να το κάνει, θα μας πει ο δρόμος για το δρομοκαΐτιο είναι εκεί. Είναι έτσι. Λοιπόν, μάθαμε να κάνουμε λίγα και να θέλουμε πολλά. Δεν σας λέω να φτάσετε στον σάκο, ούτε στο μεγάλο σιδερένιο σταυρό του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, ένας τεράστιος τέτοιος σιδερένιο σταυρός που το φόραγε εδώ πέρα και τον ανάγκαζε να είναι σκυφτός, να πονάει. Και όταν πονάς, τι κάνεις? Ζητάς τη βοήθεια του Θεού.

έτσι λίγο ένα έλπος, ξέρω εγώ, πάρε και κάτι για την πίεση, πάρε και κάτι για τη χοληστερίνη. Και έρχονται στην εξομολόγηση οι άνθρωποι και λένε, πάτερ, παίρνω 3 χάπια την ημέρα, δεν μπορώ να μην πιω γάλα, να μην φάω λίγο τυράκι σε ημέρα νηστείας. Και επικαλούνται τα χάπια που παίρνουν. Και οι γιατροί, ακούγοντας την αδυναμία των ανθρώπων, τους προτρέπουν, φάτε. Πολλοί από αυτούς δεν πιστεύουν κιόλας. Και λες τώρα, συγγνώμη, και το στομάχι θέλει ελαφριά τροφή. Και η πίεση θέλει ελαφριά τροφή. Και η χοληστερίνη δεν θέλει ούτε γάλα, ούτε τυρί. Ποια είναι η ανάγκη που σε κάνει να θέλεις γάλα? Να το βάλω, λέει, στον καφέ, δεν μπορώ να το πιω διαφορετικά. Και εκεί λες τώρα, να κλάψω ή να γελάσω. Τόσο μαλθακοί έχουμε γίνει. Να κάνουμε μια νηστεία κανονική. Να δούμε τι από τα νηστίσιμα μας ωφελεί στα προβλήματά μας και να φάμε αυτό. Να δείξουμε λίγη μέρημνα. Μη θέλουμε την εύκολη λύση πάντοτε. Οι εύκολες λύσεις δεν οδηγούν στον παράδεισο. Δεν οδηγούν στον παράδεισο, να το ξέρετε αυτό. Εύκολα όλα. Το λιγότερο, όχι, να κάνουμε λίγο παραπάνω. Και αν μπορούμε την επόμενη φορά, ακόμη παραπάνω. Και όσο εμείς αυξάνουμε κόπο, τόσο ο Θεός δίνει περισσότερη χάρη. Γιατί, όχι ότι θέλει να κοπιάζουμε και να πονούμε, αλλά τι θέλει, να δείξουμε τη διάθεσή μας. Όταν εγώ κοπιάζω λοιπόν, δείχνω ότι τον θέλω και θέλω να ενωθώ μαζί του. Και γι' αυτό θυσιάζω πράγματα. Αυτή είναι η λογική του να μην είμαστε της μικρής προσπάθειας, αλλά να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Όχι στη λογική του συμβιβασμού με την αμαρτία. Λέμε στα παιδιά οι παπάδες, παιδί μου, να μείνεις εγκρατής, να μείνεις αγνός, να πας στο γάμο σου αγνός. Και λένε οι γονείς, πολλοί και από αυτούς που εκκλησιάζονται, τώρα εντάξει, οι πατέρες τα λένε αυτά, αλλά είναι άλλη εποχή. Πώς θα μπεις σε ένα γάμο αν δεν έχεις ζήσει λίγο τη ζωή σου? Τα έχετε ακούσει καμιά φορά να τα λένε, και μπαμπάδες ιδιαιτέρως? Πώς θα μείνεις τώρα εγκρατής, θα σπουδάσεις, θα πας 30 χρονών να πάρεις και μεταπτυχιακό και διδακτορικό, μπορείς να μείνεις μέχρι τότε εγκρατής? Οπότε νερό στο κρασί μας. Ναι στην αμαρτία λοιπόν, λέμε εκείνη τη στιγμή, μην ξεγελιόμαστε. Λες κανένα ψέμα? Όχι, πάτερ, δεν λέω ποτέ ψέματα. Αυτά τα κατά συνθήκη, ξέρετε, τα λευκά ψέματα, λέει, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς? Ποιος φοβάται την αλήθεια? Ποιος φοβάται την αλήθεια? Ο διάβολος, κανείς άλλος. Ο αρχηγός του ψεύδους. Και εμείς συμβιβαζόμαστε με αυτή την τοποθέτηση, την ψευδή, στη ζωή μας. Αχ, πάτερ, πολύ θα ήθελα να κινούμε με απόλυτη εντυμότητα, αλλά ξέρετε, στην υπηρεσία μου, τα έχουμε ακούσει αυτά, εγκρίνονται κάποια κονδύλια σε κάποιο υπουργείο και αυτοί που ωφελούνται συνήθως δίνουν ένα δωράκι στο διευθυντή και δίνουν και στη γραμματέα και στον άλλο το γραμματέα και στον υποδιευθυντή. Αν δεν πάρω αυτό το δωράκι, θα με διώξουνε. Πού θα σε στείλουνε? Σε άλλη υπηρεσία. Και τι έγινε, θα χάσεις το μισθό σου? Όχι, αλλά να θα γίνω, λέει, από διοπομπαίος τράγος. Θα με έχουνε, λέει, στην άκρη. Χίλιες φορές στην άκρη με καθαρά τα χέρια, παρά να είσαι μέσα στο κόλπο, γιατί περί αυτού πρόκειται, και να λερώνεις τα χέρια σου και μετά να λες, γιατί τα πληρώνω στους γιατρούς? Γιατί τα παιδιά μου δεν έχουν προκοπή? Γιατί δεν σταυρώνουν μια καλή μέρα μπροστά τους? Έτσι δεν είναι? Γιατί αυτά που άλλος σου δίνει ως δωράκι είναι κλεμμένα ουσιαστικά από τις πλάτες όλων των υπολείπων. Και συνηγορούμε σε μια κλεψιά, λέμε ναι σε μια αμαρτία, γιατί απλά κυριαρχεί η λογική του

0: συμβιβασμού. Άπειρα παραδείγματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, αλλά δεν θα προλάβουμε να πούμε τα υπόλοιπα. Όχι στη λογική του συμβιβασμού με την αμαρτία. Δεν θα συμβιβάζεστε. Ακόμη και όταν διαπράτεται αμαρτία από αδυναμία. Μην πείτε ποτέ, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Ή εντάξει, δεν είναι αμαρτία, όλοι το ίδιο κάνουνε. Όχι, αμάρτησα. Λεβέντικα, ωραία, να το πούμε. Αμάρτησα, εγώ είμαι παλιά άνθρωπος, δεν φταίει κανείς άλλος, εγώ φταίω. Θεέ μου, συγχώρεσέ μου. Αυτή τη δουλειά κάνει ο Θεός. Και άμα μας δει έτσι ειλικρινείς, ντόμπρους, τότε ο Θεός συγκαταβαίνει, γιατί βλέπει ότι υπάρχει ουσιαστικά ειλικρινής τοποθέτηση απέναντι στο Θεό και απέναντι στον εαυτό μας. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Τι να κάνω, όλοι το ίδιο κάνουνε. Εσύ μη το κάνεις. Αν όλοι πάνε να γκρεμιστούν, θα γκρεμιστείς κι εσύ. Όχι στη λογική του συμβιβασμού με την πλάνη και την αίρεση. Θα μου πείτε τώρα, τι μας βάζεις, δύσκολα πράγματα? Καθόλου. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας. Οφείλουμε να ξέρουμε την πίστη μας. Να καταρτιζόμαστε. Να ανοίγουμε εκείνη την Καινή Διαθήκη τουλάχιστον, και την Παλαιά να ανοίγεται. Και να ανοίγουμε και τους πατέρες της Εκκλησίας. Τι λένε οι πατέρες για την πίστη? Αυτά θα κρατάμε. Όχι τους σύγχρονους πατέρες, γιατί πολλοί είναι και ψευδοπατέρες. Τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας. Να μαθαίνουμε την πίστη μας. Και όταν υπησέρχεται μια πλανεμένη αντίληψη ή μια αίρεση, μια αιρετική διδασκαλία, να μην συμβιβαζόμαστε. Να λέμε, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά αυτό που λες δεν είναι σωστό. Και να το πούμε στον αδερφό μας, στο σύντροφό μας, στο φίλο μας, στον παπά της ενορίας αν κάνει λάθος, στο δεσπότη μας, στη σύνοδο, όπου θέλετε. Με καλή διάθεση, με αγάπη, αλλά και παρησία όμορφη, διακριτική, ευγενική, αλλά παρησία. Αν εγώ σας φέρω εδώ πέρα την ώρα της λειτουργίας και δύο χορεύτριες να χορεύουν στο ρυθμό του χερουβικού, θα διαφορήσετε, θα συμβιβαστείτε, θα πείτε τόπο παππούλης? Θα πρέπει να έρθείτε και να μου πείτε, πάτερ, το έχασε στο μυαλό σου. Τι σε έπιασε? Τι σε έπιασε? Αν βγει κάποιος ιερέας και πει ότι η τάδε ή ο τάδε είναι με την σάρκωση του Ιησού Χριστού και ήρθε δεύτερη φορά στον κόσμο, έχουν ακουστεί τέτοια πράγματα που σας λέω, και σας το πει στο πετραχύλι, καλά δεν θα του πείτε? Λέει, το πιστεύω και πάλι ερχόμενον μεταδόξεις. Που λέει το πιστεύω ότι θα έρθει με την σαρκωμένος πάλι ο Χριστός? Δεν θα πρέπει να του το πείτε, να του πείτε, πάτερ μου, συγγνώμη, δεν τα λες καλά. Σε αγαπώ, σε εκτιμώ, δεν τα λες καλά. Ψάξτε. Είμαστε υποχρεωμένοι να μην συμβιβαζόμαστε με το άλλο ψέμα, λοιπόν, που είναι η πλάνη και η αίρεση στα θέματα της πίστεως. Μεγάλη υποχρέωση. Και επειδή αδιαφορούμε και για αυτή την υποχρέωση, φτάνουμε στο σημείο που φτάνουμε. Φτάνουμε στο σημείο που φτάνουμε. Να έχουμε εκκλησίες και ιερείς που να λένε, δεν είναι κακό να κάνεις και γιόγκα, να κάνεις και διαλογισμό, γιατί κανείς δεν τους είπε, πάτερ μου, τι είναι αυτά που λες? Δεν το μάθει και ο δεσπότης. Εντάξει, πάμε. Φτάνουμε στο σημείο να πηγαίνουν παιδιά για εξομολόγηση και να τους λένε στα νέα τα παιδιά, εντάξει τώρα καταλαβαίνω, έχεις την κοπέλα σου, κράτα τρεις μέρες εγκράτεια και έλα να κοινωνήσεις. Πού το βρήκες αυτό γραμμένο? Αυτό δεν είναι οικονομία. Αυτό είναι θεσμοθέτηση της αμαρτίας. Είναι πλάνη. Και πολλές φορές το επενδύουν και με θεωρητικό υπόβαθρο. Και με θεολογίες. Ο Θεός να τις κάνει θεολογίες. Φλιναφολογίες ουσιαστικά. Αλλά αυτό βασίζεται πάνω στη δική μας διάθεση να συμβιβαζόμαστε με όλα. Και από πίσω ξέρετε τι κρύβεται? Η ανθρωπαρέσκεια. Να μην με κακοχαρακτηρίσουν. Να μην πούν ότι είμαι αυστηρός. ότι είμαι, πώς λένε, φονταμενταλιστής, ότι είμαι ταλιμπάν, να με ξαναθέλουν στην παρέα τους ή να με ξανακαλέσει ο πατήρ Δημήτριος τους Αγίους Αναργύρους. Μην τον κακοκαρδίσω με κάτι που θα πω και θυμώσει. Ευτυχώς δεν έχει πλάνες και αιρέσεις ο πατήρ Δημήτριος, λέμε τώρα. Λοιπόν, όχι, επίσης πρέπει να πούμε σε μια ζωή που πεθαίνει. Τι θέλω να πω με αυτό? Θα σας πω πάλι μια κουβέντα δική σας. Πάνω απ' όλα η υγεία μας, την υγειά μας να έχουμε, και κάνουμε και το σταυρό μας. Ομολογούμε με το σταυρό μας τη σταυρική θυσία, το θάνατο που μας λυτρώνει, και λέμε την υγειά μας να έχουμε. Και αν έρθει εδώ ο Αντίχριστος εν μέσω ημών, τώρα, εδώ πέρα, και μας πει δεν θα πεθάνει κανένας σας, προσκυνήστε, τούμπες θα κάνουμε. Γιατί έχουμε επενδύσει πολλά σε μια ζωή βιολογική, σε μια ζωή προσωρινή που πεθαίνει πραγματικά, μέχρι τον τάφο φτάνει, και την έχουμε θεοποιήσει. Το μεγαλύτερο ψέμα που κυριαρχεί μέσα μας είναι αυτό. Γι' αυτό και τρέμει το φιλοκάρδι μας για το κάθε τι. Φτάσαμε να μην προσκυνάμε τις εικόνες, τα ξεχάσατε. Να μην προσκυνούμε τα γυαλίψανα. Να φοβούνται άνθρωποι να κοινωνήσουν. Έχω εγώ ενωρίτησα, νομίζω φέτος κοινώνησε για πρώτη φορά. Φέτος η καημένη. Έτρεμε, κλείστηκε. Και έπαθε και Αλτσχάιμερ, γιατί κλείστηκε στο σπίτι. Έπαθε και κατάθλιψη, την έχουμε τα χαπάκια. Για να μην κοινωνήσει. Που φοβόταν, η γυναίκα κοινωνούσε. Σε κάθε θεία λειτουργία προσπαθούσε. Την κέρδισε ο φόβος. Γιατί μέσα μας έχουμε ένα είδωλο που λέγεται αυτή η ζωή. Και έχουμε όχι τους Αγίους μας, που αυτή τη ζωή την προσωρινή δεν τη λογάριασαν για τίποτε, τη χρησιμοποίησαν σαν ένα δώρο του Θεού μόνο για να ετοιμαστούν για την αιώνια ζωή. Αλλά έχουμε, τι να σας πω, τα πιο απλά πράγματα. Όσοι είστε από χωριό μπορεί να το ξέρετε, η δημοτική μας παράδοση, η λαϊκή παράδοση, τραγουδάει το θάνατο. Τούτη η γης που την πατούμε, όλοι μέσα θε να μπούμε. Τούτη γης με τα χορτάρια, τρώει νιούς και παλικάρια. Και το χορεύουνε στην Πελοπόννησο και στη Ρούμελη, το χορεύουνε τσάμικο αργό, και στα νησιά κάτω, στα Δωδεκάνησα, το λένε σε ένα ξέφρενο αναστάσιμο ρυθμό. Τι δείχνει αυτό? Ότι είχαν επίγνωση ότι θα φύγουμε. Είμαστε προσωρινοί. Δεν έχουμε γραπωθεί από 50-100 χρόνια ζωής και να ζήσουμε άλλα τόσα, αν είναι δυνατόν. Στο τέλος μοιάζει αυτή η λογική σαν να θέλουμε να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο με τον διάβολο, να μας δώσει μια αθανασία άλλου τύπου, μια αθανασία που δεν έχει σχέση με την αιώνια ζωή του Χριστού, συμπάση της Αγίας, αλλά έχει να κάνει με την επίγεια απόλαυση που νομίζουμε ότι θα έχουμε αν ζήσουμε και 2 και 3 ζωές ακόμη. Αλλά η φτιασιά μας, η κατασκευή μας, μας πληροφορεί για το αντίθετο. Οι ρητίδες μας, τα άσπρα μας τα μαλάκια, τα προβλήματα υγείας, η μέση μας που σκαλώνει καμιά φορά, τα ποδαράκια μας που δεν τα είχαμε στα 18, μας λένε φεύγεις, πέρασες. Μιλάγαμε το συνεφημέριο, γύρω στα 52 είμαι εγώ και εκείνος πιο μικρός. Του λέω, παππούλη, συνειδητοποίησες ότι μάλλον αν φτάσουμε τα 75 έχουμε καβαλήσει τα 2/3 της ζωής μας? Πω, λέει, αλήθεια, λέει, δεν το είχα σκεφτεί. Όχι τα μισά, ίσως παραπάνω από τα μισά. Αν ζήσουμε, μπορεί και αύριο να πεθάνουμε, κανείς δεν ξέρει. Αλλά και αν πεθάνουμε θα ζήσουμε. Και εδώ αρχίζουν τα μεγάλα ναι. Ναι στην προοπτική της αιώνιας ζωής. Και αν πεθάνω θα ζήσω. Τι είναι ο θάνατος, γέροντα Πορφύριε, λέει κάποιος, ήταν στο δωματιάκι του. Τη βλέπεις, λέει, εκείνη την πόρτα, τη βλέπω, πήγαινε, λέει, από εκεί. Πήγε, την άνοιξε, παίρνα από εκεί, πέρασε. Αυτό είναι, λέει, ένα πέρασμα. Μπαίνουμε στο επόμενο δωμάτιο, λέει, το οποίο είναι τεράστιο, μεγάλο, η αιώνια ζωή. Αυτό οφείλουμε να το υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας διαρκώς. Να καταφάσκουμε σε αυτή την προοπτική της αιωνιότητας. Και όταν ο άνθρωπος το κάνει μέσα του τρόπο ύπαρξης, τρόπο ζωής, τότε τι παθαίνει? Κάθε μέρα αισθάνεται ότι φεύγει, κάθε μέρα πεθαίνει, αλλά πορεύεται ως αθάνατος. Και αψηφά το θάνατο, αψηφά τη φθορά, αψηφά τα προβλήματα τα πολλά που έρχονται πολλές φορές σαν βαριά σύννεφα να σκιάσουν την ύπαρξή μας και να μας δημιουργήσουν μια αφόρητη θλίψη. Όλα είναι περαστικά και εκείνο που θα μείνει θα είναι το αιώνιο. Μια φορά, για να γελάσετε, είχα πάει σε μια νωρία, σε μια σχολή έτσι γονέων, οικογενειακή έτσι συνάθρηση. Μία κυρία, μάλλον είχε προβλήματα με το σύζυγο, άρχισε και έλεγε: «Πάτερ μου, αν του πω εκείνο και αυτό και αυτό και δεν το κάνει, τι να κάνω?» Ρε παιδί μου, προσπάθησε να του πεις εκείνο. Της είπα 2-3, τίποτε δεν γίνεται, το έχω κάνει, τίποτε δεν γίνεται, το έχω κάνει, τίποτε δεν γίνεται, το έχω κάνει. Μες στο πρόβλημα ζούσε η γυναίκα, της κάνω κι εγώ μια πλάκα, της λέω: «Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι?» Μου λέει: 30. «Πόσο χρόνο είσαι?» 60. Λέω: «Ο άντρας σου?» 70. Λέω: «Ή εσύ?» «Αυτός θα φύγεται», λέω, «και θα γλιτώσεις από το πρόβλημα», λέω, «μην αγχώνεσαι. Δεν είναι αιώνιο το πρόβλημα». Και ακούστηκε αυθόρμητα από τα χείλη της: «Αχ», λέει, «πόσο μ' αναπαύσατε, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ». Μη γελάτε. Δεν το είχε σκεφτεί ποτέ, γιατί κι αν σκεφτόταν ότι θα ζήσει αιώνια, το σκεφτόταν με τις συνθήκες και τους όρους της παρούσας ζωής. Σου λέει: «Αιώνια θα έχω αυτή τον πελά στο κεφάλι μου?» Δεν πίστευε ότι αυτά όλα περνάνε τα εδώ, ότι είναι προσωρινά. Να πούμε ναι λοιπόν στην αιωνιότητα. Να πούμε ναι στο να θέλουμε να γνωρίζουμε, όπως είπαμε, την πίστη μας, την αλήθεια της πίστεώς μας, γιατί για μας η αλήθεια δεν είναι ένα σύνολο ιδεών, είναι ο ίδιος ο Χριστός, όπως μας αποκαλύφθηκε. Η αλήθεια, λέμε στην θεολογία της Εκκλησίας, στην πατερική θεολογία, είναι ενυπόστατη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχει υπόσταση, είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν, αυτή την αλήθεια να την αποδεχθούμε στη ζωή μας. Καθένας, λέει, που θα πιστεύσει στον Ιησού Χριστόν, λέει, ελληλιθώτα εν σαρκή, σωθήσετε, έτσι δεν λέει? Βάζει ως πρώτο βήμα να πιστέψω. Ο πιστεύσας, λέει, και βαπτιστής ούτω σωθήσετε. Να πιστέψει πρώτα. Και πολλές φορές δεν πολύ πιστεύουμε. Μιλάμε για θάνατο και εκείνο και τ' άλλο, και αν βρεθεί κανείς να πει: «Έχει ο Θεός, έχουμε και μετά το θάνατο». Ακούς καμιά φορά από ανθρώπους δικούς μας και της Εκκλησίας: λέει, πήγε κανείς και γύρισε να μας πει τι είναι μετά, ποιος ξέρει?» Να του τραβήξει ένα σκαμπύλι, συγχωρέστε με. Να είναι όλο δικό του. Βρε εσύ, τι λέμε Χριστός Ανέστη? Δεν πήγε, δεν γύρισε, δεν μας είπε? Ο Λάζαρος δεν πήγε, δεν γύρισε, δεν μας είπε? Τότε τι πιστεύουμε? Τι κερία να έχουμε? Για ποιο λόγο τα κάνουμε αυτά? Ναι λοιπόν στην αλήθεια αυτή της πίστης. Και να μην δέχεστε, αδερφοί μου, όπως είπαμε, ούτε τόσο να αλλάζει πίστη. Ούτε τόσο. Η μεγαλύτερη αιρετική, συγχωρέστε με, θα το πω, είναι ούτως ή άλλως αυτομεμψία. Αυτό καλό είναι να το θυμόμαστε. Κληρική. Ήτανε κληρική. Παπάδες, επίσκοποι, πατριάρχες. Γιατί δεν θέλει και πολύ να πάρουν τα μυαλά σου αέρα με είσαι παπάς. Σου φιλάνε τα χέρια, σου λένε τι καλός που είσαι, άμα το έχεις και μιλάς κιόλας και ωραία, σου λένε «Α, μπράβο», και μέσα στα πολλά μπράβο ψηλώνει ο νους και έρχεται κάτι ψεύτικο, κάτι που στο βάζει ο διάβολος εκείνη την ώρα. Και αν είσαι εγωιστής και δεν ταπεινωθείς όταν θα σε ελέγξουν, εμένεις σε αυτό το ψέμα, σε αυτή την πλάνη, και γίνεσαι αιρετικός. Ελέγχθηκαν οι αιρετικοί και δεν μετάνιωσαν και δεν άλλαξαν. Ελέγχθηκαν και άλλοι που ξεστόμησαν κάτι λανθασμένο και είπαν ευλόγησον, συγχώρεσέ με, όντως δεν είναι σωστό, θα το αλλάξω. Έτσι λοιπόν πρέπει να μην δεχόμαστε τίποτε, και ο λαός του Θεού είναι ο φύλακας της πίστεως κατά την παράδοση της Εκκλησίας, και οι σύνοδοι που κάναμε όταν τις αποδεχόταν ο λαός, όχι ο λαός οι πολλοί, ο λαός του Θεού, τότε ήτανε έγκυρες και αποδεκτές και ονομάστηκαν οικουμενικές. Να πούμε ένα μεγάλο ναι, και αυτό είναι πολύ καυτό, προσέξτε το, στην πραγματική θέαση της καταστάσεως που ζούμε μέσα μας και έξω μας. Αδελφοί μου, καλλιεργούμε φαντασίες. Φαντάζομαι ότι είμαι κάτι ενώ δεν είμαι. Φαντάζομαι ότι έχω μια τέλεια οικογένεια ενώ δεν έχω μια τέλεια οικογένεια. Φαντάζομαι εγώ, Παπαγιώρης, ότι έχω κάνει μια τέλεια ενορία ενώ δεν είναι τέλεια. Να θέλουμε να ζούμε σε αυτό τον κόσμο με τα προβλήματά του, και να θέλουμε να έχουμε μάτια ανοιχτά και να λέμε, Θεέ μου, φώτιζέ με να είναι ανοιχτά τα μάτια και να βλέπω και το καλό και το κακό και να παίρνω την κατάλληλη θέση. Επειδή φαντασιωνόμαστε κάτι καλύτερο από αυτό που ζούμε, γιατί αυτό είναι πιο εύκολο, δεν έχει οδύνη, δεν έχει πόνο, κοιμόμαστε, κοιμόμαστε, κοιμόμαστε και ξαφνικά ξυπνάμε σε έναν τεράστιο εφιάλτη. Αν βλέπαμε τι μας γίνεται μπροστά μας, θα ήμασταν πολύ πιο έξυπνοι, ξύπνοι και πολύ καλύτερα. Δεν θα την πατούσαμε. Λένε λοιπόν μανάδες, πατεράδες, το παιδί μου ήταν καλό, το πήγαινα στην εκκλησία, το πήγαινα στο κατηχητικό, ο καλύτερος μαθητής, ξαφνικά δεν θέλει να ακούσει για Θεό τίποτε. Κοιμόσουν, αδελφέ μου, και νόμιζες, φανταζόσουν, γιατί έτσι σε βόλευε, ότι το παιδί σου είναι το καλύτερο. Το πήγαινα στην εκκλησία, το πήγαινα, παπαδάκι, το πήγαινα στο κατηχητικό, το ρώτησες αν ήθελε. Είδες η καρδούλα του σε τι συγκατατίθεται, ή αγνοούσες τα πάντα και έλεγες, αφού το πάω εγώ εκεί πέρα και πάει, εντάξει, μια χαρά, είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου. Βούτυξες λίγο πιο βαθιά να δεις λίγο τι γίνεται μέσα του. Κάθισες να ακούσεις, ή μόνο ήθελες να λες, να λες, να λες, και εκείνο να σωπαίνει, μέχρι που τίναξε το καπάκι η χύτρα και έγινε μεγάλη έκρηξη. Μη φαντάζεστε. Η φαντασία είναι μεγάλο πρόβλημα στον άνθρωπο. Να είστε ρεαλιστές. Και όταν είστε ρεαλιστές, να ξέρετε, θα είστε και ταπεινοί. Άντε να πω εγώ ότι είμαι ο καλύτερος άνθρωπος, ο καλύτερος παπάς. Να κάνω και ομιλίες, μου λένε και καλά λόγια. Πώς να το πω, που βλέπω όλα τα πάθη μέσα μου. Αλλά πρέπει να θέλω να τα δω. Θα με βόλευε να μην τα βλέπω, σας το λέω σοβαρά. Βραχυπρόθεσμα θα αισθανόμουν καλύτερα να μην βλέπω τα χάλια μου, να μην βλέπω την πορνεία που υπάρχει μέσα μου, την υπερηφάνεια που υπάρχει μέσα μου, την ολιγοπιστία που υπάρχει μέσα μου, το άγχος που δείχνει, τι δείχνει, έλλειψη πίστης, και όλα όσα έχει ο καθένας, και εγώ που σας μιλάω, θα με βόλευε να μην τα βλέπω και να λέω, πω πω, είμαι ο καλύτερος του χωριού. Κάποια στιγμή θα γινόταν κάτι συνταρακτικό και θα καταλάβαινα ότι όλο αυτό το οικοδόμημα ήταν χτισμένο στην άμμο. Έρχεται λοιπόν ο ρεαλισμός. Βλέπω τα πάθη μου, βλέπω η οργή μου πώς βγαίνει, το ένα το άλλο, και λέω, Παπαγιώργη, εντάξει, τα καλά του Θεού, αλλά τα στραβά δικά σου. Και έτσι πρέπει να λέμε όλοι. Τα στραβά μας είναι δικά μας, και όχι μόνο είναι δικά μας, και τα έχουμε καλλιεργήσει και τα έχουμε αγαπήσει. Να το δούμε, να θέλουμε να το δούμε, και τότε έχουμε ελπίδα να οδηγηθούμε σε μετάνοια και σε καλύτερη πορεία. Αλλά αν μη τι άλλο, ακόμη και αν δεν κατορθώσουμε, να διορθώσουμε πολύ σε αυτό τον επίγειο κόσμο που ζούμε, θα έχουμε αποκτήσει κάτι πολύ μεγάλο που λέγεται ταπείνωση. Κάποιοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, από την έλλειψη, ακούστε το, όλων των αρετών απέκτησαν τη μητέρα των αρετών, που είναι η ταπείνωση. Δηλαδή ακόμη και αυτός που δεν κατάφερε πολλά πράγματα στη ζωή του, εάν ταπεινοφρονεί και βλέπει τα χάλια του και λέει «Θεέ μου, ελέησέ με», κρατιέται χαμηλά σε μια ταπείνωση. Και ο ταπεινός, τι λέει ο Άγιος Αντώνιος, είδε, λέει, τις παγίδες του διαβόλου, λέει, και είπε «Θεέ μου, ποιος μπορεί να περάσει από αυτές?» Και άκουσε φωνή να του λέει «Η ταπείνωση, ο ταπεινός». Ο ταπεινός λοιπόν περνάει όλες τις παγίδες του διαβόλου. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε πραγματικά. Ναι, στο να βλέπουμε την πραγματικότητα. Ναι, στις εντολές του Χριστού. Όταν τηρώ τις εντολές του Χριστού, του δείχνω ότι όντως τον αγαπάω. Δεν θέλω να σας πω ναι στην αγάπη. Αυτό είναι το τέλος της πορείας. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς, τα σεμάς τηρήσατε. Η αγάπη θέλει αποδείξεις. Και οι αποδείξεις είναι οι εντολές. Τον αγαπώ τον Χριστό. Αχ, η ψυχή μου, λέει, πότε να πηγαίνω τη Μεγάλη Πέμπτη και ακούω. Σήμερον κρεμάται και βγαίνει ο Σταυρωμένος. Βαράμε και με το σφυρί της Φίνες για να κάτσει ο Σταυρωμένος στη βάση. Και ακούω τα καρφιά. Πα, πα, τρέχουν τα μάτια μου, λέει, πω τι έπαθε ο Χριστούλη μας για μας. Εντάξει. Ωραίο είναι αυτό. Δεν το κοροϊδεύω. Αλλά πώς γίνεται την επόμενη στιγμή να τσακώνεσαι στο σπίτι με τον αδελφό σου, με τα παιδιά σου και να πηγαίνετε σκοτωμένοι στην εκκλησία τη Μεγάλη Παρασκευή, αν θα πάτε. Είναι αγάπη στο Χριστό αυτό? Όχι. Ενώ αυτό ας μην το αισθανθείς καθόλου. Εάν τηρείς τις εντολές, τι λέει η εντολή? Να συγχωρείτε. Κλείς το στόμα σου, συγχώρα και προχώρα. Να αγαπάτε, να ευλογείτε αυτούς που σας διώκουν, που σας καταρώνται, που σας αδικούν. Εάν τηρήσεις αυτές τις εντολές, τότε όντως αγαπάς το Θεό. Και η αγάπη του Θεού μένει μέσα σου. Έρχεται ο ίδιος μέσα από τις εντολές του και κατοικεί μέσα μας. Ναι, λοιπόν, στις εντολές του Χριστού. Και για να τις πετύχουμε, τι χρειάζεται? Όχι μικρή προσπάθεια, η άσκηση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, διαφέρει από όλες τις άλλες σε πολλά, αλλά και σε ένα ακόμη. Έχουμε την πιο ασκητική λατρεία, προσπάθεια πνευματική, όλα είναι μέσα στην άσκηση. Γι' αυτό και δεν έχουμε μια θεία λειτουργία 1/4 20 λεπτά. Οι παπικοί κάπου εκεί το έχουν πάει τώρα. Κάνουν μόνο τον καθαγιασμό εκεί, όλα καλά. Και μια ωραία χοροδία. Άντε, λάτε, κοινωνήστε, χωρίς νηστεία, χωρίς εκείνο, χωρίς το άλλο, χωρίς προϋποθέσεις. Και έχουν μείνει μόνοι τους. Πουλάνε τους ναούς τους. Γιατί ο κόσμος τους γύρισε την πλάτη. Κατάλαβε ότι δεν θεραπεύεται μέσα από αυτό. Στην Εκκλησία μας έχουμε 7 με 10 με 11 ανάλογα τη διάθεση και του παπά και του ψάλτη. Και άμα κανείς θέλει, έρχεται από τις 7. Και αν βρει και καρέκλα, εντάξει. Πριν 100 χρόνια καρέκλες δεν είχαμε, μόνο στα σίδια γύρω-γύρω. Αλλά άντε, κάποιοι θα κάτσουν και όρθιοι. Όλο αυτό είναι άσκηση. Θα πάω να εξομολογηθώ, είναι άσκηση. Πρέπει να τρίψω τα μούτρα μου κάτω. Πρέπει να δείξω στον παπά ποιος είμαι. Δεν τα λέω στο Θεό, στην εικόνα, τα λέω στον παπά και μέσω του παπά στον ιερέα. Οπότε μπροστά σε έναν άνθρωπο ταπεινώνω με άσκηση. Άσκηση είναι η νηστεία μας. Δόξα τω Θεώ, μισές μέρες του χρόνου είναι νηστεία. Μπορεί και παραπάνω, βάλτε τα κάτω να δείτε. Τετάρτη, Παρασκευή. Κάποιος τα είχε μετρήσει κιόλας. Ήτανε...
1: 220.
0: Α, 220. Λοιπόν, ήταν νιόπαντρος αυτός που τις μέτρησε. Μου λέει, πάτερ, κατά την τάξη της Εκκλησίας, λέει, εκείνες τις μέρες δεν συνευρισκόμαστε. Λέω, αυτό είναι η προσπάθεια. Πω, πω, λέει, την πάτησα, λέει. Τι ήθελα και παντρεύτηκα, θα γινόμουν καλόγερος, λέει. Για 100 μέρες το χρόνο έκανα έτσι, λέει. Κι αν θα μπορώ τότε, λέει, και δεν είμαι κουρασμένος. Και σκάσαμε στα γέλια και δυο. Είδατε, λέω, τι τι άσκηση χρειάζεται στην Εκκλησία μας. Αλλά μέσα από αυτή την άσκηση ο άνθρωπος προχωράει πιο πέρα. Ο άνθρωπος βαδίζει προς την αιωνιότητα με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί με την άσκηση βγάζει από πάνω του όλα τα λέπια της προσωρινότητας και της εμπάθειας, της εμπαθούς προσκολήσεως που έχουμε σε αυτή την προσωρινότητα. Έτσι λοιπόν νηστεύεις και λες ωραίο είναι το φαγητό, αλλά φτάνει, τώρα θα νηστέψουμε. Και δεν δένεσαι εμπαθώς με το φαγητό. Εγκρατεύεσαι και δεν δένεσαι με την ειδονή της σάρκας και μόνο, γιατί κινδυνεύεις να την απολυτοποιήσεις, να γίνεις λάτρης της ειδονής, να πορεύεσαι μόνο με βάση την ειδονή, όπως δυστυχώς κάνει ο πολλής κόσμος που δεν έχει την άσκηση στη ζωή του και τα αποτελέσματα ολέθρια. Ακούς 25 χρονών παιδιά που από τα 15 ξεκινήσαν να ζουν αχαλήνοτα, να σου λένε πάτερ ξενέρωσα. Και αυτό το ξενέρωσα δεν είναι μια έκφραση νεανική. Δηλώνει την κατάθλιψη που ζει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να αγαπήσει. Σου λένε οι άντρες όλες οι γυναίκες είναι. Λένε και οι γυναίκες όλοι οι άντρες σκέφτονται μόνο εκείνο. Η πλήρης απαξίωση. Με τι δύναμη ψυχής, με τι ιδανικά αυτός ο άνθρωπος θα πάρει μια γυναίκα ή η κοπέλα θα πάρει ένα γόρι και θα παντρευτούν και θα κάνουν οικογένεια. Αφού ξεκινάνε ήδη απογοητευμένοι, γιατί ζήσαν κάτι χωρίς όρια, τα όρια είναι η άσκηση, κόλλησαν σε αυτό, αλλά αυτό δεν είναι ικανό να μένει μαζί σου αιώνια. Αυτό είναι σαν να ταΐζεις ένα στομάχι που δεν έχει πάτο, που δεν έχει τίποτε και κατευθείαν όπως πέφτει η τροφή φεύγει. Θα χορτάσει αυτό το στομάχι ποτέ? Ποτέ. Σαν να ρίχνεις το νερό σε ένα σωλήνα που δεν οδηγεί σε ένα δοχείο, θα ρίχνεις νερό μια ζωή και το νερό θα χάνεται. Έτσι ακριβώς γίνεται όταν δεν υπάρχει άσκηση. Ναι λοιπόν στην άσκηση. Χρειάζεται η άσκηση. Και η προσευχή που κάνουμε στο σπίτι, γιατί δεν είναι αυτό που λένε «Αχ Πάτερ, εγώ προτιμώ να κάνω το σταυρό μου 2-3 φορές, να πω Χριστέ μου σε ευχαριστώ, Χριστέ μου συγχώρεσέ με, Χριστέ μου δώσε μου εκείνο και τ' άλλο, να τα πω από την καρδιά μου» λέει, και φτάνει αυτό λέει, έχει ειλικρίνεια. Δεν μπορώ να διαβάσω το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς, το ψαλτήρι, δεν ξέρω κι εγώ τι ο καθένας μπορεί να διαβάσει. Δεν τα καταλαβαίνω, φεύγει ο νους, δεν έχει νόημα. Έχει νόημα αγαπητέ μου. Γιατί υπογράφω και αν μου επιτρεπόταν θα βάζα στοίχημα. Θα βγάζαμε κανένα έξοδο για τον νό. Λοιπόν, λέγε αυτούς τους τρεις σταυρούς κάθε μέρα. Με όλη σου την καρδιά. Μετά από λίγες μέρες και αυτούς τους τρεις σταυρούς θα τους κάνεις μηχανικότατα, χωρίς ψυχή. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι? Ενώ η Εκκλησία σε βάζει να διαβάζεις το απόδειπνο, να διαβάζεις τους χαιρετισμούς το πρωί, αν δεν μπορείς να κάνεις όρθρο να διαβάζεις τον εξάψαλμο ή την πρωινή την προσευχή, και μέσα στα πολλά θα βρεις και την ποιότητα της προσευχής, γιατί μαθαίνεις να απευθύνεσαι στο Χριστό έστω και ας μην έχεις όλη τη διάθεση ζωντανή. Και όταν το κάνεις αυτό έρχεται η χάρη του Θεού, γιατί βλέπει τη διάθεσή σου και τότε σου δίνει πραγματικά αυτό που θέλεις, την επικοινωνία με το Θεό μέσα στην προσευχή. Έλεγε λοιπόν κάποιος καλόγερος, δόκιμος έτσι ήτανε, στον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, γέροντα λέει, «Μα τώρα είναι δυνατόν να κάνω», λέει, «20 κομποσκίνια», λέει, «να λέει ο Κύριος Χριστέ λέησον, ο Κύριος Χριστέ λέησον, ο Κύριος Χριστέ λέησον, ο Κύριος Χριστέ λέησον». Το μυαλό μου γυρνάει δεξιά-αριστερά, λέει, «τι θέλουμε την ποσότητα?» «Να πούμε 2-3», λέει, «έτσι από την καρδιά μας, φτάνει, άκουσε ο Θεός». Του λέει, «αδερφέ μου, στην ποσότητα ψάχνουμε την ποιότητα. Μέσα στα πολλά θα βρούμε και 2-3 σωστά. Αν πω 2-3, λέει, ούτε αυτά δεν θα πω σωστά από ένα σημείο και έπειτα. Ό,τι σας είπα εγώ ήταν αποκύκλεμένο. Ο Άγιος Εφραίμ ο Κοτοναγιώτης το είπε και ήξερε από περί προσευχής. Με όλα αυτά τα ναι, λέμε το μεγάλο ναι στο Χριστό, ο οποίος τι θέλει, ώστις θέλει, λέει, ο πίσω μελθύν. Έτσι δεν λέει? Άρα μας λέει, θέλεις, έλα. Και εμείς του λέμε με όλα αυτά, ναι, θέλω και ακολουθώ. Και όταν πω αυτό το ναι, αυτό το έμπρακτο στο Χριστό, τότε βρίσκω και την πίστη, όχι με την ανθρώπινη όψη της, με τη χαρισματική όψη της. Την πίστη που μετακινεί όρη. Βρίσκω και την ελπίδα, τίποτα δεν με απελπίζει. Βρίσκω και την αγάπη, που ο Θεός αγάπη εστί. Βρίσκω το Θεό, συναντιέμαι με το Θεό, συγχωρέστε με. Ενώνομαι με το Χριστό μας και ζω αιωνίως από τώρα. Ζω τα έσχατα από τώρα. Ζω ως ουρανοπολίτης, ενώ είμαι πήγιος άνθρωπος. Ταυτόχρονα είμαι ουράνιος άνθρωπος. Και λένε πολλοί, δεν θέλω να το λέω συχνά γιατί κάποιοι απελπίζονται, αλλά είναι αλήθεια, ότι αν από εδώ δεν ζήσεις, σε ένα μέτρο, σε κάποιο βαθμό, τη σχέση με τον Χριστό, αυτή την ένωση, αν από εδώ δεν υπάρξουν οι στιγμές που θα πεις, τελικά Χριστέ μου, μόνο σε σένα βρίσκω ανάπαυση. Εσύ είσαι η ελπίδα μου, εσύ είσαι η αγάπη μου. Δεν θα το βρεις ούτε εκεί. Αν δεν το έχετε ζήσει, να ανησυχήσετε τώρα και να βάλετε μπροστά τις μηχανές στο φουλ για να το ζήσουμε. Έτσι μας θέλει η Εκκλησία μας. Αυτό προσπάθησα να σας μεταφέρω. Συγχωρέστε με αν τυχόν και κάποιος πίκρανα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια του Χριστού και αυτά τα όχι και τα ναι που πρέπει να πούμε είναι τα πιο κρίσιμα για τη σωτηρία μας. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου του αγαθών, οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλεις σας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των ενασκήσει για αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονής Ταύτη και εν το Αγίον ημών ορι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμ και Άννης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφου». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Ξεκινώντας τούτη την 25η εκπομπή του αφιερώματός μας, ακούμε ένα δοξαστικό που κατά τον Μανώλη Χατζηγιακουμή πρέπει να σχολιαστεί. Δοξαστικό της Λυτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, 21 Νοεμβρίου, σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Επέλαμψεν ημέρα χαρμόσιος και εορτή πανσεβάσμιος. Μέλος από τα εκτενέστερα του δοξασταρίου και της παρούσας εκλογής, στον δοξαστικό και χαρμόσυνο ήχο του πλαγίου πρώτου αποδίδεται με τρόπο ερμηνευτικά ανάλογο σε χρόνο ελαφρά ταχύρυθμο όπως απαιτεί το ήθος του ήχου και με ιδιαίτερη έξαρση στις δύο υψίτονες περιοχές «Ίγκικεν η προσδοκία των θλιβωμένων» και «Ότι η νέο ξενημήν την ουρανών βασιλείαν» παρά την παράκαμψη των πολύ υψηλών φθόγκων στις τελευταίες φράσεις. Μια ερμηνεία πράγματι στιβαρή και μεστή σε απόλυτη συνάρτηση με τον χαρακτήρα του μέλους. Η ερμηνεία αυτή, όπως και όλες του Πατρός Διονυσίου, κυρίως οι ιονίζοντανές και επιλεγμένες, αποτελούν ένα ανεκτίμητο εθνικό ιστορικό κοιμήλιο, όχι μόνο για τη μακραίωνη και αείποτε ζώσα αρχαιότροπη εκφορά, αλλά και γιατί καταγράφουν τα δεδομένα και μιας απαράμιλης προσωπικής ερμηνευτικής τέχνης. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος και Φάνη Σουλακέλης σε ηχογράφηση του Γιάννη Τριφύλη στο Studio Action τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 1986.

Ιωσήφ είπε ημίν σε ήχο τρίτο είναι το δοξαστικό της τρίτης ώρας της εορτής των Χριστουγέννων. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος και Φάνης Ουλακέλης σε μια ηχογράφηση του Γιάννη Τριφύλλη στο στούντιο Άξιον τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 1986.

Από τις ώρες των Χριστουγέννων και πάλι, μόνο που τώρα πηγαίνουμε στο ιδιόμελο της έκτης ώρας, δεύτε πιστή σε ήχο πρώτο τετράφωνο από το ΚΕ. Ισοκρατούν η Παναγιώτης Μάθος και η ιερομόναχος Αντίπας σε ηχογράφηση κατά τον Μάιο του 1987 από τον Γιάννη Τριφίλη στο Studio Action.

Τελευταίο μέλος της σημερινής μας εκπομπής θα είναι το δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού της εορτής του γενεσίου της Θεοτόκου, σήμερον ο της Νοερής, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, που θα ακούσουμε και πάλι από τη φωνή του Διακοδιονύση Φυρφυρή. Ισοκρατούν οι Φώτης και Σταύρος Τριανταφύλου, ηχογράφηση Γιάννης Ιχλέτος στην ελληνική ραδιοφωνία τον Μάιο του 1984.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφραίμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
5: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Γέροντα, ευλογείτε.
1: Κύριε.
0: Και αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τη συνέχεια της εξιστόρησης αυτών των εμπειριών σας.
1: Μετά από αυτό το γεγονός της ευωδίας του Γέροντα στην έρημο της Καψάλας, πήγαμε στον Μπουραζέρι και την άλλη ημέρα πήγαμε στις Καριές για να πάρουμε το λεωφορείο για την Δάφνη. Εκεί συνήθισα και τον Γέροντα Ιωσήφ πάλι, ο οποίος μέσα στον κόσμο όλο με ρωτούσε, δεν ξέρεις τον Ανδρέα Νικολάου? Δεν το ξέρω, Γέροντα. Περίεργο πράγμα, σίγουρα δεν το ξέρεις. Μα δεν το ξέρω. Μα αφού είναι στην ηλικία σου, γιατί δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρω, πού να το ξέρω. Και θύμωσα κιόλας λίγο που με ρωτούσε επίμονα, διότι δεν ήθελα να του πω ότι εγώ ήμουνα. Έγινε και αυτό στις Καριές και μπήκαμε στο λεωφορείο και μπήκαμε εκτός Αγίου Όρους. Αλλά όλες αυτές οι εμπειρίες μετά, οι λίγες μέρες που έμεινα στη Θεσσαλονίκη, μου ήρθαν με νέο πνεύμα. Και αγάπησα πάρα πολύ το Άγιον Όρος και τους πατέρες εκεί και τον Γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, τον Γέροντα Παΐσιο, που κατάλαβα ότι ήταν ένας Άγιος άνθρωπος, και τον Γέροντα Εφραίμ στη Μονή Φιλοθέου. Και έτσι το Νοέμβριο, στις 16 Νοεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, ξαναμπήκα στο Άγιον Όρος το 76 και μπήκα κατευθείαν στη Μονή Φιλοθέου. Πέρασα από τις Καριές, είδα τον Γέροντα Ιωσήφ πάλι μπροστά μου, στο Κουτουλουμούσι που πήγα να προσκυνήσω. Με ρώτησε πάλι αν είμαι ο Ανδρέας Νικολάου, του έλεγα όχι, δεν είμαι εγώ.
0: Μόνο αυτό σε έλεγε όταν
1: τώρα, μόλις με έβλεπε αμέσω μου έλεγε, δεν είσαι ο Ανδρέας Νικολάου, έλεγα όχι, δεν είμαι. Πήγα στη Μονή Φιλοθέου, έμεινα σχεδόν μέχρι το Χριστούγεννα με το Παλαιό, ένα μήνα. Εκεί μπήκα στο ολοπνεύμα της Μονής, ο Γέροντας ήταν εκεί, τον έβλεπα σχεδόν μέρα παραμέρα, με αγάπησε πάρα πολύ και εγώ τον αγάπησα και κολλήθηκα πάνω του με όλη μου την αγάπη και τη διάθεση που είχα, αλλά το φοβόμουν ταυτόχρονα. Φοβόμουν τη μεγάλη αυστηρότητα που νόμιζα ότι είχε απέναντι στους μοναχούς. Πήγα στα Κατουνάκια, ξανά είδα τον Γέροντα Εφραίμ και μου έδωσε μεγάλη έτσι χαρά η παρουσία μου κοντά του και η συνομιλία μαζί του. Πήγα στους Δανειλαίους και μετά πήγα στη Μονή Διονυσίου που έμεινα όλο το 12ήμερο. Ήταν Χριστούγεννα και έμεινα εκεί για 10-12 μέρες και λειτουργούσαμε με τον Γέροντα Γαβρίλ που είμαι να μείνω κοντά του για τις εορτές του 12ήμερου, γιατί δυσκολευόταν επειδή ήταν ηλικιωμένος. Έμεινα εκεί πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Τεράστιες ακολουθίες ατέλειωτες, αφάνταστο κρύο, καθόλου θέρμανση, φαγητό νηστίσιμο και αλάδωτο και μια φορά την ημέρα όταν νηστεία. Πολύ δύσκολα, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερα και άντεξα μέχρι τα Θεοφάνεια. Την επόμενη μέρα του Θεοφανίων έφυγα, πήγα στη Δάφνη και εκεί μετά από ένα μήνα, 1,5 μήνα που ήμουν στο Άγιον Όρος, είχα πλέον αποδεχθεί το Άγιον Όρος και το κατάλαβα όσο μπορούσα να το καταλάβω. Και εκεί συνήθισα πάλι τον Γέροντα Ιωσήφ στη Δάφνη, ερχόμενο από τα Κατουνάκια. Του έβαλα μετάνοια με άλλη διάθεση πλέον. Μόλις το έβαλα μετάνοια, με αγκάλιασε, με χαΐδεψε και μου λέει, τελικά δεν είσαι ο Ανδρέας Νικολάου? Και του λέω, Γέροντα, συγγνώμη, εγώ είμαι. Και μου λέει, ένα χαστούκι. Λέει, από την πρώτη στιγμή που σε είδα, κατάλαβα ότι εσύ είσαι. Γιατί μου το έκρυβες? Δεν απάντησε τίποτα, γέμισε τα μάτια μου δάκρυα. Ήθελα να κλαίω, αλλά δεν μπορούσα, ντρεπόμουν. Με πήρε στην αγκαλιά του, με αγκάλιασε, μου είπε λόγια πνευματικά και ωραία και πήγαμε μαζί στη Μονή Κουτουλουμουσίου. Μετά πήγα στον Γέροντα Παΐσιο και του λέω, Γέροντα, πήγα σε πολλούς τόπους του Άγιον Όρος. Και μου είπε και ο Γέροντας ο Παΐσιος, να θες να μείνεις εδώ μαζί μου, να μείνεις. Πριν την προηγούμενη φορά που πήγα. Λέω, δεν ξέρω πού να μείνω. Λέει, πού σου άρεσε περισσότερο? Λέω, όλοι οι τόποι είναι άγιοι και μου άρεσαν πάρα πολύ. Λέω, σκέφτομαι μεταξύ Φιλοθέου, εσάς εδώ και τον Γέροντα Ιωσήφ, τον Κύπριο. Μου λέει, να πας στον Γέροντα Ιωσήφ που είναι πατριώτης σου. Του λέω, Γέροντα, ο Γέρον Ιωσήφ κατέχει την ωραία προσευχή? Αυτό μου έλειπε εμένα. Ήθελα να μάθω και την ωραία προσευχή, δεν με φτάνει τα χάλια μου. Αλλά επειδή λέγονταν αυτό το πράγμα στο Άγιον Όρος, παντού που πήγαινε νωρά προσευχή, νωρά προσευχή. Λέω, στο Φιλοθέου έχουν νωρά προσευχή, στο Διονύση Μπουραζέρι έχουν νωρά προσευχή, στα Κατουνάκια έχουν νωρά προσευχή, αλλά δεν ήξερα στο Κουτουλουμούσι είχα.
0: Έπρεπε κάτι να του πείτε του Γέροντα Παΐσιου.
1: Μου λέει, μου είπε ένα λόγο που με στήριξε πάρα πολύ. Μου λέει, άκουσα να σου πω κάτι, Διάκο. Όλοι οι πατέρες έχουν την ωραία προσευχή και όλοι είναι διδάσκαλοι την ωραία προσευχή. Ο γέρο Ιωσήφ όμως είναι διδάκτο στην ωραία προσευχή. Εκεί να πας. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση που είπε ο γέροντας. Και πράγματι επέστρεψα. Εκεί ήταν αρχάς του Ιανουαρίου με το παλαιό ημερολόγιο και πήγα στο γέροντα και έβαλα μετάνοια και του λέω: «Γέροντα, από αυτήν την ώρα υποτάσσομαι σε εσάς και παραδίδω η ψυχή μου και το σώμα μου στα χέρια σας». Και έγινε πραγματικά υποτακτικός. Ο γέροντας ήταν στο μονίκο του Λουμουσίου τότε, μόλις είχε πάει. Οι νέοι πατέρες δεν είχαν έρθει ακόμα και έμεινα εκεί στο μονίκο του Λουμουσίου μαζί με τον γέροντα στην παλιά συνοδεία που είχε μαζί του.
0: Του είπατε ότι ο γέροντας Παΐσιος σας πρόεδρεψε?
1: Όχι, δεν του το είπα. Το είπα μετά αργότερα, αλλά ο γέροντας είχε πολύ καλή σχέση με τον γέροντα Παΐσιο. Μετά πήγα στη Φιλοθέο και ξανέδα τον γέροντα Εφραίμ, ο οποίος χάρηκε πάρα πολύ. Και μου είπε ότι αυτός είναι αδελφός μου, μου λέει. Καλά έκαμε και πήγες, εκεί είναι αδελφός μου. Και συνδεθήκαμε με την πνευματική οικογένεια, κατάλαβα και τον λόγο του Αγίου Εφραίμ, ότι αυτός είναι από τη δική μας τη γενναία, και του Παπαχαράλαμπου τον λόγο που μου είπε. Και μετά πήγαινα και έμενα και στον Μποραζέρι, με έστελε ο γέροντας, γιατί στη Μονίκο του Μουσείου ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και με έστελε στον Μποραζέρι να μείνω λίγες μέρες με τον Παπαχαράλαμπο και πήγαινα ερχόμενο μεταξύ Μποραζερίου και του Μουσείου.
0: Και τώρα πια είστε με τον γέροντα Ιωσήφ.
1: Από τον Ιανουάριο του 1977. Ναι, το 77.
0: Και αρχίζει πια άλλη πορεία.
1: Αρχίζει η πορεία με τον γέροντα Ιωσήφ, τον οποίο ταλαιπώρησα φάνταστα βέβαια, αλλά έζησα από κοντά όλη την συνέχεια της ζωής του, διότι ήμουν μόνος μαζί του και ήμουν ο πρώτος του υποτακτικός από τη Νέα Συνοδεία και έτσι έζησα τα γεγονότα όλα μαζί με τον γέροντα σε όλα τα βήματα της ζωής του.
0: Και πώς ήταν η αρχή τώρα με τον γέροντα Ιωσήφ?
1: Στο Κοτουλμούς ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί εκεί το μοναστήρι αυτό ήταν διαλυμένο, ήταν μόνο λίγα γεροντάκια, από πάσα άποψη είχε διαλυθεί το μοναστήρι. Και ο γέροντας προσπαθούσε με τα λιγοστά μέσα που είχε της εποχής εκείνης να αναδιοργανώσει και να συγκροτήσει το μοναστήρι αυτό. Ήταν πολύ δύσκολα, τα πράγματα ήταν υπεράνθρωπα πάνω από τις δυνάμεις του γέροντα, αλλά έκανε ό,τι μπορούσε και είχε μια ζωή του μοναστήρι καλή. Αλλά ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί μην ξεχνάτε ότι και οι συνθήκες της εποχής εκείνης ήταν πολύ δύσκολες. Δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, ούτε τηλέφωνα υπήρχε, ούτε αυτοκίνητα, τα πάντα ήταν με τα ζώα, με τα μολάρια, με λάμπες πετρελαίου, με μια έτσι πρωτόγονη κατάσταση του Άγιον Όρος, που υπήρχαν ακόμα τα γεροντάκια τα παλαιά, τα γεωρίτικα, τα οποία ήταν υπέροχα, αλλά πρέπει να τα καταλάβεις και να τα αγαπήσεις. Αν δεν τα ήξερες, δεν μπορούσες να τα καταλάβεις. Και αυτό μένα μου πήρε λίγο χρόνο για να αποβάλω τις παλιές μου προλήψεις και προκαταλήψεις που είχα για τα γεροντάκια αυτά. Αλλά πράγματι ήταν μια αποκάλυψη του Άγιον Όρος που με εντυπωσίασε και μέχρι σήμερα με εντυπωσιάζει.
0: Πώς ήταν όμως, τώρα πια είσαστε, το λέω, αγιορείτης. Δηλαδή μπήκατε στη συνοδεία για πρώτη φορά επισήμως.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς σας φάνηκε και πώς βλέπατε πια τον γέροντα Ιωσήφ?
1: Σαν υποτακτικός του γέροντα που ήμουν, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον αγάπησα πάρα πολύ, με όλη μου την καρδιά. Μετά τον Θεό είχα τον γέροντα στην καρδιά μου μέσα και αυτός με αγαπούσε, αλλά δεν έπαβε να με μαλώνει. Ήταν άνθρωπος ο οποίος έτσι ήταν συνηθισμένος από τον γέροντά του, ήταν αυστηρός. Όχι όπως τον Παπαχαράλαμπο με μεγάλους κανόνες ή όπως τον Παπα Εφραίμ να μας βάζει γονατιστούς στην τράπεζα και στον Άρθικα, αλλά με αυστηρές επιπλήξεις. Με επέπληκε πάρα πολύ αυστηρά και πάρα πολύ έτσι απότομα. Πράγμα το οποίο με στήχιζε αυτό στην αρχή. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να εξοικειωθώ αυτήν την τακτική του γέροντα και μερικές φορές πραγματικά παραδεινόμουν τελείως. Δεν είχα καμία διάθεση να συνεχίσω ούτε ένα βήμα παρακάτω. Αλλά αυτό ήταν σωτήριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο γέροντας μας θεράπευε και μας διόρθωνε τα λάθη μας. Και αυτό ήταν μια άσκηση την οποία ο γέροντας με ιατρικό τρόπο, με θεραπευτική αγωγή, μας επέβαλε για τη θεραπεία της ψυχής μας.
0: Οι άλλοι πατέρες ήταν μεγαλύτεροι στην ηλικία?
1: Δεν είχε νέους κοντά εκεί, ήταν μεγαλύτεροι όλοι σχεδόν και γεροντάκια αρκετά στο μοναστήρι εκεί.
0: Και πώς με τα γεροντάκια εκεί τώρα εσείς ζήσατε?
1: Εγώ απέβλεπα στον γέροντα, αυτό με ενδιέφερε και πήγαινα συνεχώς στον γέροντα κοντά, ο οποίος πράγματι είχε αυτό το χάρισμα της διδασκαλίας. Δηλαδή και δεν κουραζόταν να σου διηγείται όλα αυτά τα μεγαλεία του Θεού. Και ο γέροντας συνεχώς διηγόταν αυτά όλα τα οποία έζησε κοντά στο γέροντά του, αυτά που γνώρισε στο Σταυροβούνι, αυτά τα οποία είδε στη ζωή του στο Αγιονόρο, γιατί σημειωτέονται και ο γέροντας Ιωσήφ, όπως ξέρετε, έκαναμε 8 χρόνια στη Μονή Σταυροβουνίου. Και ήξερε όλους αυτούς τους πατέρες, τους οποίους εγώ γνώρισα όταν ήμουν στην Κύπρο, σαν παιδάκι, στο Σταυροβούνι.
0: Σας βοήθησε αυτό, αυτή η οικειότητα?
1: Με βοήθησε διότι ήταν Κύπριος και ήξερε και την νοοτροπία των Κυπρίων, αλλά όχι τόσο αυτό, όσο η μεγάλη αγάπη, την οποία ο Θεός μου έδωσε στην καρδιά μου για τον γέροντα.
0: Εκεί τώρα, στο Κουτλουμούσι, το γέροντα Ιωσήφ, γνωρίσατε και άλλους πατέρες?
1: Εκεί γνώρισα πολλά γεροντάκια που ερχόντουσαν στο μοναστήρι, είτε για ελεημοσύνη, είτε για τις ακολουθίες, τις αγρυπνίες. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί πατέρες από τα κελιά γύρω και από τις καριές. Και άλλοι για να δουν και τον γέροντα Ιωσήφ, να μιλήσουν μαζί του. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που είδα πολύ αγιασμένα γεροντάκια. Πραγματικά αυτή η νοσταλγία που λέω με στην τίτλο της εκπομπής, είναι πραγματικά σαν να τα βλέπω μπροστά μου, σαν μια παρέλαση. Με αγιασμένα γεροντάκια, τα οποία ήταν το καθένα και μια ολόκληρη ιστορία.
0: Θυμάστε κάποιες περιπτώσεις τέτοιες γέροντα?
1: Θυμούμαι ένα γεροντάκι το οποίο ερχόταν φορτωμένος με έναν ντορβά γεμάτο πράγματα. Καμπούρικο γεροντάκι, ρακένδυτο, με κάτι γαλότσες στις λαστιχένιες, και περπατούσε μέσα στα χιόνια, μέσα στις βροχές, κουβαλώντας πράγματα στους γειτονές του. Είχαν δηλαδή το υποζύγιο, παρίστανε ο γέροντας αυτός. Αυτός ερχόταν στο μοναστήρι, εκεί στην πόρτα, στη θηρορείο που ήταν τότε, και εκεί διακονούσα κι εγώ, και μόλις το ρωτούσες κάτι, τι κάνεις γέροντα, πεινάω, έλεγε. Δεν θα ήταν Έλληνας μάλλον, δεν ξέρω από πού ήταν, μάλλον Ρουμάνος ήταν, αλλά ήξερε πολύ καλά τα ελληνικά. Και εκεί τον πειράζαν οι άλλοι πατέρες. Δεν έχει να φας, του έλεγαν, δεν έχει φαγητό, έλειψε, τέλειωσε. Δεν πειράζει, έλεγε, αν μου δώσεις, καλά κάνεις. Αν δεν μου δώσεις, καλύτερα κάνεις. Και γελούσε. Και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εμφανιζόταν. Και ήταν πολύ χαριτωμένος και κουβαλούσε πράγματα για τους γείτονές. Όταν εκοιμήθη, του βγάλα τα παπούτσια του, να τον ενταφιάσουν, τα πόδια του ήταν αλλιωμένα από κάτω. Και με αυτά τα πόδια και έκανε τόσες ώρες οδηπορία, φορτωμένος πράγματα για να τα φέρει στους δικούς του ανθρώπους.
0: Αυτούς πώς τους αντιμετώπιζε ο γέροντας Ιωσήφ?
1: Ο γέροντας με βοήθησε να ξεκλειδώσω αυτούς τους ανθρώπους. Δεν καταλάβω ότι ήταν άγιοι άνθρωποι. Διότι με πολύ ευλάβεια τους συμπεριφερόταν. Και μετά, όταν έφευγα, μα έλεγε: το βλέπετε αυτό το γεροντάκι? Αυτό που κάνει είναι φιλοπονία. Και το κάνει για την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή, μας έλυνε το μυστήριο αυτό που βλέπαμε εμείς, μια εξωτερική εικόνα ενός δρακέντη του μοναχού που μεταφέρει πράγματα, και μας έλεγε την πραγματική του εικόνα. Γιατί ήταν και γνωστή του, βέβαια, τους ήξερε.
0: Αυτοί ερχόντουσαν εκεί στο Κουτλουμούσι λόγω γέροντα Ιωσήφ, ή όπως πηγαίνουν και σε όλα τα άλλα μοναστήρια?
1: Και για τα δυο. Και λόγω του γέροντα, διότι ήξεραν ότι ο γέροντας εκεί ήταν ελεήμων και θα τους έδινε ελεημοσύνη οπωσδήποτε ό,τι χρειαζόντουσαν, αλλά ήταν και το μοναστήρι που βρίσκα στον δρόμο τους. Για να ξεκουραστούν λίγο, για να πιούν έναν καφέ, για να πάρουν κάτι που χρειαζόντουσαν, να φάνε λίγο. Διότι τα μοναστήρια τότε λειτουργούσαν και σαν σταθμοί ανεφοδιαστικοί. Σταματούσαν να κάνουν λίγη ξεκούραση, να πάρουν κάτι και να συνεχίσουν τον δρόμο τους.
0: Εκεί τι άλλο, ποιους άλλους συναντήσατε, γέροντα, που σας έκαναν εντύπωση?
1: Εκεί συνάντησα ένα γέροντα διαχριστών σαλών, τον γέρο Βικέντιο, ο οποίος ήταν σαλός αυτός. Διαχριστός σαλός, όπως πιστεύω και όπως έχω γεγονότα τα οποία μαρτυρούν ότι ήταν ενάρετος άνθρωπος, και παρίστανε τον τρελό. Και βέβαια όλοι τον είχα για τρελό. Και ένα γεγονός που έγινε μια φορά εκεί, όταν ήταν πολύ ξένοι, ήρθαν πάρα πολύ ξένοι με το λεωφορείο, κατέβαιναν όλοι στο Μονή Κουτλουμουσίου, ήρθε και ο γέρο Βικέντιος. Εγώ τον είδα και αγανάκτησα λίγο, γιατί ήταν ατιμέλητος, βρωμισμένα τα ρούχα του κτλ. Και λέγει για συναστησίες, πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί τα λέει. Τους κέρασα όλους καφέ, ήταν καμιά τριανταριά άτομα. Έκανα τόσους καφέδες όπως κάναμε συνήθως, και να μην τον προσβάλλω, το έδωσα και εκείνου έναν καφέ. Ενώ μέσα μου είχα έτσι μια αγωνισμό γιατί να έρθει και ο γέρο Βικέντιος εκεί. Πήραν όλοι καφέ, είπαν ευλογείται ο Κύριος κτλ. Ο Γεροβικέντιος καλούσε το φλιτσάνι έτσι και δεν μιλούσε καθόλου, το έβλεπε. Αφού έγινε μια σιωπή και όλοι πήραν τον καφέ τους σε άκρα ησυχία, σηκώνεται και λέει ευλογείται. Κανένας δεν το απάντησε βέβαια. Και λέει ο Κύριος. Και έκανε το φλιτσάνι έτσι γύρω γύρω και λέει ο Κύριος. Λέω έκανε την χαζομάρα του πάλι ο Γεροβικέντιος. Και γυρίζει και μου λέει για να είμαι εδώ κάποια ψυχή με κάλεσε. Δεν είπα τίποτα και άρχισε να διηγείται μια ιστορία. Μια ιστορία.
0: Δημοσίως, σε όλους τους προσκυνητές εκεί.
1: Που δεν είχε κανένα νόημα. Για κάποιον άνθρωπο στην Αθήνα που έκανε κάτι, που παντρεύτηκε μια γυναίκα, την άφησε, ξέρω, δεν είναι θέμα και ακριβώς ιστορία. Κάτι τέτοιο ήταν. Και έλεγα μέσα μου, τι λέει τώρα αυτά τα πράγματα ο παππούς αυτός. Και του λέγανε εντάξει, Γεροβικέντη, εντάξει. Σιωπή εσύ μου έλεγε. Εσύ δεν ξέρει. Και συνέχιζε την ομιλία του. Μετά αφού τα είπαν όλα, κάποιος κύριος σηκώστηκε και λέει «Πάτερ, δεν είμαι καλά, θέλω να μου δώσετε λίγο νερό». Του έδωσα λίγο νερό, τι έχεις. Μου λέει «Αυτό όλα που είπε αυτός ο παππούς είναι για μένα, είναι η ζωή μου. Ποιος είναι αυτός». Και ο Γεροβικέντης έφυγε. Και δεν το βρήκε ξανά, δεν το ξαναφάνηκε. Σε εμάς ερχόταν συχνά, έκανε τέτοιες χαζομάρες και είπε σε πολλούς ανθρώπους προφητικά πράγματα και διορατικά για τη ζωή τους και τις περιστάσεις που πέρασαν στη διάρκεια της ζωής τους.
0: Εσείς πια τον καταλάβατε ότι...
1: Ναι, εγώ τον κατάλαβα γιατί ο Γέροντας εσύ μας έλεγε ότι αυτός είναι Άγιος άνθρωπος.
0: Αλλά αυτός ερχόταν και έφευγε.
1: Δεν έμενε εκεί, όχι, έφευγε.
0: Και αυτοί όλοι ήταν γέροντας στις Καριές, δηλαδή ήταν γύρω-γύρω από το μοναστήρι.
1: Ήταν στις Καριές αυτοί όλοι και ήταν τα πολλά γεροντάκια που είχαν οι Καριές. Τα κλασικά, τα αγιορείτικα, τα όμορφα και ωραία. Είχε ένα άλλο γεροντάκι, ο Γεροπέτρος, ο οποίος ήταν διαφόρου χαρακτήρος άνθρωπος, ο οποίος θύμωνε, φώναζε, έδινε και καμιά από πάνω με μια βέργα που κρατούσε άμα κάποιος έκανε κάτι. Ερχόταν στο κουτλουμούσι στις αγρυπνίες και έμενε στον άρθικα εκεί και ακούγαν την αγρυπνία. Και αυτόν εγώ δεν τον είχα πει πολλού, αλλά ο γέροντας τον ευλαβήτω και έλεγε εντάξει είναι λίγο άταχτος, αλλά είναι καλός. Και κοιμήθηκε την ημέρα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που ήταν η γιορτή του, αφού κοινώνησε στην Αγρυπνία και έλαβε τον Χριστό μέσα του και έτσι κοιμήθηκε.
0: Με αυτόν είχατε σχέση?
1: Τον περιποιούμε στο αρχονταρίκι που διακονούσα ως αρχοντάρης εκεί στο μοναστήρι αυτό.
0: Δεν θέλω να πω δηλαδή, είχατε κάτι, βλέπατε κάτι ιδιαίτερο σε αυτόν?
1: Το φοβόμουν γιατί μπορούσα να μου γυρίσει καμιά με τη μαγκούρα του. Δεν τον πολύ πλησιάζα, αλλά τον παρακολουθούσα, τον έβλεπα. Είχαμε ένα άλλο γεροντάκι. Ήρθε ένα γεροντάκι μια φορά το οποίο πήγα να του πάρω τα πράγματα του στο αρχονταρίκι και ανεβαίνοντας πάνω στα σκαλιά μου λέει «Εσύ από πού είσαι?» Του λέω «Από το Άγιον Όρος». Μου λέει «Από το Άγιον Όρος είσαι?» Λέω «Ναι, πάτερ, εδώ είμαι». Μου λέει «Εδώ γεννήθηκες?» Λέω «Ναι, εδώ γεννήθηκα». Απότομα το απάντησε έτσι. Μου λέει «Καλά, αλλά θα έρθει η ώρα που θα φύγεις από το Άγιον Όρος». Και εγώ θύμωσα που μου είπε έτσι. Λέω «Δεν θα φύγω ποτέ μου». Μου λέει «Θα φύγεις από το Άγιον Όρος» και μου είπε και μερικά άλλα γεγονότα τα οποία δεν μπορούσα να τα πω. Αλλά μου έκανε εντύπωση που ήξερα αυτό το γεγονός ότι θα φύγω από το Άγιον Όρος.
0: Πάντως, αυτοί όλοι που λέτε, αυτά τα γεροντάκια και ειδικά Σκαριές. Φαντάζομαι κανένας δεν καταλάβαινε ότι είχαν τέτοια χαρίσματα.
1: Σίγουρα δεν καταλάβαινε, ήταν απλοί άνθρωποι και αυτά τα χαρίσματα ήταν σε πολλούς ανθρώπους τότε στο Άγιον Όρος και δεν τους έκανε και εντύπωση. Δηλαδή ήταν φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή αν έλεγες αυτός έχει προφητικό χάρισμα, σου έλεγαν τι πιο φυσικό για έναν μοναχό να έχει αυτό το χάρισμα. Δεν τους έκανε καμιά εντύπωση αυτό το πράγμα, ιδιαίτερη.
0: Ναι, αλλά εσείς τώρα είστε διάκος, πρώτη φορά σε συνοδεία,
1: ναι.
0: Και αρχίζετε και βλέπετε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, σας κάνανε εντύπωση, πιστεύω αυτά σας βοήθησαν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ με βοήθησαν, αλλά όσο τα έβλεπα, ήμουν κι εγώ σε μια φυσική σχέση μαζί με τους πατέρες αυτούς. Μετά μέσα μου τα καλλιεργούσα και τα αξιοποιούσα και έβλεπα την πραγματικότητα της αγιότητας αυτών των ανθρώπων, βλέποντας και τα δικά μου χάλια βέβαια.
0: Αυτοί ερχόντουσαν. Συμμετείχαν και σε λειτουργίες εκεί?
1: Βέβαια, συμμετείχαν.
0: Είδατε κάτι που να είναι έτσι που να σε έκανε εντύπωση από αυτά τα γεροντάκια στις αγρυπνίες, τις ακολουθίες που ερχόντουσαν, όχι στα κελιά τους, εσάς.
1: Στις αγρυπνίες, αυτά τα γεροντάκια ήταν πολύ αφοσιωμένα και πολύ δοσμένα στην αγρυπνία, στην προσευχή. Προσευχόντουσαν πάρα πολύ. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ότι ήταν προσευχόμενοι άνθρωποι. Και δεν τους ενδιέφερε, ας πούμε, πόσες ώρες θα διαρκέσει η αγρυπνία. Ούτε είχα ρολόγια. Θυμάμαι ένα γεροντάκι που δεν είχε ρολόγια καθόλου. Και πήγαινε με την καμπάνα. Άκουγε την καμπάνα, λέγε τώρα είναι τράπεζα. Του έλεγε σε πόση ώρα θα έχουμε, ας πούμε, σπερινό, λέγε θα χτυπήσει η καμπάνα. Είχαμε ένα γεροντάκι εκεί στο μοναστήρι, τον Γερογεράσιμο, ο οποίος κατέβαινε ώρες ολόκληρες νωρίτερα στην εκκλησία. Και καθόταν εκεί και προσευχόταν για όλον τον κόσμο.

0: καθόμουν δίπλα του στην λειτουργία και έκλαιγε αδιαλείπτως, συνεχώς. Όχι απλώς δάκρυα, αλλά λυγμούς. Και αφού τρανταζόταν το στασίδι του από τη δύναμη της προσευχής που είχε και από τα δάκρυα τα πολλά τα οποία είχε, μου σκύβε τα ράσα του, τα γέλια του, κάτω το δάπεδο. Αυτό συνεχώς γινόταν από την πρώτη στιγμή που το γνώρισα. Και αυτό με εντυπωσίαζε πάρα πολύ. Είδα και άλλα γεροντάκια τα οποία προσεύχονταν με τα δακρύων πολλών, αλλά όχι σαν τον γέροντα Ιωσήφ. Μόνο τον γέρο Θεόκλητον τον Δινησιάτη είδα αργότερα να έχει αυτά τα δάκρυα, αλλά όχι πάντοτε, όπως ο γέρον Ιωσήφ έχει ένα διαλείπτος συνεχόμενα μαζί του.
1: Και αυτή η προσευχή, εντάξει, καταλαβαίνω ο γέροντας Ιωσήφ και τα δάκρυα, θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτά τα γεροντάκια. Αυτοί γιατί προσεύχονταν, για την ψυχή τους, για τους άλλους?
0: Η προσευχή ήταν η αναπνοή τους, ήταν η τροφή τους. Όταν λέτε γιατί τρώγω, για να πάρω βιταμίνες, για να ζήσω, για να το απολαύσω. Τρώγανε. Όπως τρώμε χωρίς να σκεφτούμε γιατί τρώμε, απλώς τρώμε για να ζούμε, για να υπάρχουμε, γιατί μας είναι ανάγκη. Η προσευχή ήταν ταυτισμένη μαζί τους. Δεν το έκαναν για κάποιο λόγο συγκεκριμένο.
1: Και όταν λέμε
0: η ζωή τους ολόκληρη.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με.
0: Αυτό φαντάζομαι έλεγαν ή έλεγαν και οι δικές τους προσευχές. Και η προσευχή δεν είναι μόνο επανάληψη μιας μικρής προσευχής, αλλά είναι και βίωμα. Είναι και εμπειρία, είναι θεωρία.
1: Και τα δάκρυα του γέροντα Ιωσήφ, εσείς λέτε τώρα πού οφείλονται, τι ήταν αυτό?
0: Στη μεγάλη αγάπη που είχε για τον Χριστό. Είχε πολύ αγάπη και εκ της αγάπης της πολλής γεννήθηκε και το χάρισμα της θεολογίας που είχε μέσα του.
1: Ναι, αλλά μπορούσε να το καταλάβετε στην αρχή. Τον είχατε ξαναδεί, τον είδατε πρώτη φορά να κλαίει. Πώς το νιώσατε αυτό?
0: Ναι, εντάξει. Ρωτώ μου για ποιο λόγο κλαίει. Μια φορά το ρώτησα. Γέροντα, γιατί κλαίεις? Και μου λέει, για σαμαρτίες μου, παιδί μου, για σαμαρτίες μου κλαίω. Έτσι απαντούσε. Αλλά δεν καταλάβαινε. Καταλάβαινε ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Αλλά όχι και πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή, το ακούγατε ότι είναι συναισθηματικό περισσότερο?
0: Όχι συναισθηματικό, δεν ήταν συναισθηματικός καθόλου γέροντας. Αφού όταν μας παραμάζευε, δεν υπήρχαν συναισθήματα. Αλλά ήταν ανδρείος άνθρωπος. Δεν ήταν ένας χαρακτήρας μαλακός, ευσυγκίνητος, μαρθακός, να πεις ότι αυτός ο χαρακτήρας του κλαίει. Στις δουλειές ήταν ατρόμητος, ήταν άνδρας, με όλες τις λέξεις. Δηλαδή, δούλευε σαν τον πιο σκληρό εργάτη. Και μας ανάγκαζε και εμάς να δουλεύουμε έτσι. Και μας μάλλονε όταν καθυστερούσαμε. Και ήταν ανυποχώρητος. Δεν είναι αμαρθακός χαρακτήρας. Να πεις ότι είναι ο χαρακτήρας που ήταν τέτοιος.
1: Και πώς βλέπατε εσείς τη σχέση του με τους άλλους που ήταν πιο παλιοί από εσάς?
0: Με όλους τους πατέρες αυτούς που δεν ήταν υποτακτικοί του, είχε πολύ καλές σχέσεις. Σου μιλούσε με γλυκύτητα, με ταπείνωση, με πραότητα μεγάλη. Με μεγάλη έτσι αυτομεμψία. Τους εξυπηρετούσε ό,τι θέλα. Σε εμάς που είμαστε μαθητές του, εκεί ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Εμάς ήταν μάχαιρα δίστομος.
1: Πήγατε ποτέ, θα πήγατε, αλλά θέλω έτσι να μας πείτε γι' αυτό, μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ σε αυτούς τους μεγάλους γεροντάδες? Δηλαδή,
0: βέβαια, πήγαμε πολλές φορές στα Κατουνάκια με τον γέροντα. Πάρα πολλές φορές. Και τα πρώτα χρόνια και μετά και μέχρι τέλος μαζί πηγαίναμε στα Κατουνάκια, πήγαμε στον Γέροντα Παΐσιο αρκετές φορές, πήγαμε στον Γέροντα Μιλιανό, στον Παπαχαράλαμπο αμέτρητες φορές, στον Παπα Εφραίμ Φιλοθέου μερικές φορές. Πήγαμε βέβαια.
1: Εσείς και ο Γέροντας ή η συνοδεία?
0: Ο Γέροντας και εγώ.
1: Και πώς ήταν, δηλαδή, στο Γέροντα?
0: Τα πρώτα χρόνια δεν είχε συνοδεία ο Γέροντας μαζί του. Δεν είχε
1: με το Γέροντα Παΐσιο, δηλαδή, πώς ήταν όταν πήγαινατε μαζί?
0: Ο Γέροντας, εντάξει, δεν ήταν συγγενής, ας πούμε. Όπως τον Παπα Εφραίμ που γινόντουσαν σκηνές απείρου κάλλους εκεί. Τον αγκάλιαζε, τον φιλούσε. Ο Παπα Εφραίμ, τον γέροντά μας, τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και ήταν και εκδηλωτικός ο Παπα Εφραίμ. Τον αγκάλιαζε, τον γέροντα και τον φιλούσε. Ο γέρο Παΐσιος ήταν πιο συγκρατημένος. Μεγάλο σεβασμό. Ως τον γέροντα, ήταν και παλαιότερος ο γέροντας από αυτό.
1: Ναι, αλλά τι λέγανε όμως? Δηλαδή, σκέφτομαι, μπαίνω στη θέση σας. Που τους βλέπετε τώρα αυτούς τους δύο και μιλάνε, έχετε πάει στο κελί. Τι λέγανε μεταξύ
0: τους? Τι λέγανε?
1: Τους?
0: Λέγανε.
1: Είχατε περιέργεια, συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Πολύ περιέργεια.
1: Όταν πηγαίνατε, λέγα, τι θα πάνε να πούμε τώρα?
0: Αφού μια φορά κρύφτηκα. Κρύφτηκα πίσω από το κρεβάτι. Ήρθε ο Παπα Εφραίμ στη μονή του Λουμουσίου. Και ήταν ασθενής ο Παπα Εφραίμ και λέει να ξαπλώσω λίγο. Και λέγε ρε Ιωσήφ,

0: κουβεντιάσουμε. Και μπήκε ο γέροντας μέσα και εμάς όλους μου λέει: πάτε εσείς, βγαίνετε έξω. Εγώ κάθισα πίσω το κρεβάτι, κουλουριάστηκα εκεί. Λέω: δεν θα μου πούνε εμένα ίσως. Δεν με είδαν ότι ήμουν εκεί. Λέω: αφού δεν μου είπαν να βγω, δεν θα βγω. Και έμεινα εκεί και άκουγα. Λέγανε για πνευματικά πράγματα. Εντάξει, και το πώς πάει, τι κάνει, πώς είσαι, και η υγεία σου κτλ. Και τα ανθρώπινα τα έλεγα. Αλλά κυρίως μιλούσε για πνευματικά πράγματα.
1: Τι πνευματικά δηλαδή, θυμάστε κάτι? Είναι σημαντική αυτή η κουβέντα αυτών των δύο ανθρώπων.
0: Δηλαδή έλεγαν για την παρούσα κατάσταση των μοναχών, για τους νέους μοναχούς που χρειάζονται οικονομία, που χρειάζονται διάκριση. Μιλούσα για το πώς το τότε σύγχρονος τρόπος έβλαπτε τους νέους μοναχούς και τους έκανε πιο μαρστακούς και πιο αδύνατους. Μιλούσα για τον γέροντά τους, για τον γέροντα Ιωσήφ, που τους έλεγε διάφορα πράγματα και τα σχολίαζα μεταξύ τους. Κάθε φορά κάτι διαφορετικό.
1: Ζητούσε τη συμβολή ο ένας από τον άλλον.
0: Βέβαια. Ο γέροντάς μας ο Ιωσήφ ποτέ δεν έκανε κάτι αν δεν το έλεγε στον παπά Εφραίμ. Εννοείται από τα βασικά πράγματα. Δηλαδή όταν θα πηγαίναμε στο βατοπέδι, ζήτησαμε την ευλογία του γέροντα Εφραίμ. Όταν εθερχόταν στην Κύπρο, ο γέροντας πάρει πήγε και πήρε την ευλογία του. Βέβαια, πάντα τον είχε πνευματικό του.
1: Έχουν περάσει τόσα χρόνια γέροντα και θυμάστε κάθε λεπτομέρεια. Τώρα καταλαβαίνω γιατί θέλατε τόσο πολύ να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη νοσταλγία στην εκπομπή. Αναμένουμε τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Άκου φίλε, μια εκπομπή με αναφορές σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους του καιρού μας μέσα από το πρίσμα και τις προτάσεις της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Παρουσιάζει η Σταυρούλα Ζόρζου.
1: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Άκου Φίλε. Είμαστε στο πρώτο επεισόδιο μιας σειράς εκπομπών στον τίτλο Άκου Φίλε, μια εκπομπή ποικίλης θεματολογίας στην οποία θα έχουμε καλεσμένους από τα επόμενα επεισόδια ειδικευμένους σε διάφορα θέματα και θα προσεγγίσουμε μαζί τους διάφορα θέματα κοινωνικά, ιατρικά, εκπαιδευτικά, θέματα οικογένειας και παιδιού, διάφορα θέματα που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο του καιρού μας. «Άκου φίλε» ο τίτλος, το ακούσαμε και στο σήμα της εκπομπής και ο τίτλος βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίος, γιατί και το «άκου» και το «φίλε» είναι δύο λέξεις πολύ σημαντικές στους καιρούς που διανύουμε. Το να ακούσει κανείς το διπλανό του, τον αγαπημένο του δηλαδή, το φίλο, το να τον ακούσει όχι με τα αυτιά του, αλλά δαπανώντας κάτι από τον εαυτό του, από το χρόνο του, από την ενέργειά του, από το συναισθηματικό του κόσμο, δεν είναι πλέον δυστυχώς καθόλου συνηθισμένο και καθόλου εύκολο. Μέσα σε μια εποχή που κινούμαστε όλοι με πραγματικά ηλικιώδεις ρυθμούς, μέσα σε μια εποχή που δεν περισσεύει χρόνος ούτε για να κοιτάξουμε μέσα στον εαυτό μας, ο χρόνος για να δούμε τον διπλανό μας και να ακούσουμε, να συμμετέχουμε στο πρόβλημα του διπλανού μας ανθρώπου, του φίλου, είναι πραγματικά ζητούμενο, αλλά είναι και πολύτιμο και πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Θα ακούσουμε και θα συμμετέχουμε σε καταστάσεις και συνθήκες που απασχολούν και μας και την κοινωνία γενικότερα. Ας ακούσουμε ολόκληρο, μια και είναι η πρώτη μας εκπομπή, ολόκληρο το τραγούδι των τίτλων, να το εξηγήσουμε λιγάκι και να τα πούμε σε λίγο μετά το βίντεο που θα ακούσουμε.

Και συνεχίζουμε λοιπόν. Παρακολουθήσαμε το βίντεο με το τραγούδι των τίτλων, το «Άκου φίλε». «Άκου φίλε τη φωνή μου». Μια φωνή ψηφιακή. Ψηφιακή βέβαια, γιατί η επικοινωνία μας έχει αντικατασταθεί. Τα τελευταία χρόνια έχει αντικατασταθεί, θα μου επιτρέψετε, σε βαθμό απελπιστικό με το ψηφιακό σήμα. Μπορώ να πω ότι ακόμη και τα τυπικά χαρακτηριστικά τηλεφωνήματα έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και έχουν αντικατασταθεί με γραπτά μηνύματα. Και το τελευταίο διάστημα ακόμη και τα γραπτά μηνύματα περιορίζονται και αντικαθίστανται με μικρά σηματάκια, με φατσούλες, με προκάτ βιντεάκια που στέλνουν ο ένας τον άλλον για να μπορέσουμε με έναν τρόπο έτσι προκάτ να εκφράσουμε τη λύπη, το θυμό, τη χαρά, τη συγκίνηση, τη μοναξιά. Αλλά μπορώ να πω, και όπως βέβαια λένε και οι ειδικοί καλύτερα από μένα, ότι όσο επεκτηνόμαστε σε αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας, όσο δηλαδή απουσιάζει το ανθρώπινο πρόσωπο από την ζωή μας και αντικαθίσταται με αυτό το ψηφιακό, το απρόσωπο σήμα, τόσο και περισσότερο φτωχαίνουμε, απομονωνόμαστε και μπορώ να πω ότι γινόμαστε και πιο δυστυχείς και λιγότερο άνθρωποι. Άκου φίλε λοιπόν τη φωνή μου, μια φωνή ψηφιακή, αναπάντητη σου στέλνω, καλημέρα να σου πει, αναπάντητη. Ακόμη και τα τηλεφωνήματα έχουν περιοριστεί και στρεφόμαστε σε μια κλίση η οποία είναι αναπάντητη, χωρίς δηλαδή να την απαντήσει κανείς, συμβολική, μόνο και μόνο για να πει υπάρχω. Η καλημέρα που έλεγαν στο παρελθόν οι άνθρωποι φεύγοντας από το σπίτι τους στους γείτονες δεν υπάρχει πια, γιατί ο γείτονας δεν είναι γνωστός. Δεν υπάρχει η σχέση στη γειτονιά. Πολλές φορές δεν υπάρχει και η σχέση μέσα στην οικογένεια. Υπάρχουν σπίτια που χωρίζονται το πρωί χωρίς να έχουν ειδωθεί οι άνθρωποι. Φεύγει καθένας μόνος του, ούτε καλημέρα στο συγκάτοικο δεν θα πει, στον άνθρωπο με τον οποίο συγκατοικεί, στον άνθρωπο της οικογένειάς του. Αναπάντητο σου στέλνω, καλημέρα να σου πει. Άκου το παράπονό μου που έχω μέρες να σε δω. Στον ιστό τόπο σε ψάχνω και ίσως κάπου να σε βρω. Γιατί δεν είναι σπάνιο να αναζητούμε το φίλο μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βέβαια, για να δούμε από τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει αν είναι καλά και με τι ασχολείται. Και σε ρωτώ, παιδικέ μου φίλε, και ας μην πάει το μυαλό μας μόνο στο φίλο, ας πάει και στο γείτονα και στο συγγενή, ακόμη και στον άνθρωπο της ίδιας οικογένειας, έτσι. Παιδικέ μου φίλε, σε ρωτώ, πού είναι το γέλιο, πού είναι το δάκρυ, σε έναν κόσμο ηλεκτρονικό. Και σε ρωτώ, παιδικέ μου φίλε, σε ρωτώ, πού είναι το γέλιο, πού είναι το δάκρυ, πού είναι το πρόσωπο, το αληθινό. Αυτή η έλλειψη του προσώπου είναι μία από τις μεγαλύτερες τραγικότητες και μεγαλύτερες φτώχες της εποχής μας και του κόσμου, του σύγχρονου κόσμου στον οποίο ζούμε. Μια ζωή συσκευασμένη σε κουτάκι πλαστικό. Βέβαιως, μια ζωή με τα must και με τα πρέπει που μας υπαγορεύει ο καταναλωτισμός, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το πρόγραμμα το πολύ συγκεκριμένο της εξαντλητικής εργασίας και της απασχόλησης με οτιδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό μας και το διπλανό μας και η ψυχή μας ξεθυμένη όπως το ανθρακικό. Η χαρά μας σε κονσέρβα με εσάς και χρωστικές, γιατί ακόμη και η χαρά μας, ακόμη και η λύπη μας, η απογοήτευσή μας, η αγάπη μας, ο θυμός μας, όλα, τις περισσότερες φορές είναι με το δήθεν και το περίπου και το αύριο μας μένει όπως ήταν και το χτες. Όταν δεν ζεις πραγματικά, όταν δεν νιώθεις πραγματικά, όταν δεν αγαπάς πραγματικά,
Φυσικά δεν μπορείς να αλλάξεις και τη ζωή σου, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με το διπλανό σου και δεν μπορεί και να περιμένεις μια βελτίωση, κάτι καλύτερο αύριο από αυτό που ήταν χτες. Και σε ρωτώ, παιδικέ μου φίλε, σε ρωτώ, πού είναι το γέλιο, πού είναι το δάκρυ σε έναν κόσμο ηλεκτρονικό? Άκου το παράπονο μου που έχω μέρες να σε δω, στον ιστότοπο σε ψάχνω και ίσως κάπου να σε βρω. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε και μέσα από αυτή την εκπομπή, καλώντας ανθρώπους εξειδικευμένους σε διάφορα θέματα, να μπορέσουμε σε αυτή την διαφορετική εποχή που όσο πάμε, όσο προχωράμε, τόσο και περισσότερο την νιώθουμε και την βιώνουμε. Να μπορέσουμε λοιπόν μέσα σε αυτή την ψηφιακή εποχή να βρούμε το πρόσωπο του διπλανού μας, να βρούμε το πρόσωπο του φίλου, να βρούμε τον εαυτό μας. Οι ειδικοί λένε ότι ζούμε σε μια εποχή επανάστασης, είναι η μεταβατική εποχή μας. Είναι η λεγόμενη ψηφιακή επανάσταση, η ψηφιακή εποχή που τα πάντα αλλάζουν. Λίγο η ευρεία χρήση της τεχνολογίας. Λίγο ο κορονοϊός που για να αποφύγουμε τη μετάδοσή του και τη διασπερά του μας εξαναγκάζουν σε άλλους τρόπους λειτουργίας και επικοινωνίας. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει αντικαταστήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την επικοινωνία μας και την επαφή μας με τον άλλο άνθρωπο. Από την εκπαίδευση και τα διαδικτυακά μαθήματα, μέχρι πολλές φορές και την ιατρική. Βλέπετε ότι ακόμη και η επίσκεψη σε κάποιο γιατρό πολλές φορές γίνεται μέσω τηλεφώνου και με μια άειλη συνταγή η οποία έρχεται στο κινητό μας. Όχι ότι βέβαια είναι απαραίτητα κακό αυτό, είναι αναγκαίο, είναι αναμενόμενο, είναι επιθυμητό πολλές φορές. Δυστυχώς όμως μέσα από αυτά χάνεται το ανθρώπινο πρόσωπο. Στον αντίποδα όλων αυτών βέβαια υπάρχει και το φως. Στον αντίποδα του σκότους υπάρχει το φως, στον αντίποδα της ξηρασίας υπάρχει δροσιά. Ποιο είναι το φως και ποια είναι η δροσιά? Εγώ είμαι η μήλη, το φως και η ζωή. Ο διψών έρχεται στο πρόσμε και πινέτο. Αυτό το φως είναι το φως του Ευαγγελίου. Είναι ο λόγος του Θεού. Όσο λοιπόν ανυδρή και στεγνή και αν είναι η εποχή μας, όσο και αν λείπει το πρόσωπο, υπάρχει πάντα το πρόσωπο του Θεού. Υπάρχει το πρόσωπο, αν έχουμε δει στην αγιογραφία που λέει «Ο Ον», εκείνος που ήταν, που είναι, που θα είναι. Ο ίδιος ο Κύριος λίγο πριν παραδοθεί είχε πει στους μαθητές του ότι ακόμη κι αν και ο ουρανός και η γη παρέλθουν, οι λόγοι του δεν θα παρέλθουν. Πραγματικά μπορεί να ζούμε σε μια εποχή επανάστασης. Μπορεί να ζούμε τη λεγόμενη ψηφιακή επανάσταση, όπως λένε οι ειδικοί. Μπορεί να ζούμε σε αυτή τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή, τη μεγάλη κλιματική αλλαγή, που όλα αλλάζουν γύρω μας. Που η θάλασσα γίνεται αλλού πιο ρηχή και που τραβιέται, αλλού γίνεται πιο μεγάλη, που το κλίμα αλλάζει. Βλέπετε, έχουμε καύσονες, έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, έχουμε βαρύς χειμώνες, έχουμε λιώσιμο των πάγων σε άλλα σημεία. Μια μεγάλη περίοδο κλιματικής αλλαγής μπορεί να έχουμε αυτό. Μπορεί να έχουμε μια αλλαγή στον τρόπο ζωής μας. Αλλαγή στην επικοινωνία, αλλαγή στην εκπαίδευση, αλλαγή στη μετακίνηση, αλλαγή στις ταχύτητες. Δεν είναι μόνο η ταχύτητα της μετακίνησης, είναι και η ταχύτητα της πληροφορίας. Αυτή η κατακλυσμιαία πληροφόρηση που υπάρχει, η πληθώρα, δηλαδή η πλημμύρα της πληροφορίας, που αλλάζει τα πάντα από τη μια στιγμή στην άλλη, που αλλάζει τις ιδεολογίες, τις νοοτροπίες,
τις σκέψεις, τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Πράγματα τα οποία τα θεωρήσαμε δεδομένα πριν από μερικά χρόνια, τώρα πάβουν να είναι δεδομένα. Αυτό που θεωρούσαμε πολύ συγκεκριμένο, να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, τα φύλλα. Αρχίζει πια ο κόσμος και αναθεωρεί. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανατροπή και στη φύση και στη σκέψη μας. Μέσα λοιπόν σε όλες αυτές τις ανατροπές, τις αλλαγές, υπάρχει και το φως. Υπάρχει κάτι που μας προσανατολίζει και κάτι που προσδιορίζει την ψυχή του ανθρώπου που θα ήθελε να λέγεται Ορθόδοξος Χριστιανός. Και αυτό δεν είναι άλλο από το λόγο του Ευαγγελίου, από τους λόγους των πατέρων της Ορθοδοξίας και από την ελληνοορθόδοξη παράδοση έτσι όπως αποτυπώνεται μέσα στα βιώματα και τις παραδόσεις του λαού μας. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Να ακούσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας και μέσα μας πολλές φορές. Να αφουγκραστούμε τον παλμό της εποχής μας. Όχι μόνο αυτό που ζούμε, που πολλές φορές μέσα στους ρυθμούς μας δεν έχουμε αφουγκραστεί και τα δικά μας προβλήματα ή τα προβλήματα μέσα στην οικογένειά μας. Να αφουγκραστούμε λοιπόν τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας, τις χαρές που υπάρχουν γύρω μας, γιατί πολλές φορές και τις χαρές δεν τις ακούμε και την ευτυχία και την ομορφιά δεν τη βιώνουμε. Και μέσα σε όλα αυτά να καθρεφτιστούμε και να καθρεφτίσουμε και τον κόσμο μας στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού, στον καθρέφτη της Ορθοδοξίας. Μέσα λοιπόν από αυτές τις εκπομπές και με τους ειδικούς που κάθε φορά θα έρχονται και θα αναλύουν από την ειδικότητά τους, από την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους στα διάφορα θέματα και με μία προβολή πάντα σε σχετικά κομμάτια, σε σχετικά κείμενα των πατέρων, των συγχρόνων γερόντων, αλλά και του Ευαγγελικού Λόγου, θα μπορέσουμε λίγο να προσδιορίσουμε τη ζωή μας και να αυτοπροσδιοριστούμε κι εμείς, ώστε μέσα από πολλά πράγματα που τα βιώνουμε σαν ενοχλητικά, σαν δύσκολα, σαν πράγματα που μας καταδυναστεύουν και μας δυσκολεύουν, να μπορέσουμε να βρούμε τα πατήματα εκείνα που θα μας βοηθήσουν όχι μόνο να ισορροπήσουμε, αλλά και να ευτυχίσουμε. Γιατί η ζωή μας δεν είναι μόνο για να τη ζήσουμε, αλλά είναι για να τη χαρούμε και από εδώ και πέρα, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να βγάλουμε και το εισιτήριο για την άλλη ζωή που είναι ο στόχος, ο προσανατολισμός μας και η ελπίδα μας. Γιατί παρόλο ότι οι συνθήκες μπορεί να αλλάζουν, η τεχνολογία μπορεί να αλλάζει, η επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους μπορεί να αλλάζει, οι συνθήκες εργασίας, μετακίνησή μας, οτιδήποτε μπορεί να αλλάζει, η φύση μπορεί να αλλάζει και να αλλοιώνεται, παρόλα αυτά η ψυχή του ανθρώπου, όπως και το σώμα του ανθρώπου, εξακολουθεί να έχει τον ίδιο τρόπο λειτουργίας, τις ίδιες δυναμικές και τις ίδιες ανάγκες. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό το λόγο, ο λόγος του Κυρίου και του Ευαγγελίου, αλλά και οι αρχές της ελληνοορθόδοξης παράδοσης, έτσι όπως αυτή βιώνεται και αναδεικνύεται μέσα από την εμπειρία του λαού μας και των γερόντων που πολλές φορές θα ανατρέξουμε στα κείμενά τους, είναι αυτά που μπορούν να φωτίσουν το δικό μας απρόσωπο και να δροσίσουν το δικό μας άνυδρο και στεγνό πλέον ψηφιακό κόσμο. Να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο επόμενο επεισόδιο της επόμενης εκπομπής μας, που με κάποιον ειδικό πλέον θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε ένα-ένα με τα πιο συγκεκριμένα θέματα της εκπομπής «Άκου φίλε». Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

0: δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέγχισον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέγχισον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέγχισον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέγχισον ημάς, Κύριε λάσσε τα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιέσε τες ασθενείας ημών, ενεργεί το όνοματό σου, Κύριε ελέγχισον, Κύριε ελέγχισον, Κύριε ελέγχισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σεβλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσε το επί Θεών ζώντα και γάρ στο Θεόν έβρινε αυτό οικίαν και τριγών νοσιάν εαυτή ουθής ήταν νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντας εν το οίκο σου, εις τους αιώνες των αιώνων ενέσου είσαι, μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτόφαρα σου. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθεση την κοιλάδα του κλαθμών των τόπων ανέθετων. Και γάρ ευλογία δόσου των νομοθετών, πορεύσου την δυνάμει ω δύναμη, ρωθεί το Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε Θεό των δυνάμεων, ει άκουσα τη προσευχή μου, ενώ του ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά η μονή δε Θεό και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία τεσσαυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμεν παραδειπτήστεν του οίκου του Θεού μου μάλλον, ή κίνημεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσε τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία, Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησες, Κύριε, την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκαστες ανομίας στο λαό σου, εκάλυψες πάσες τα αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστεψον των θυμών σου αθυμών, μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεά, αν ο Θεός σου επιστρέψει ζώος ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεό σου και το σωτήριόν σου δόγεις ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσιν εμί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσει δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θέσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Πλήνων Κύριε το ούσου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίγνεις είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσου σημείς σώσουν τον τούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησόν με Κύριο ότι προσέ και κράξω μόλι την ημέρα. Ανέφρανω την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρε την ψυχή μου. Ότι είσαι Κύριε Χριστός και ποιητής και πολυέλεος, πάσης επικαλουμένης, ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου, εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξε προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκ έστι νομοιώσιν Θεής, Κύριε, και ουκ έστι κατέργα Σου, πάντα έθνιος επίησες εξουσί και προσκυνήσου ενώπιόν Σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά Σου, ότι μέγας Εσύ και ποιον θαυμάσεις, Εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό Σου και πορεύσουμε τη αληθεία Σου. Ευχαριστή την καρδία μου, του φοβήστε το όνομά Σου. Εξομολογήσω με Εσύ, Κύριε Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά Σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος Σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομαι επανέστηνε επ' εμέ και συναγωγή κρατιών ζήτησε την ψυχή μου. Και ο προθεντός ενώπιον αυτών και Εσύ, Κύριε Θεός μου, εκτήρμων και λεήμων. Μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησόν με, δώσ' το κράτος το παιδί Σου και σώσον τον Υιόν της παιδίσκης Σου. Ποιήσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και ιδέτως ερμησούντες με και συνθήτωσαν, ότι Συ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και ιδέτως ερμησούντες με και συνθήτωσαν, ότι Συ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ευλογητός ο Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους σου αλληλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον. Και δι' αυτόν την οικουμένη σε γυναίξεις, φιλάνθρωπε δόξαση. Και γεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος στην υπομήνες αγαθέ. Ο θανάτου θάντου σκυλέψας και έγερσε δείξας ως Θεός, μου παρήδη σου έπλησα στη χειρή σου. Δείξουν τη φιλανθρωπία σου, ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσουν σωτήρι ημών λαών επεγνωσμένων. Μη δι' παραδόηση μας εις τέλος για το όνομά Σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την Διαθήκη Σου και μη αποστήσει το ελαιό Σου φημών δι' Αβραάμ τον αγαπημένο υπό Σου και δι' Ισάκ τον δούλο Σου και Ισραήλ των Αγιών Σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιέσε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονοματό Σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά Σου, ελθέ τη βασιλεία Σου. Γεννηθεί το θέλημά Σου, ως ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μη σήμερα. Και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σοφία με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ό,τι καταβάστας γλώσσας συνέχεια, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ό,τι του πυρώστας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν πάντη καιρό και πάση ώρα, ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα τάφτη συντεύξης και ήθελον την ζωή ημών προς τις εντολάς Σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον. Τους λογισμούς διόρθωσον τα σημεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάση θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλιοι, σε να την παρεμβολή αυτών φορούμε και οδηγούμενοι, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός είσαι τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και γεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρήτων Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Μητέρ.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ομοκροθυμήσε επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονιο της τίτινη των παράδεισων οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τίμη της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξια αρετώματα ημών, και βλέψει στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα, και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτου της εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προς έπασα σαρξίξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών σοι η λάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσεν τες αυλές σου. Πληστισόμεθεν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ύφος κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας θέρψης. Επεσκέψου την γην και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασε στην τροφήν αυτών ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακα αυτή μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτή, εν τε σταγώσιν αυτή εφρανθήσε τα ανατέλουσα. Ευλογήσει τον στέφανον του εν εαυτού τη Χριστότητό σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητο, πιανθίζονται τα ωραία τη ερήμου και αγαλία συνηγουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδε πληθυνού συσίτων, και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξε το Κυρίο πάσα εν γη, ψάλατε δί το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα εν γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σαν δί το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εν βουλές υπερ τους υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφουν την θάλασσα εν ισχυράν εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό το δεσπόζονται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπωσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτήσατε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν και μηδόντος εις άνω τους πόδας μου, ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών, επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλιάς ημών.
4: δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σεν ολοκαυτό μας, συναποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μεν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα, ανίσουση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσουση βόνς με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών όσε επίησε την ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξε και ύψωσε από την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εισακουσά το μου, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, ο σου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού άπε μου. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς. Του γνώνε τη γη την οδόν σου εν πάσην έθνηση το σωτήριόν σου. Εξομολογησά σου σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησά σου σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάσουσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησά σου σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησά σου σαν συλλαή πάντες. Γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

0: Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, αναστήθω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούδες αυτών. Όσε κλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, οστήκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάσωσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότη επιδισμόν, Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών, ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους σε Νίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία. Ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεσθε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε, σιδέ κατευθύσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή, η τίμασα εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμη πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα, εάν κοιμηθείτε αναμέσω των κλήρων, τέργες περιστεράς περιγυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό. Και γάρο Κύριος κατασχηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι το Αγίο. Ανέβησες ύψος, ηχμαλώτευσας εγμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας

Εθεώρηθησαν επορίες ο Θεός, επορίε του Θεού μου, του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες ηχόμενοι ψαλόντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεόν, Κύριον εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενία μην νεότερος εν εξτάση, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Έντυλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάς σου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύσουσι βασιλείς δώρα. Επιτίμησον τη στηρίς του καλά μου, η συναγωγή των ταύρων εν της δαμάλεση των λαών, του εκκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνητα τους πολέμους θέλοντα, ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλείε της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, το επιβεβικότε επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως, δότε δόξαν το Θεό. Επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού. Ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

0: Δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγην εις ηλίν βυθού κι ουκ εις την υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' αιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων ευραχίας εν ολάριξ μου, εξέλιπον οι οφθαλμοί μου από του ελπίζειν επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τας τρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, εκδιώκοντες με αδίχως, άου χύρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου καπεκρίδησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήνεγκα ονειδισμόν, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος σε γεννήθη της αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και εγενόμην αυτή τη παραβολή. Κατ' εμού οι δολέσκουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ ύψελον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέου σου επάκουσον με αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ριστήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσα μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλαιό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου από το παιδό σου ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και ελύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρ γινώσκη στον ονειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντες με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν, και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε, και παρακαλούντας και ούχ έβρον. Και έδωκαν εις το δρόμο μου κολλήν, και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθήτω η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτω σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έχιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθήτω η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν της κοινόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ δίπλου ζώντων και μεταδικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών ημί εγώ.

σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το όμο. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέση. Και αρέσει το Θεό υπερμός φωνέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξυπήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι σήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού καξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται οι πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουν είναι εκεί και κληρονομήσουν είναι αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουν είναι αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουν είναι αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλωμένοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέθωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και μπαίνεις ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει ενεδύσον αβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινος στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ο τυφής νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως σημάτιον των περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επί τιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρτι καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσας αυτά. Όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γήν. Ο εξ αποστέλων πηγάσαν φάρενξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων φόρτων της κτίνεσαι και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσουν τα ξύλα του κρεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθεί ένωσα εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης σελήνινες καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύκτησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω.

ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νύξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας.

0: ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης, Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ.

Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνή.

Καταξίωσον Κύριε και εσπέρα τάχτια να αμαρτή τους φυλαχθήν εϊμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφημάς καθάπηρη ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδεξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και

Κύριε ο Θεός ημών, ο κλίμας ουρανούς και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επ' τους δούλους σου και επ' την κληρονομία σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι σύντουλοι πέκτηναν τα σκεφαλά σου, πως δε αυτόν υπέταξαν αυχένας, που την εξ ανθρώπων αναμένοντας βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντας έλεος και την σύνα πεκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξον υπαντίκαιρο, έκα την παρούσαν εσπέραν και την προσίουσαν νύχτα παντός εχθρού από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών.

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ασθένεια και πνευματική ζωή. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Διάλεξε ένα δύσκολο θέμα σήμερα, η ασθένεια και η πνευματική ζωή. Το επέλεξα γιατί πιστεύω ότι είναι μια συνέχεια το προκριτινό μας θέμα για την πρόνοια του Θεού. Φυσικά μιλάω σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους, μιλάω σε γιατρούς. Ίσως το θέμα φαίνεται άκυρο για την ηλικία, αλλά νομίζω ότι είναι πάντοτε επίκαιρο, διότι η ασθένεια, όπως θα δούμε πιο κάτω, δεν έχει ηλικίες. Και έτσι, όπως και ο αγιασμός δεν έχει ηλικίες, έτσι και η ασθένεια δεν έχει ηλικίες. Ο Θεός, είπαμε ότι προνοεί και θέλει τη σωτηρία μας, θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, αφού για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή, είναι μονογενής και είναι ανεπανάληπτη. Δεν επαναλαμβάνεται. Μια φορά γεννιέται ο άνθρωπος, ζει και μετά ζει στην αιωνιότητα. Ο κάθε άνθρωπος από την ημέρα της γεννήσεώς του έως την ημέρα της κοιμήσεώς του κατεργάζεται τη σωτηρία του ή την απώλειά του αναλόγως των έργων του. Γιατί ο Θεός δίδει τα χαρίσματα, δίδει τα τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς χαρίσματα και αναλόγως με την αξιοποίηση, αυξάνει, τα αυξάνει ή τα κρύβει και τα αχρηστεύει. Δηλαδή δίδει ο Θεός τάλαντα και χαρίσματα στους ανθρώπους και είναι πλέον στην ελευθερία του ανθρώπου η αξιοποίησή τους ή η αχρήστευσή τους. Αυτό ομιλεί και στο Ευαγγέλιο όταν περιγράφει εκεί τα πέντε, τα δύο και το ένα τάλαντο. Αυτός που πήρε τα πέντε τα έκανε δύο, αυτός που πήρε τα δύο τα έκανε τέσσερα, αλλά αυτός που πήρε το ένα δεν το έκανε δύο, αλλά το έκρυψε, το αχρήστεψε και τελικώς γιατί προφασίστηκε τον φόβο του ανθρώπου που το έδωσε. Δηλαδή ότι ο Θεός θα μας ζητήσει περισσότερα από αυτά που μας δίνει. Οδέποτε ο Θεός θα μας ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε πραγματικά να κάνουμε. Ο Θεός ως δημιουργός του κόσμου τα έκανε όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, τα έκανε καλά λίαν. Τον άνθρωπο που είναι η κορονίδα των δημιουργημάτων τον έπλασε με ιδιαίτερη φροντίδα και τον έπλασε και τον έκανε και αυτόν καλόν λίαν. Τον έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του, δηλαδή και τον τοποθέτησε μέσα στον παράδεισο της τρυφής με τη δυνατότητα της θεώσεως, δηλαδή αυτής της αξιοποίησεως της ζωής την έδωσε ευθύς εξ αρχής ο Θεός στον άνθρωπο και τον είπε όμως την έδωσε τη δυνατότητα της θεώσεως με μια προϋπόθεση ότι θα φυλάξει την εντολή του, δηλαδή τον έδωσε τη δυνατότητα της εργασίας, που σημαίνει ότι αν δεν εργαστούμε δεν μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση. Ο διάβολος αυτό ακριβώς το πράγμα εκμεταλλεύτηκε και τον κόπο δηλαδή που χρειάζεται για να φτάσουμε στην θέωση και πρόβαλε στον άνθρωπο την εύκολη λύση ότι διέβαλε το Θεό ότι αν θα πάρετε αμέσως θα γίνετε θεοί. Δηλαδή που σημαίνει ότι χωρίς κόπο θα φτάσουμε στη θέωση. Φυσικά ο άνθρωπος έφαγε χωρίς κόπο τον καρπό, αλλά τελικώς εγνώρισε ότι ήταν γυμνός. Όχι γυμνός κατά το σώμα, γιατί και ο γυμνός που ήταν το σώμα δεν τον πείραζε, αλλά έμεινε πλέον γυμνός της χάρη του στο Θεού, έμεινε γυμνός της δυνατότητας της επικοινωνίας με τον Θεό. Και αυτή η παράβαση της συντολής επέφερε την διατάραξη των σχέσεων μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού και έτσι ο Θεός, για να μην γίνει λέει το κακό αθάνατο, εξόρισε τον άνθρωπο από τον παράδεισο και τον έδωσε τη δυνατότητα να εργάζεται τη γη από την οποία ανεπλάστη. Αυτή η διακοπή της του ανθρώπου από την πηγή της ζωής την περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως, όπως είπαμε εις αρχής, και θα σας το διαβάσω σε μετάφραση όπως ακριβώς το λέει για να καταλάβετε. Είπε δε τότε ο Τριαδικός Θεός, ιδού ο Αδάμ έγινε πλέον σαν ένας από μας με την ικανότητα να γνωρίζει το καλό και το κακό, με θαυμαστικό. Και τώρα μήπως τυχόν να απλώσει το χέρι του και πάρει και φάει, να φάει από τον καρπό του ξύλο της ζωής που ήταν μέσα στο κέντρο του παραδείσου και αυτό θα ήταν ο καρπός της εργασίας και της θεώσεώς του, έτσι και γίνει αυτός και κακό, το κακό αθάνατο πρέπει να εκδιωχθεί από τον παράδεισο. Και έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως για να εργάζεται με τα κόπο τη γη από το χώμα της οποίας είχε πλαστεί το σώμα του. Έβγαλε τον Αδάμ και τον έφερε να κατοικήσει απέναντι από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως. Πάντοτε ο άνθρωπος ενθυμείται και τα δύο πράγματα, και τη χαρά και την τάριψε το παραδείσο και διέταξε τα χειροβήμ και τη φλογίνη Ευρωπαία τη συστροφημένη να φυλάσσουν την οδό η οποία οδηγεί προς το δέντρο της ζωής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος βγαίνοντας από τον παράδεισο χάνει τη φυσική του σχέση με τον Θεό, χάνει πλέον το άκοπο, δηλαδή τη ζωή χωρίς κόπο, χάνει το άπονο χωρίς πόνο, χάνει το άθλιβο χωρίς θλίψη και αποκτά στη ζωή του τον κόπο, τον πόνο, την θλίψη, το στιναγμό, την ασθένεια, το θάνατο ως λύτρωση όλων αυτών. Δηλαδή ο θάνατος έρχεται πλέον ως μια λύτρωση αυτών των πραγμάτων των οποίων απέκτησε μετά την παράβασή του και αυτά είναι ο κόπος, ο πόνος, η θλίψη, ως την αγμός και η ασθένεια. Έτσι λοιπόν ο θάνατος δεν είναι κάτι, δεν είναι τιμωρία αλλά είναι ευλογία. Φαίνεται οξύμερον το πράγμα, αλλά πράγματι για να μην είναι ο άνθρωπος αμαρτάνει, ο Θεός έδωσε, χάρισε το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν είναι μια κατάσταση αδυναμίας και εξωθενώσεως του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο του Θεού στη ζωή των ανθρώπων η ασθένεια, αλλά είναι ο καρπός της παραβάσεως της εντολής του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Στο ψαλτήρι γράφει, «Κύριε, η καρδία μου ταράχθηκε, οι σωματικές μου δυνάμεις με εγκατέλειψαν, καθώς επίσης και το φως των οφθαλμών, που ο οφθαλμό μου δεν υπάρχει πλέον, σβήνει». Που σημαίνει όλα αυτά είναι η αποξένωση λοιπόν από το Θεό, μας οδήγησε στο πλήθος των ασθενειών μας. Είναι λοιπόν η ασθένεια μεταπτωτικό φαινόμενο, δηλαδή μετά την πτώση του ανθρώπου, μετά την έξωση του ανθρώπου από τον παράδεισο έχουμε την ασθένεια. Είναι η φθαρτότητα, η ασθένεια, ο πόνος είναι αποτελέσματα της παρακοής των πρωτοπλάστων στο δημιουργών και η υπακοής στο δαίμονα. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό είχε τις εκτρές αυτές συνέπειες. Η αλληπελευθέρωση του πιστού από τα δαιμονικά δεσμά μπορεί να τον κάνει να βρει πνευματικό περιεχόμενο στις δοκιμασίες. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή αποδειχθεί όλα αυτά ως αποτέλεσμα της δικής του αμαρτίας και καταλάβει ότι πρέπει να απαλλαγεί από τον δαίμονα, τότε πραγματικά μπορεί να φτάσει να δει αυτά ως δοκιμασίες μέσα στη ζωή και τότε η δοκιμασία να γίνει μια σημαντική ευκαιρία βαθύτερης γνώσεως του Θεού, γνωριμίας και του θελήματός του και συναντήσεως των ανθρώπων με τον ίδιο τον Θεό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος όταν αποδειχθεί αυτό τον κόπο, τον πόνο, την ασθένεια και μπορεί να φιλοσοφήσει πάνω σε αυτά, μπορεί να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, να συνειδητοποιήσει τη δική του αμαρτία και να μπορεί να γνωρίσει ξανά το Θεό. Κάτω λοιπόν από αυτές τις περιστάσεις η ασθένεια είναι μια επίσκεψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Δεν είναι τιμωρία, είναι επίσκεψη. Είναι μια εκδήλωση της αγάπης του που έχει ως σκοπό τη θεραπεία της ψυχής από την αρρώστια της αμαρτίας. Άρα λοιπόν η αμαρτία έφερε ασθένεια στη ζωή του ανθρώπου. Οπότε όταν δέχομαι το δώρο μπορώ να θεραπεύσω αυτή την αρρώστια. Οι πατέρες λένε ότι ο Θεός δίνει τις αρρώστιες για την υγεία της ψυχής. Δηλαδή επιτρέπει μέσα στη ζωή μας την αρρώστια για να μπορεί να ελευθερωθεί η ψυχή μας. Η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Ήταν και αυτή μια ασθενής λόγω των αμαρτιών της. Και όταν συνήντησε την όντως ζωή στον πηγάδι που πήγε να πάρει νιό, τότε απαλλάχθηκε από τις αμαρτίες. Σήμερα εδώ στην αίθουσα αυτή ο κύριος Μαυρόπουλος έδωσε την δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι η Σαμαρίτιδα εκεί που της είπε ποιοι ήταν οι πέντε άνδρες, ήταν λέει οι πέντε αποκαλύψεις τις οποίες είχε κάνει ο Θεός εις τον άνθρωπο, τις οποίες όμως ο άνθρωπος δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Και η έβδομη αποκάλυψη ήταν λέει, ο έβδομος άνδρας, γιατί είπε πέντε και αυτόν που έχεις έξι δεν είναι άνδρος σου. Και σήμερα συναντάς στο πηγάδι την όντως ζωή, τον υφείο της ψυχής, ο οποίος θα σε απελευθερώσει. Δηλαδή είχε δίνει ένα τέτοιο νόημα που σημαίνει ότι μόνο η ασθενή ψυχή η οποία συναντάει το Θεό μπορεί να λυτρωθεί από τα δυσμά της αμαρτίας. Έτσι και η Σαμαρίτιδα στο πηγάδι συνείδησε τον Χριστό και ζήτησε το νερό το ζών και όταν ο Χριστός της είπε αυτό που είπαμε για τους πέντε άνδρες, εκείνη μετά του ζήτησε πού μπορώ να λατρέψω το Θεό και ο Χριστός τους είπε ποιος είναι ο Θεός. Όχι πού μπορούμε, αλλά ποιος είναι. Διότι όταν γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός, τότε πραγματικά μπορούμε να λατρεύσουμε τον Θεό και εκεί είναι το τόνισμα που κάνει ότι ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής του κάθε ανθρώπου και η γνωριμία με τον νυμφίο της ψυχής γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε πόσο βαθιά είναι τα νοήματα μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά εμείς πολλές φορές απλώς τα αναγνώσκουμε. Και η προηγούμενη όμως Κυριακή ήταν η Κυριακή του Παραλίτου, για τον οποίο ο οποίος είχε 38 ολόκληρα χρόνια στην παράλυση πάνω στο κρεβάτι, το πόνο και το θεράπευσε ο Χριστός με ένα απλό λόγο. Έγερε άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Γιατί τον είπε αν θέλει να γίνει υγιής και εκείνος του είπε ότι δεν έχει άνθρωπο. Και πράγματι μόνο ο άνθρωπος, ο πραγματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος χωρίς την αμαρτία, ο σωτήρας ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό και είπε και εκείνος τον είπε άνθρωπο νουκ έχω όταν ταραχθεί το είδωρο βάλε με στην κολυμβήθρα. Και ο Χριστός του έδωσε την εντολή άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Δηλαδή ο ασθενής και ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων Χριστός συναντήθηκαν εκείνη τη στιγμή ως σωτήρ του κόσμου. Δηλαδή που σημαίνει ότι μέσα στη συνάντηση που είχε ο παρακλητικός είδε τον Χριστόν ως σωτήρα του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, μιλώντας για τον παράλυτο που για 33 ολόκληρα χρόνια περίμενε τη θεραπεία, λέει «Η αρρώστια του έδειξε τη φιλανθρωπία του Θεού». Δηλαδή, επειδή ήταν άρρωστος και επειδή παρουσιάστηκε ο Θεός, έδειξε πραγματικά την φιλανθρωπία του. Διότι πραγματικά το να παραδώσει ο Θεός σε τέτοια αρρώστια και το να παρατείνει την αρρώστια του τόσο πολύ καιρό είναι απόδειξη της μεγάλου του φροντίδος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πάνω στο κρεβάτι ετοιμαζόταν για την σωτηρία. Όπως λέει, ο Χρυσοχώος βάζει το χρυσάφι στο κονευτήρι και το αφήνει να, δοκιμάζεται στη φωτιά μέχρι ότου να το δει να γίνεται τελείως καθαρό. Έτσι κάνει και ο Θεός. Επιτρέπει να δοκιμάζονται οι ανθρώπινες ψυχές στις συμφορές τόσο όσο να γίνουν καθαρές και διάφανες και να αποκομίσουν πολύ ωφέλεια από τη δοκιμασία αυτή. Επομένως και αυτό είναι ένα είδος ευεργεσίας και μάλιστα το μεγαλύτερο είδος. Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η πατρική φιλανθρωπία του Θεού με αγάπη και σοφία βρίσκει τρόπος να θεραπεύσει την άρρωστη ψυχή. Το πρόβλημα είναι αν εμείς μέσα στη ζωή μας δεχόμεθα την αρρώστια ως την παρουσία και ως δώρο του Θεού. Οι αρρώστιες όπως και οι άλλες θλίψεις που παρακολουθεί ως τη ζωή μας είναι κατά τους Αγίους Πατέρους φάρμακο που θεραπεύουν την ψυχή μας και την πολυχρονισμένη κακία που βρίσκεται στο βάθος της, καθώς έχουν μέσα τους το πικρό, το δεικτικό και μπορούν να δώσουν την υγεία ευκολότερα από άλλα μέσα, δηλαδή την νηστεία, την αγρυπνία και όποια άλλη άσκηση. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος ασκείται με την νηστεία, με την προσευχή, με την χαρμακετία, με την ελεημοσύνη, τι κάνει? Συναντάει το Θεό στο πρόσωπο του άλλου ή συναντάει τον Θεό μέσα στην άσκησή του. Αλλά πιο εύκολα, αν ο άνθρωπος το αγαπήσει, συναντάει τον Θεό μέσα στην αρρώστια. Η πνευματική ωφέλεια από προξενή σωματική ασθένεια είναι μια πραγματικότητα που βίωσαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ακριβώς όταν ο Κύριος τους επισκεπτόταν με κάποια ασθένεια, δεν ζητούσαν να απαλλαγούν από αυτήν, αλλά να τους δώσει δύναμη να υπομείνουν. Ένας γέροντας αναφέρει το γεροντικό, ο οποίος υπέφερε από την υδροπικία, έλεγε στους αδελφούς που πήγαιναν να τον περιποιηθούν: «Πατέρες, εύχεστε ώστε να μην προσβάλλει παρόμοια ασθένεια την ψυχή μου». Δηλαδή, ναι μεν το σώμα να είναι ασθενής, αλλά να μην ασθενήσει η ψυχή με υδροπικία. Και η υδροπικία της ψυχής είναι ο γονκισμός, είναι ας πούμε η γκρίνια, η μουρμούρα. Όταν κανείς τα έχει, όλα αυτά είναι ως την υδροπικία. Όσο για τη σωματική ασθένεια, παρακαλώ το Θεό να μην με θεραπεύσει αμέσως, διότι αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως ανακοινίζεται ημέρα τη μέρα. Ισθανόταν δηλαδή αυτός ο Άγιος κατά το πρότυπο του Αποστόλου Παύλου την αυξανωμένη ωφέλεια στην ψυχή του από την ιδρύνη αυτή η ασθένεια. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ασθενής, παρεκάλεσε τον Θεό και ο Θεός του είπε: «Σου φτάνει η χάρη μου, δεν σε θεραπεύω, διότι μέσα στην ασθένεια φαίνεται η δική μου δόξα». Δηλαδή που σημαίνει χρησιμοποιώ τον ασθενή για να μπορεί να εργάζεται και να δίδει τη δυνατότητα αυτής της παρουσίας και της παροχής του ανθρώπου όντας άρρωστος. Δηλαδή ασθενής ο υδροπικός, αγέροντας μπορούσε να θεραπεύσει τους άλλους που πήγαιναν κοντά του, αλλά δεν θεράπευσε ποτέ τον εαυτό του, γιατί ακριβώς ήξερε ότι η ασθένεια ήταν προς ωφέλειά του. Ο γέροντάς μας Σιμελιανός ήταν πολύ φιλάστηνος και από όταν προσωπικώς του γνώρισα υπέφερε από το στομάχι με πολλαπλές γαστροραγίες και από τη μεγάλη του άσκηση. Και τότε ήμουν μάγειρα στο μοναστήρι, τόσο στα Μετέωρα όσο και στη Συνομονόπετρα, και έζησα κοντά του τόσο τις ασθένειες όσο και την πνευματική διάσταση που έδωνε σε αυτές τις ασθένειες ο γέροντας. Ζούσε ο ίδιος τον καρπό της πνευματικής του ζωής με οδηγό την ασθένεια. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν είπε γιατί, ποτέ δεν κλαψούρισε, ποτέ δεν εδέχθη, δεν το έδειχνε, αλλά πάντα με σιωπή και προσευχή, την ησυχία και την απομόνωση στη μελέτη και την υπομονή κέρδισε τον ωφέλες από την ασθένειά του. Δηλαδή όταν ασθενούσε, όταν είχε μια γαστροραγία, δεν ζητούσε το γιατρό, δεν ζητούσε άλλα πράγματα ήταν το μέσο του να κλείσει την πόρτα του, να μείνει μία-δύο μέρες μόνος του, με το παρεκκλήσι της Αγίας εκεί Μαρίας της Μαγδαληνής, να προσευχηθεί, να ανιστέψει, να προσευχηθεί και μετά από 2-3 μέρες με εφρενόμενο το πρόσωπο, με χαρά έβγαινε και σε εμάς που αγωνιούσαμε μας έλεγε ότι δεν είναι τίποτε. Σε όλες σχεδόν τις κατηχήσεις που μας έκανε στα δύο μοναστήρια, δηλαδή και στη Σιμωνόπετρα και στην Ομιλία, πάντα έβρισκε την ευκαιρία και μας μιλούσε για την ασθένεια και την πνευματική ωφέλεια από αυτή, τόσο του ασθενούς όσο και του διακονητού των ασθενών ή όλων των αδελφών. Δηλαδή, όταν κανείς υπομένει την ασθένεια, έτσι είναι ο ίδιος ο οποίος αγιάζεται. Όταν όμως και ο άλλος διακονεί, αυτόν που ασθενεί αγιάζεται και αυτός ο ίδιος. Λέει κάποτε το γεροντικό ότι ρώτησαν ποιος είναι ο πρώτος, ας πούμε, που έμπρακτα αγαπάει το Θεό και έχει την πνευματική ωφέλεια και το μισθό, το μεγαλύτερο μισθό μέσα στην πνευματική του ζωή. Και απήντησε ο γέροντας, ο πρώτος είναι ο ασθενών και υπομένων. Ο δεύτερος είναι ο διακονών ασθενή αγωγίστος. Και ο τρίτος είναι ο κοινοβιάτης και τέταρτος είναι ο ασκητής. Εμείς βάζουμε μπροστά τον ασκητή, ο Θεός βάζει μπροστά τον ασθενή. Γιατί? Διότι ο ασθενής δεν επιλέγει την ασθένεια, ο ασθενής υπομένει την ασθένεια. Γι' αυτό λέμε ο ασθενών και υπομένων. Όπως επίσης, ας πούμε, ο ασκητής βάζει το θέλημά του να βγει στην έρημο, ενώ ο αυτός που διακονεί τον ασθενή είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζει έμπρακτα την αγάπη του Θεού εις των πλησίων του ολοκληρωτικά. Γι' αυτό και ζητάει το αγόγγιστα, δηλαδή στο πρόσωπο του ασθενούς συναντάει τον Χριστό. Και όταν κανείς συναντάει τον Χριστό, έχει όλη την διάθεση να τον υπηρετήσει τον Χριστό. Έτσι ακριβώς και αυτός που διακονεί. Ύστερα είναι ο υποτακτικός, γιατί και αυτός δεν επιλέγει, αλλά αυτός θυσιάζεται διακονώντας την αδελφότητα, κόπτοντας το θέλημα. Και ύστερα είναι ο ασκητής, γιατί ο ασκητής έχει και το δικό του θέλημα και ζει και μόνος του. Φυσικά η ζωή του ασκητού είναι ένα παράδειγμα για όλους εμάς τους ανθρώπους. Αλλά έχει και αυτή όμως, επειδή είναι της δευτέρας επιλογής, γι' αυτό ο γέροντας τον ενέτασε στην τετάρτη κατηγορία της μεσταποδοσίας. Γράφει λοιπόν ο γέροντάς μας εις το βιβλίο «Χαρισματική οδός», ερμηνεύοντας το βίο του Αγίου Νείλου στην σελίδα 120. «Σ' όλους μας ο Θεός δίνει ένα σταυρό που είναι διάφορες σωματικές, ψυχικές και πνευματικές ασθένειες». Ήδη ο γέροντας από την πρώτη στιγμή λέει ότι μας δίδει σταυρό. Άρα λοιπόν η ασθένεια είναι σταυρός αγιασμού και κάνει την διάκριση των ασθενειών σε σωματικές, σε ψυχικές και σε πνευματικές. Και λέει σωματικές ασθένειες είναι οι ποικίλες αρρώσκες του σώματος για τις οποίες δεν φταίμε εμείς, αλλά αφήνονται σε λόγους οργανικούς. Είπαμε και άλλες φορές και το επαναλαμβάνομαι. Τη γέννηση, το θάνατο και την ασθένεια δεν τα επιλέγουμε, αλλά τα εφιστάμεθα και τα αξιοποιούμε αναλόγως. Δεν επιλέγουμε δηλαδή εμείς να ασθενήσουμε όταν είναι σωματικές ασθένειες. Ψυχικές ασθένειες είναι η φυσική νοθρότητα του οργανισμού, η αργόνια, αυτό δηλαδή που σκέπτεται αργά, ώσπου να σηκώσει το ένα πόδι βρωμάει το άλλο, τα αργά τα βόδια μου, δηλαδή που σημαίνει ότι πολύ αργά, η μελαγχολία, η αδυναμία συγκεντρώσεως του νου, αυτές είναι οι ψυχικές ασθένειες, αλλά παρά τα αυτά είναι ασθένειες, γιατί ασθενεί η ψυχή και τα δείχνει αυτό, κατά αυτόν τον τρόπο. Και οι πνευματικές αρρώστιες είναι, ακούστε, αρρώστιες τις παρουσιάζει ο γέροντας. Είναι ο εγωισμός, είναι ο φανατισμός, είναι η υπερβολική τάση για κάτι. Δηλαδή που σημαίνει η αμαρτία. Μέσα στην έννοια των ασθενειών είναι και η πνευματική διάσταση της ασθένειας, δηλαδή που σημαίνει ο

χριστιανισμού μας. Εάν θέλουμε να μας φύγει αυτό ο σταυρός των ασθενειών, δεν θα το καταφέρουμε. Μόνο θα χάσουμε τον Χριστό, τον χρόνο μας. Αν όμως το σηκώσουμε, θα προχωράμε στον αγώνα μας και όλη μας η ζωή θα γίνει μια γεφυρούλα που θα μας περάσει στον ουρανό. Άρα λοιπόν, δεν είναι σωστό να έχουμε την απέτηση να απαλλαγούμε από τις ασθένειες, διότι οδέποτε θα το καταφέρουμε αυτό. Αν όμως τις αποδεχθούμε, τότε αυτές οι ίδιες οι ασθένειες γίνονται μια γέφυρα που περνάμε στον ουρανό. Όσιος Νείλος, λέει ο Γέροντας, είχε σωματική αρρώστια, αλλά όπως φαίνεται είχε και ψυχική αρρώστια, η οποία την έκανε βαρκούλα για να πάει γρηγορότερα στον ουρανό. Είχε μια τάση καταθλιπτική ο Άγιος, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο. Μη σας φαίνεται παράξενο ότι και οι Άγιοι είχαν αυτές τις ψυχικές ασθένειες. Ήταν άνθρωποι και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε τους Αγίους μας μέσα στην καθημερινή μας ζωή να τους μιμούμεθα, διότι έχουν τις δυνατότητες, είχανε τις αδυναμίες που και εμείς, αλλά είχαν όμως την ορθή τοποθέτηση απέναντι σε αυτές τις δυναμίες και έτσι μπόρεσαν και κέρδιζαν τον αγιασμό τους. Είχε μια τάση καταθλιπτική, γι' αυτό ο βιογράφος λέει συνεχώς ότι ήθελε να είναι χαρούμενος, γελαστός, ότι η γαλιά το πνεύμα του. Δεν είναι το δικαίωμα στους άλλους ανθρώπους να του πούνε ότι είναι στενοχωρημένος, αλλά ήταν πάντοτε χαρούμενος. Δηλαδή λέει ο Χριστός, λέει ο Απόστολος, ότι πάντοτε να χαίρεστε και όταν ακόμη πέφτετε σε διάφορους πειρασμούς, διότι ο πειρασμός κατεργάζει τη σωτηρία. Ήτανε γελαστός και η γαλιά του, δηλαδή ήτανε φρενόμενος. Αντικαθιστούσε δηλαδή αυτή την τάση και την αγαλίαση του πνεύματός του, ούτως ώστε η ασθενής κατάσταση να γίνει ταχύτερο μεταγωγικό μέσο προς το Θεό. Προπάντων όμως φοβόταν τον εγωισμό, γιατί ήταν πνευματική ασθένεια. Και επειδή ήταν μόνος του, σκεπτόταν μήπως το χτυπήσει ο Σατανάς εκ δεξιών. Δηλαδή μήπως το εκεί που ήταν μόνος του δεν φοβόταν τόσο την κατάθλιψη όσο την πνευματική ασθένεια του εγωισμού. Και αναφέρει εδώ ο Γέροντας ότι ένα τρόπο που εφεύρει ο Άγιος για να προστατεύσει τον εαυτό του από την πνευματική ασθένεια και από τον εγωισμό. Τι εφεύρει λοιπόν, ώστε και 40 ημέρες να μην είναι νηστικός, αλλά και να μην μπορεί να καυχάται ότι νίστηψε 40 μέρες. Ο ζήλος του τον οδήγησε στο να φερθεί έξυπνα. Οι Άγιοι δεν είναι αφελείς. Οι Άγιοι είναι έξυπνοι. Είναι πανούργοι με την καλή έννοια της λέξεως. Όπως αναφέρεται στην Οδύσσια, ο Οδυσσέας ήταν πανούργος. Δηλαδή μπορούσε να βρει τον τρόπο να μπορέσει να περάσει τις δυσκολίες. Έτσι και λοιπόν και ένας Άγιος δεν είναι αφελής, είναι ένας έξυπνος, ένας άνθρωπος που βρίσκει τον τρόπο να περάσει τις δυσκολίες τις πνευματικές για να φτάσει στον αγιασμό του. Ο Όσιος Νείλος είχε διαβάσει στην ιστορία του Θεοδωρήτου, είναι ένα βιβλίο αυτή που περιγράφει ένα επίσκοπος, ο Θεοδόρητος ήταν επίσκοπος Κύρο, ο οποίος έγραψε τη φιλόθεο ιστορία και εξιστορική βίωση Αγίων Ασκητών και Ασκητριών και είναι εκδεδομένο, μπορείτε να το βρείτε στις εκδόσεις της ΕΠΕΘ Θεσσαλονίκης, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, και διάβασε μια φιλόθεος γυναίκα βρήκε κάποιον τρόπο που το άρεσε πολύ, γιατί και τον εγωισμό το χτυπούσε και την άσκηση επιτελούσε. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, γιατί μας δίδουν τη δυνατότητα να βρίσκουμε τρόπος και εμείς να προχωρούμε στον αγιασμό μας. Δηλαδή τι διάβασε, ότι αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες για να το πετύχει και να μην... Και να... Αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες. Για να το πετύχει, χώριζε το 40 ημέρο σε 3 διαστήματα και ενδιάμεσα δοκίμαζε την τροφή. Έτσι όταν τη ρωτούσαν τη γυναίκα αυτή, εάν νήστεψε 40 ημέρες, απαντούσε ότι μόνο μέχρι 13 ημέρες μπορεί να το δοκιμάσει. Μπορεί. Το δοκίμασε αυτό ο Όσιος και το βρήκε αληθινό. Δεν έλεγε ψέματα, αλλά έδιδε τη δυνατότητα μέσα στις 13 μέρες να φάει κάτι και να συνεχίσει την άσκηση, που σημαίνει
40 μέρες. Πράγματι νίστευε, αλλά και τον

0: αυτό του, τον έλεγε ότι ορίστε δεν τα καταφέρνεις μόνο 13 μέρες, αλλά και την άσκηση τον έκανε. Και ο Άγιος Μακαριστός Γέροντας Παΐσιος έλεγε, όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Αυτή η έκφραση τα λέει όλα. Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Άρα δεν υπάρχει αγιασμός χωρίς άσκηση. Μεγάλη τιμή θα μου έκανε ο Χριστός αν επέφερα ακόμη περισσότερο για την αγάπη του, αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω. Δηλαδή δεν θέλω μισθό, μου φτάνει η αγάπη του. Μόνο να με ενίσχυε, να μπορώ να αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω. Διότι αυτός ο Άγιος ήταν σίγουρος ότι ο μισθός, αφού ο Θεός δεν αδικεί κανένα, αλλά ο πλουσιοπάροχα δωρίζει δώρα στα χαρίσματα, δεν τον θα τον άφηνε και αυτόν χωρίς χαρίσματα. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή του ο πόνος του ήταν πραγματικά ένας τρόπος αγιασμού. Ακόμη έλεγε, όσο ωφελήθηκα από την αρρώστια, δεν ωφελήθηκα από όλη την άσκηση που είχα κάνει μέχρι τότε. Δηλαδή η ασθένεια ήταν πάντοτε, ήταν φιλάστηνος Άγιος Γέροντας Παΐσιος, αλλά το τελευταίο χρόνο υπέφερε πραγματικά πολύ, και γι' αυτό λέει ότι και άσκηση και αν έκανε, και έκανε πολύ μεγάλη άσκηση, και ό,τι χαρίσματα είχε τα πήρε από την έννοια της αποδοχής της ασκήσεως αυτής που έκανε. Μεγάλο πράγμα η υγεία, αλλά και το καλό που προσφέρει η αρρώστια η υγεία δεν μπορεί να το δώσει. Είναι μεγάλο πράγμα, χάρισμα η υγεία στον άνθρωπο, αλλά λέει αυτό το καλό που προσφέρει η αρρώστια δεν μπορεί να τον προσφέρει η υγεία. Πνευματικό καλό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη. Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και μερικές φορές του εξασφαλίζει και τον μισθό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και αρρώστια σαν τη φωτιά που το καθαρίζει. Αυτό ακριβώς που είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον παρατηρητικό. Το είπε και ο Άγιος σύγχρονος Άγιος Γέροντάς μας Παΐσιος, ότι είναι πραγματικά η ασθένεια ως η φωτιά που καθαρίζει τον Χριστό. Ο Χριστός μας είπε στον Απόστολο Παύλο, «Η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειώτη». Η δύναμη η δική μου φαίνεται μέσα στην ασθένεια. Όσο περισσότερο ταλαιπωρηθεί με κάποια αρρώστια ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο εξαγνίζεται και αγιάζει, αρκεί να κάνει υπομονή και να τη δέχεται με χαρά. Δηλαδή η σωματική αρρώστια βοηθά τη θεραπεία της πνευματικής αρρώστιας, την εξοδετερώνει με την ταπείνωση που φέρνει. Διότι καρπός της ασθενείας είναι και η ταπείνωση, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να την αποδεχτεί την αρρώστια. Θυμάστε το παράδειγμα του στρατιώτη που αναφέραμε στην προηγούμενη μας σύναξη, ο οποίος όταν ήταν δυνατός όλη τη ζωή του την είχε μέσα στην ασωτεία. Όταν πήγε στον πόλεμο, όταν τραυματίστηκε, όταν έμεινε ανάπηρος πάνω στο καροτσάκι, πάνω στο κρεβάτι, πάνω στο καρτσάκι, όπως έλεγε, θυμάστε η ιστορία, το περιστατικό που διαβάσαμε, το ότι άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του και είδε τον Θεό και κατάλαβε την ωφέλεια που του προσέφερε η ασθένεια αυτή. Δηλαδή το προσέφερε την ασθένεια, διότι έχει την ευκαιρία να γνωρίζει τον εαυτό του, να μετανοήσει, να γνωρίζει την αγάπη του Θεού, να ακολουθήσει τον Θεό, να δει το φως μέσα στη ζωή του. Και ο άλλος σύγχρονος Άγιος μας, ο πατή Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης έλεγε, «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες». Είχε και αυτός πάρα πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές το λέω, «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Πονάω φοβερά». Οι γιατροί το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Μπορείτε να μας το πείτε μετά. «Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ τον Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου. διαμαρτύρηση είχε κάνει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο οποίος από 9 χρονών βρέθηκε στο Άγιον Όρος, αλλά είχε την αίσθηση της αμαρτωλότητος εν σχέση με την μεγαλειότητα και την αγιότητα του Θεού. Αυτό τον έκανε να αισθάνεται. Αισθανόταν πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο μικρός ήταν αυτός, και γι' αυτό ακριβώς και αυτές τις ευκαιρίες τις έπαιρνε ως μια δοξολογία στον Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου, είμαι αμαρτωλός και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών, παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, ένα καρκίνο, για να πονάω για την αγάπη Του, να Τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την εργασία μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ τον Θεό να μου πάρει αυτό που Του ζήτησα, χαίρομαι που το έχω, για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη Του από την πολύ μου αγάπη. Έχω την παιδεία του Θεού. Ον γάρα αγαπά Κύριος παιδεύει. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης Του. Δηλαδή ο Χριστός ήταν αγάπη, είναι η αγάπη. Ο Χριστός αυτή η αγάπη Τον ανέβασε στο Σταυρό. Έτσι μπορούσε με τη δική του αρρώστια να νιώσει αυτή την αγάπη του Θεού, γιατί ήταν και αυτός πάνω στην αρρώστια, πάνω στο σταυρό της αρρώστιας του. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Όχι καλά, αλλά καλό. Και οι δύο σύγχρονοι Άγιοι μας δοκιμάστηκαν από βαριές αρρώστιες. Αυτό όμως δεν το συμπόδισε καθόλου στο πνευματικό τους αγώνα. Αυτό δεν το συμπόδισε στην έμπρακτη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Αυτό δεν το συμπόδισε στο να ευεργητούν τον άνθρωπο που πήγαινε κοντά τους με ποικίλα προβλήματα. Άφησαν την αρρώστια τη δική τους κατά τόπο, κατά μέρος, και ασχολούνταν πραγματικά με την αρρώστια των άλλων ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος συνέχεται από την αρρώστια, διότι δεν μπορεί να καταλάβει κανέναν άλλον, γι' αυτό και ο ασθενής γκρινιάζει. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήσει την αρρώστια κατά μέρος, τότε μπορεί να καταλάβει και τον γιατρό και τον άνθρωπο που το διακονεί, και να είναι ευγνώμων και να είναι χαρούμενος. Αν μιλούσαν για την αρρώστια, μιλούσαν σαν κάτι το φυσικό μέσα στη ζωή τους, και μάλιστα σαν ένα χάρισμα και όχι σαν τιμωρία από το Θεό. Δεν προτιμούσαν να μιλούν για την αρρώστια τους, αλλά όταν καμιά φορά χρειαζόταν να παρηγορήσουν και να βοηθήσουν έναν άνθρωπο, τότε πραγματικά μιλούσαν σαν κάτι το πολύ φυσικό μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Η χάρη του Θεού φαίνεται πλουσιότερη ίσως στα ασθενούς ή στο σώμα. Ο γέροντάς μας ο Εμιλιανός μας έλεγε σε μια σύναξη που μας έκανε: είναι επικίνδυνο στοιχείο, ένα επικίνδυνο στοιχείο της σκηνής αλλά και της προσωπικής ζωής μας είναι οι στιγμές της αρρώστιας. Είμαστε σύνολο και μπορεί μέσα στο σύνολο να αρρωσταίνουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο της κοινής ζωής αλλά και της προσωπικής ζωής μας η αρρώστια. Όταν σε καταλάβει η σωματική ή ψυχική αρρώστια και ησυχάζεις το κελί σου, πρόσεξε, μη στενοχωρηθείς, μη φοβεθείς, μη σε πιάσει αγωνία, διότι θα προκύψουν ανώμαλες ορέξεις. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος ασθενεί και φοβάται την αρρώστια ή στενοχωρείται για την αρρώστια, τότε πραγματικά έχει να έχει παράξενες ορέξεις και διάφορες διαθέσεις. Θα θέλεις να σου κάνουν επισκέψεις σε αδελφοί σου. Θα θέλεις να κουβεντιάζεις μαζί τους, να σου χαμηλούν, να σου κάνουν ξεχωριστό φαγητό. Θα σηκωθούν πρωί-πρωί για την εκκλησία και μετά θα αναπαυθούν. Όμως εσύ θα λες: πήγαν στην εκκλησία και τώρα κοιμούνται και κανείς δεν ήλθε να με δει, με ξέχασαν. Όλα αυτά γιατί φοβάσαι την αρρώστια, γιατί στενοχωρήσει για την αρρώστια. Θα έτσι έλθει ένα παράλογο στοιχείο στη ζωή σου. Γι' αυτό, ιδιαίτερα όταν είσαι άρρωστος, να είσαι χαρούμενος και να διατηρείς την δραστηριότητα της ψυχής σου. Διότι η χαρά δεν σε κάνει απαιτητικό, αλλά σε κάνει θυσιαστικό. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι χαρούμενος, απαιτεί από τους άλλους. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, τότε είναι αυτός που δίδει στους άλλους ανθρώπους. Μην ολιγορήσεις σε τίποτε, ούτε να υποκύψεις, ούτε απαιτήσεις, ούτε προσδοκίες να έχεις, αλλά μόνο να ευχαριστείς τον Θεό. όταν στη ζωή μας δεν έχουμε απαιτήσεις, δεν έχουμε προσδοκίες και μάθουμε να δικαιολογούμε τους άλλους, τότε μπορούμε να πραγματικά να χαρούμε και στην αρρώστια, γιατί τότε θα δικαιολογήσω το νοσοκόμο που με ξέχασε ή τον γιατρό ο οποίος δεν ήρθε εγκαίρος. Θα μπορέσω μέσα να το δικαιολογήσουμε και έτσι θα μπορώ να ησυχάζω, θα μπορώ να αγιάζω δηλαδή. Αν δεις ότι λόγω της ασθένειας σου ταράζεται η ψυχή σου, σκέψου ότι αυτή η ταραχή είναι ένας εγωισμός και μια αδυναμία. Είσαι μόνος σου και είσαι άρρωστος, ταράζεσαι. Σκέψου λοιπόν ότι είναι μια έκφραση του εγωισμού σου, γιατί θέλεις να βάλεις κέντρο τον εαυτό σου. Και πες τότε στη ψυχή σου, γιατί ταράσεις η ψυχή μου, και ευχαρίστησες τον Κύριο και εκείνος αμέσως θα είναι μαζί σου. Θα δει πως σημαίνει μάθει μέσα στην αρρώστια να ευχαριστείς τον Θεό. Είναι ένα δοκιμαστήριο αγιασμού η ασθένεια. Πώς λοιπόν μπορούμε να εργαστούμε πνευματικά και να την αξιοποιήσουμε? Πρώτα απ' όλα είναι μια ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε μια εσωτερική στροπή, ένα ψάξιμο και έχουμε όλο το χρόνο δικό μας. Να έρθουμε αντιμέτωπε με το όχι και τόσο γνωστό εαυτό μας. Είναι μια καλή ευκαιρία να σκύψουμε μέσα μας, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να προσευχηθούμε θερμά, να γνωρίσουμε την χάρη του Θεού για των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν η ασθένεια μας δίδεται από το Θεό και αν εμείς την αξιοποιήσουμε, τότε πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε, να την χρησιμοποιήσουμε πνευματικά, διότι όταν είσαι ασθενής είσαι μόνος, και όταν είσαι μόνος τότε μπορείς πραγματικά να κάνεις ένα πίσω γύρισμα του εαυτού σου. Μια φορά είχα αρρωστήσει και μάλιστα ήταν η γιορτή του Αγίου Σίμωνος και είχαμε πανηγύρι στο μοναστήρι και έμενα στο κελί, ήταν 39-40 περιπτώσεις. Τότε δεν είχαμε και τους γιατρούς να μας εξυπηρετούν. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έζησα ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι γύρισε η ζωή μου όλα τα χρόνια, από τα παιδικά χρόνια, και έκανα τις επισκέψεις σε όλους τους χώρους που είχα πάει από μικρό παιδί, και όλο δηλαδή μια επιστροφή προς τα πίσω. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όταν το είπα, γέρος, πέρασε ο γέροντας, τέλειωσε η πανηγύρι και πέρασε ο γέροντας, του είπα, ξέρετε γέροντα, αυτό και αυτό συνέβη. Και λέει, έτσι είναι παιδί μου, η αρρώστια δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί να γυρίσει, να δει όλο τον πίσω εαυτό του, και αναλόγως με αυτό που έχει ζήσει, αυτό και θα σκέπτεται. Γι' αυτό ακριβώς η αρρώστια είναι ωφέλεια όταν ο άνθρωπος μπορεί να την αξιοποιήσει, όταν μπορεί να εργαστεί. Γιατί το δικό μου πήγε στα δάση, στα βουνά, στα πρόβατα, στα κατσίκια, αυτά ήταν τα βιώματά μου. Έτσι, αν είχα άλλα βιώματα θα πήγαινε εκεί. Έτσι και μέσα στην έννοια της καθημερινής ζωής μπορούμε να ζήσουμε αυτό τον έλεγχο τον προσωπικό, τον οποίο όμως να το χρησιμοποιήσουμε με την προσευχή μας, με τη μετάνοιά μας, με την ειλικρινή μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας, με τη συμμετοχή στα μυστήρια, να γίνει αγιασμός. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία η αρρώστια να είναι πίσω, για να κάνουμε ένα βαθύτερο κοίταγμα εις την ψυχή μας. Ο γέροντάς μας σημερινός κάπως έτσι περιγράφει το βίωμά του για την ασθένεια. Όπως σας είπα, ήταν πολύ ασθενής. Μας έλεγε σε μια σύναξη, όταν αρρώστησε και αναγκάστηκε να μείνει πάνω από ένα μήνα έξω, και μάλιστα τον είχαν ετοιμάσει και για το χειρουργείο, και τελευταία στιγμή ένα φάρμακο πήρε και άνοιξε ο πληρός του και δεν πήγε στο χειρουργείο. Και τότε και εμείς είχαμε φοβηθεί, και εμείς ας πούμε ήμασταν στην αρχή της ζωής. Αυτό συνέβαινε το 1978, και όταν γύρισε κάναμε τα παράπονα και του είπαμε ότι πρέπει να πάει στους γιατρούς να κάνει διάφορα πράγματα. Και εκείνος είπε, ήταν λίγο δύσκολες ημέρες, αλλά δεν ήταν τίποτε. Στην ουσία ήταν ανώδυνες οι ημέρες. Μάλιστα, μάλλον για μένα, και ξεκούραστες. Με την πρόφαση της ασθενείας μου έμεινα μόνος στο κελί μου και μπορούσα έτσι να κάνω τη δουλειά μου. Το πνευματικό μου πρόγραμμα. Μου φαίνεται ότι είναι πραγματικές ευκαιρίες σε αρρώστιες, και συνεχίζει. Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω ταξίδια με καράβια, γιατί έχουν ώρες εκεί πέρα. Βαδίζονες στη θάλασσα και κάθεσαι είτε έξω είτε στην καμπίνα σου, εκεί πέρα και διαβάζεις ό,τι θες κάνεις. Έτσι και η αρρώστια μου φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο, μια δυνατότητα να μείνεις μονάχος, μόνος σου, ο Θεός, ο εαυτός σου, οι Άγιοι σου, οι αρετές σου, οι αμαρτίες σου, οι ελλείψεις σου, τα σφάλματά σου, οι αποφάσεις σου. Δηλαδή πώς μέσα στο καράβι μπορείς να κλειστείς και να μείνεις πάνω στην καρέκλα στο κατάστρωμα και να ταξιδεύεις και να ψάχνεις και να πας όπου θέλεις, έτσι και ακριβώς και η αρρώστια μπορεί να την παρομοίαζε ο γέροντάς μας σε ένα καράφι. Είναι κουραστικό κανείς να μιλάει για την αρρώστια του. Είναι μια επιστροφή στον εαυτό του, μια ευκαιρία επιστροφή στον εαυτό του. Πάντως είναι αλήθεια ότι η αρρώστια είναι ένα μέσο, ένα κριτήριο να μετριέται η ζωή και το βάθος και το πνεύμα ενός ανθρώπου. Πράγματι στην αρρώστια φαίνεται και η άρρητή μας και η αδυναμία μας. Αναλόγως δηλαδή τη στάση απέναντι στην αρρώστια, μπορεί να δει ο άνθρωπος τα μέτρα του, τα πνευματικά ή τα ανθρώπινα υλικά και πρόσκαιρα και εφήμερα. Το να ασχολούμεθα και να μιλάω περί της ασθενείας μου, να φοβάμαι, να αγωνιάω, να προβληματίζομαι, να ερωτώ, να παρακαλώ, ακόμη και το Θεό να παρακαλώ να με κάνει καλά, είναι ένα είδος ειδωλολατρεία, μια στροφή σε κάτι το οποίο έκαναν οι χείροι του Θεού και το έκαναν για μένα. Δηλαδή αφήνω το Θεό και πάω στον εαυτό μου, κάνω είδωλο τον εαυτό μου. Να, έχω την αρρώστια, την έκανε ο Θεός στα μέτρα του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός πάντων αγαθός, δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι τελείως αγαθό. Είναι ένα δώρο του Θεού η αρρώστια για να μπορέσει ο άνθρωπος να πετάξει την αμαρτία. Όταν λοιπόν εμείς ασχολούμεθα με την ασθένεια, καταλαβαίνετε πόσο είναι η λύθη του Θεού. Δηλαδή όταν εγώ ασχολούμαι με την ασθένεια, ξεχνάω το Θεό. Μια άλλη ευκαιρία που μας δίνει η αρρώστια, η ασθένεια, είναι να γίνουμε πιο ανεκτικοί, πιο συμπονητικοί με τους αδελφούς, να γνωρίζουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Είπαν ορθά πως όποιος έχει υποφέρει πολύ μοιάζει με εκείνον που γνωρίζει πολλές γλώσσες και έτσι μπορεί να καταλάβει πολλούς και να τον καταλάβουν πολλοί. Ένας άνθρωπος που ξέρει γλώσσες μπορεί πραγματικά να επικοινωνήσει πιο άνετα με τους ανθρώπους. Έτσι και ένας που είναι ασθενής μπορεί να καταλάβει πολύ πιο πολύ τον άλλον άνθρωπο. Ο γέροντας έλεγε γι' αυτό ότι άνθρωπος ο οποίος δεν πονάει, άνθρωπος που δεν αρρωσταίνει, άνθρωπος που δεν αναγκάζεται να βογκάει μέσα στη ζωή του, κατά κανόνα είναι ένας σκληρός άνθρωπος που δεν μπορεί να πιάσει κανέναν από τους κτύπους της καρδιάς των άλλων, που δεν μπορεί να έχει σπλάχνα, που δεν έχει στοργή, δεν έχει τρυφερότητα, δεν έχει αντοχή, δεν έχει υπομονή, δεν έχει δύναμη Θεού, δεν έχει Θεό. Δεν έχει Θεό αυτός ο άνθρωπος. Ο πόνος και η ασθένεια είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου και μάλιστα των Αγίων του Θεού. Δεν έχουμε διαβάσει συναξαριστά συνεξάρια κανέναν Άγιο που να μίλησε κατά του πόνου ή κατά της ασθένειας. Κανέναν Άγιο που να θεράπευσε τον εαυτό του παρότι ήταν δυνατόν να θεραπεύσει πολλούς άλλους. Κανέναν Άγιο που ποτέ να είπε τόσους πόνους Θεέ μου γιατί. Δεν ήταν δυνατό. Αντιθέτως έχουμε Αγίους οι οποίοι διαμαρτύρονταν στο Θεό διότι τους είχε ο λίγον πόνο ή διότι τους είχε απαλλάξει από τις ειδήνες της ασθένειας. Αυτό το βιβλίο του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, όταν κανείς το διαβάσει και μάλιστα φτάσει στο τελευταίο κομμάτι η οποία περιγράφει την αρρώστια του, θα δείτε ότι όλα αυτά που σας λέω τώρα ο ίδιος τα έζησε, ο ίδιος τα υπαλήθευσε. Γι' αυτό το πράγμα που σας είπα τώρα για την έννοια την αρρώστια, πώς αντιμετωπίζει, πώς γνωρίζει ο άνθρωπος, πώς μαλακώνει ο άνθρωπος, πιο πολύ λέει ο ίδιος έκανε εγχείρηση. Μόλις συνήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την υπομονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν ένα από το Θεό για το καλό του. Ο Θεός κάτι θέλει με την δοκιμασία αυτή, είπε. Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Βλέπετε την πνευματική διάσταση που έδινε στην αρρώστια. Και μια άλλη μέρα είπε, άκουγα για χημειοθεραπεία και νόμιζα ότι είναι χημειοθεραπείες. Δηλαδή ότι κάνω στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς και φυσικές τροφές. Τώρα όμως καταλαβαίνω τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους ότι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει και ότι δεν γίνεται ανθρωπίνος να προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες δοκιμασίες, διαδικασίες για να βοηθηθούν οι άνθρωποι, οι ανθρωπίνος οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτή την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνος δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανα ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν το χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν το χαϊδέψει στο πρόσωπο, ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς. Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χειρονομίες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν το αντέχει. Δηλαδή φτάνοντας την έννοια της προσωπικής εμπειρίας με την χημειοθεραπεία, κατάλαβε δεν είναι απλώς μια ευχή να βρούμε έναν καλό γιατρό, αλλά να ευχόμεθα στους ανθρώπους να τους δίνει δύναμη, διότι είναι μεγάλη δοκιμασία αυτή η έννοια της χημειοθεραπείας. Δεν ζητάμε εμείς οι πιστοί τον πόνο νοσηρά στη ζωή μας, όπως δεν πάμε και αυτόκλητοι στο μαρτύριο. Δεν είμαστε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μας αρέσει να είμαστε άρρωστοι. Η Εκκλησία πάντοτε εύχεται υπέρ της υγείας και διαφωτίζει ως των ανθρώπων. Εάν όμως έλθει ο πόνος, όπως και το μαρτύριο, δεν αρνούμεθα, αλλά τα υπομένουμε καρτερικά και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, πως μας παρχωρεί την και αλήθεια, θα έχουμε μεγάλο κέρδος από την ωφέλεια. Δεν πάμε γερεύοντας, δεν τα αρνούμεθα όμως όταν μας τα δίνει, γι' αυτό τα βλέπουμε ως δώρο του Θεού. Ακόμα μέσα από την ασθένεια ο άνθρωπος αποκτά και μια εμπειρία, αποκτά ένα βίωμα, πράγματα τα οποία θα φανούν χρήσιμα και σε άλλους δοκιμαζομένους ανθρώπους. Πίσω από κάθε ασθένεια και πίσω από κάθε πόνο κρύβεται το χέρι του, κρύβει το χέρι του ο Θεός, το οποίο ευλογεί τον Πάσχοντα.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματική αντίλαλη. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πνευματουσίας. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Μαζί σας, όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα, επιχειρούμε ένα μακρύ οδηπορικό, ένα μακρύ ταξίδι στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, σε εκείνες τις περίσσεπτες προσωπικότητες της ποιήσης, της πεζογραφίας και της κριτικής, που παρήγαν ένα σπουδαίο πολυεπίπεδο λογοτεχνικό έργο και κληροδότησαν στα ελληνικά γράμματα, στην ελληνική γραμματολογία, μια ηθική κληρονομιά για τους επεγενόμενους, για τις νέες γενιές. Παράλληλα, εστιάζουμε σε μείζωνα ιστορικά μας σε κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στις οποίες οι Έλληνες εκλήθησαν να απαντήσουν την εξωτερική επιβολή και με τη θυσία τους στο μαρτυρικό τους αίμα να κρατήσουν την εθνική ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την τιμή και την δημοκρατία. Τέλος, εστιάζουμε και σε κορυφαίες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας, στους αγιομαρτύρους μας που θυσιάστηκαν και με τον ενάρετο βίο τους και τη θυσία τους μας δίδαξαν το λόγο του Θεού και διάνοιξαν ορίζοντες ήθους και αξιοπρέπειας στη ζωή μας. Σήμερα, στο σημερινό μας αφιέρωμα, προχωρούμε με έναν ακόμα κορυφαίο ποιητή. Είχαμε μιλήσει να υπομνήσω στην προηγούμενη εκπομπή μας για τον εθνικό μας ποιητή, τον Διονύση Σολωμό, και πώς άλλο σήμερα δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον σύζυγή του, για τον Κωστή Παλαμά, που εισάξια θεωρείται και δικαίως και από την κριτική και από όλους τους Έλληνες εθνικός και αυτός ποιητής. Τον Κωστή Παλαμά, μια πελώρια προσωπικότητα των γραμμάτων, που διήνυσε και όργωσε στην κυριολεξία το απέραντο έδαφος της ελληνικής γραμματολογίας, στην ποιήση, στην πεζογραφία με όχι πάρα πολλά, αλλά πολύ σημαντικά και αξιόλογα ποιητικά πεζογραφήματα, στην κριτική, στο θέατρο ακόμα έγραψε πολλά θεατρικά ο Κωστής Παλαμάς και βεβαίως στην κριτική, που θεωρείται από τους κορυφαίους, από τους καπανείς της ελληνικής κριτικής στο πεδίο της γραμματολογίας μας. Ο Κωστής Παλαμάς, που πολλές φορές είχε υποστηριχθεί, τουλάχιστον 6-7 φορές, υπεδείχθη από κορυφαίους παγκοσμίου κύρους, θα λέγαμε, άλλους διανοουμένους και ποιητές για τον Νομπέλ, που πάρα αυτά δεν ευτύχησε να το πάρει, γιατί όπως και σε άλλες εκπομπές έχουμε τονίσει, αγαπητοί ακροατές, η απονομή του Νομπέλ πολλές φορές προσκλούει και σε άλλες ισορροπίες διπλωματικού χαρακτήρα, δημοσίων σχέσεων κτλ. Τούτο δεν σημαίνει ότι η μία απονομή του Νομπέλ στον μεγάλο Κωστή Παλαμά ότι απομειώνει την αξία του και το κύρος του, που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους των ελληνικών γραμμάτων και για τούτο κατέχει περίσσεπτη τη θέση στον πρόνοο του ελληνικού πολιτισμού. Ο Κωστής Παλαμάς σε όλη τη ζωή υπήρξε ένας πάρα πολύ σεμνός και διακριτικός άνθρωπος. Είναι ελάχιστες φορές που έχει φωτογραφηθεί και γι' αυτό πολλοί τον αποκαλούσαν όπως και τον κοσμοκαλόγυρο των ελληνικών γραμμάτων, το μεγάλο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη κοσμοκαλόγυρο. Σεμνός, διακριτικός, γλυκής, ευγενής, ένας ακούραστος εργάτης των ελληνικών γραμμάτων, που πάρα απ' όλα μέσα από την ποιησή του, την καθάρια, την δροσερή και την τόσο οξυτάτη κοινωνικά ποιησή του, προσπάθησε να αναδείξει όλα τα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, προσπάθησε να δημιουργήσει τις συνθήκες στο ηθικό υπόστρωμα για την εθνική ομοψυχία σε κρίσιμες περιόδους της ελληνικής ζωής, τις οποίες είχε, αν θέλετε, διαραγεί. Ήταν λοιπόν από τους προπάτορες της ηθικής ενότητας του ελληνικού λαού και βεβαίως ένας από τους κορυφαίους λάτρεις της μεγάλης ιδέας, της ιδέας δηλαδή μακριά, το τονίζω, από σοβινιστικά σύνδρομα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, μακριά από εμάς εθνικιστικά και σοβινιστικά σύνδρομα, αλλά ο μεγάλος Κωστής Παλαμάς οραματίστηκε εμπνεόμενος από το γίγαντο του ελληνισμού, τον κορυφαίο όλων των εποχών για μένα πολιτικό, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, την αναγέννηση της πατρίδας και την ανασυγκρότησή της σε μια πορεία πνευματικής και ηθικής προέλασης στο παγκόσμιο δυνικές. Υπήρξε λάτρης του Ελευθερίου Βενιζέλου και κάποτε με αυτή την αισθαντική και γλυκύτατη πένα του, ο Παλαμάς, όταν είχε γίνει, αγαπητοί ακροατές, το ανάθημα στον Ελευθέριο Βενιζέλο, μια πράξη χυδαία και ηθικά, αν το θέλετε, διάτρητη. Δηλαδή, τι είχε γίνει όταν έλαβε χώρα η απεχθή σύγκρουση μεταξύ των Βαλιζινικών και των Κωνσταντινικών? Είχαν φτιάξει ένα ανάθημα στο πεδίο του Άρεως και εκεί τότε σύσσωμη και πολιτική και κοινωνική ηγεσία είχε πάει να ρίξει το ανάθημα. Ο Παλαμάς τότε έμενε στην οδό Πινακωτών, έτσι λέγεται εκείνα τα χρόνια, Χελάω την Κούπη, και συγκλονισμένος είχε γράψει τον εξής στίχο: «Μεγάλος είσαι και θα πεθάνεις, και θα σου φτύνουν τα αναστημά σου και ο τυποτένιος και ο πεκλιβάνης». Ναι, αγαπητοί ακράτες, με αυτόν τον τόσο πυκνά και ηθικά μεστό στίχο, ο μεγάλος Κωστής Παλαμάς, ο εθνικός ποιητής, είχε εκφράσει τη συντριβή της ψυχής του, τον συγκλονισμό του, τον εσωτερικό του χαλασμό για την μεγάλη απρέπεια που είχε γίνει στον κορυφαίο των κορυφαίων Έλληνα, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Τον Έλληνα που οραματίστηκε τη μεγάλη Ελλάδα των τριών Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, που με τη συνθήκη των Σευρών είχε πολλαπλασιάσει τα εδάφη της Ελλάδας, που ενεπνεύστη την ανώτατη δημόσια παιδεία υψηλού κύρους, που θέσπισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων, που έφτιαξε την πολεμική αεροπορία, που δεν τελειώνει εδώ ο κατάλογος. Ό,τι μεγαλουργό και σοβαρό και εμπνευσμένο είχε πάνω απ' όλα τη σφραγίδα του Ελευθερίου Βενιζέλου, βεβαίως με τα όποια λάθη του, που δεν του κάνουμε φωτοστέφανο, βεβαίως και υπήρξαν και κακές στιγμές και λάθη και λιγορίες, αλλά αυτά όμως σεβασμός σε όλες τις μεγάλες προσωπικότητες και δει στο πεδίο της πολιτικής που, όπως ο Αριστοτέλης λέει στα Νικομάχια, η πολιτική είναι η κορυφαία των επιστημών. Είναι τα καλά και τα δίκαια σκοπουμένη. Αυτό είναι, αγαπητοί ακροατές, εμβόλυμα αδράγνω την ευκαιρία, ο λόγος της πολιτικής. Τα καλά και τα δίκαια σκοπουμένη. Να εμπνέει το όραμα, την αναγέννηση, την πρωτοπορία, την πολιτισμική, την πνευματική, την οικονομική πρόοδο και ευημερία. Και όχι κάτι ευτελές και χυδαίο, όπως το έχουν καταδύσει στις μέρες μας κακές κοπές, κακές εκδοχές της πολιτικής. Πλάι λοιπόν στο μεγάλο Έλληνα Ελευθέριο Βενιζέλο, ενεπνεύστη από τη μεγάλη ιδέα της ανασυγκρότησης της Ελλάδος και ο εθνικός μας ποιητής, ο Κωστής Παλαμάς. Ο Κωστής Παλαμάς που είχε γεννηθεί στην Πάτρα, από γονείς οι οποίοι κατήγονται από το Μεσολόγγι, και να τονίσουμε εμφατικά, αγαπητοί ακροατές, ότι ήταν διάστηκτος από το πολιτισμικό ήθος της Ορθοδοξίας. Ο Κωστής Παλαμάς ήταν ένας ευλογημένος Έλληνας και γι' αυτό με τη δύναμη και την ευλογία της Παναγίας και του Χριστού κατόρθωσε να γίνει ένας μεγάλος ποιητής, ο κορυφαίος σύγχρονος ποιητής, που έξπασε με το έργο του τα εθνικά όρια και αναγορεύτηκε από την ιστορία ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες όλων των εποχών. Εμφατικά σας τονίζω την αδιάρρητη σχέση που είχε ο Κωστής Παλαμάς με την Ορθοδοξία. Όλη τη ζωή ήταν εμποτισμένη από το ήθος της Ορθοδοξίας, στοιχεία τα οποία θα σας παραθέσουμε και σε πολύ λίγο.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, από το φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, την περιήγησή μας στην ελληνική γραμματολογία, στον ελληνικό πολιτισμό ευρύτερα, στους κορυφαίους της Ορθοδοξίας και στα μεγάλα ορόσημα της ελληνικής ιστορίας, στις κρίσιμες στιγμές όπου οι Έλληνες ομοθυμαδών εκλήθημεν να αντιμετωπίσουμε την ξενική επιβολή και να παλέψουμε, να θυσιαστούμε, να χύσουμε το αίμα μας για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια. Αείποτε στην αχανή λεωφόρη του χρόνου, αυτό ήταν το αποτύπωμα, αγαπητοί ακροατές, των Ελλήνων. Ήτανε θυσίες, ηρωισμός και αίμα και αυτοθυσία. Σήμερα λοιπόν μιλάμε σε μια κορυφαία προσωπικότητα της ελληνικής γραμματολογίας, σε ένα κορυφαίο Έλληνα πέρα από τα ελληνικά γράμματα, γιατί η περίσσεπτη και λαμπή προσωπικότητά του σκέπασε στην ουσία όλη την κοινωνική και πολιτισμική μας ζωή. Δεν ήταν απλά ένας κορυφαίος ποιητής, ο Κωστής Παλαμάς, γι' αυτό και απεκλήθη εθνικός πλάι στον άλλο μεγάλο, τον Διονύσιο Σαλωμό. Είπαμε λοιπόν στο προηγούμενο τμήμα της εκπομπής μας, προγενέστερα, ότι όλη του η ζωή λαμπύριζε από την Ορθοδοξία του Κωστή Παλαμά, ήταν εποτισμένος από τα νάματα της Ορθοδοξίας, οι πρόγονοι του υπήρξαν λαμπρές προσωπικότητες του Ορθόδοξου χώρου και άρα λοιπόν μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον και τι έχασε τους γονείς του πάρα πολύ. Νέος, έχασε τους γονείς του σε πολύ νεαρή ηλικία. Όμως αναθράφηκε μέσα σε ένα περιβάλλον πνευματικής ευκρασίας που ήκμαζαν τα γράμματα, ο πολιτισμός και που το Ορθόδοξο ήθος ήταν, θα λέγαμε, στην κορυφή της ατζέντας της διαπαιδαγώγησής του. Σας αναφέρω μερικούς προγόνους του Κωστή Παλαμά, άριχτα συνυφασμένους με την Ορθόδοξία. Ο προπάπος του λοιπόν, Παναγιώτης Παλαμάς, ο οποίος έζησε από το 1722 ως τα 1803, είχε ιδρύσει στο Μεσολόγιο την περίφημη Παλαμιαία Σχολή. Και ο παππούς του, ο Ιωάννης Παλαμάς, είχε διδάξει στην Πατριαρχή Ακαδημία της Κωνσταντινούπολης. Ο θείος του, Ανδρέας Παλαμάς Μαμαλάκης, αναφέρει στα διηγήματά του. Ο Μιχαήλ Σταθίου Παλαμάς, αδερφός του Ανδρέα, και ο Πανάλητος Παλαμάς υπήρξαν αγαπητοί ακροατές ασκητές. Ο Δημήτρης Ιωάννου Παλαμάς, επίσης θείος του Κωστή, ήταν ψάλτης και ύμνογράφος στο Μεσολόγιο. Και ο πατέρας του ήταν ένας κορυφαίος δικαστικός, που βεβαίως άσκησε σοβαρότατη επίδραση στην ψυχοσύνθεσή του και στη διαμόρφωση της ενάρετης προσωπικότητάς του, έστω και αν τον έχασε στην ηλικία μόλις των 6 ετών. Θα προχωρήσουμε παρακάτω στην ευρύτερη βιογραφική προσέγγιση του κορυφαίου των Ελλήνων ποιητών, του Κωστή Παλαμά. Θα αναφερθούμε στο έργο του, σε κριτικές προσεγγίσεις από μεγάλους Έλληνες κριτικούς και διανομένους, όπως του Γιώργου Θεοτοκά, του Απόστολου Σαχίνη και πολλών άλλων, την κριτική τους ματιά απέναντι στο έργο του Παλαμά. Αλλά θεωρούμε εδώ να αναφερθούμε και σε ένα άλλο κορυφαίο γεγονός, το οποίο, αν το θέλατε, στιγμάτισε ανεξάλληπτα την εθνική μας ζωή. Ήταν ο θάνατος του Παλαμά, που έλαβε χώρα στις 28 Φεβρουαρίου του 1943 με σούσεις της ναζιστικής γερμανικής κατοχής και που τελικά αποτέλεσε το σπιθύρα για να μηνθεί γύρω από την σωρό του, από την νεκρική του εξώδια ακολουθία, μια απαλλαγική συγκέντρωση όλων των Ελλήνων πατριατών, όλων των δημοκρατικών ανθρώπων, του πολιτισμού, της αξιοπρέπειας και της δημοκρατίας, που με την καταιγιστική παρουσία τους, αν το θέλετε, διατράνωσαν την αντίθεσή τους, διατράνωσαν το όχι τους σταθερά στο γερμανικό ναζισμό, στο φασισμό ευρύτερα. Να σημειώσουμε ότι ο Παλαμάς είχε πρωτοστατήσει με άλλους Έλληνες διανομένους, με το που ενέσκυψε η γερμανική κατοχή και είχαν συγγράψει από κοινού μια επιστολή, την οποία την κοινοποίησαν σε όλους τους διανομένους παγκοσμίως, στην Ευρώπη και στον κόσμο ευρύτερα ολάκερο, και στους οποίους τους καλούσαν μέσω αυτής της επιστολής να πάρουν θέση κατά του ναζισμού, κατά της γερμανικής επίθεσης στην Ελλάδα και να ευαισθητοποιήσουν όσο μπορούσαν περισσότερο κόσμο για να αναχθηθεί η ελληνική ελευθερία των Ελλήνων. Η είδηση του Παλαμά πραγματικά σαν παλιρροϊκό κύμα μεταδόθηκε σε όλη την Ελλάδα και μέσα σε ρήγη συγκίνησης όλοι οι Έλληνες βίωσαν ηθικά την απώλεια, το χαμό, το ξόδι του μεγάλου αυτού Έλληνα, του μπροστάρι, του πνευματικού παιδαγωγού, του ανθρώπου που είχε σηκώσει την κυριολεξία στους ώμους του και με την ενάρετη ποιητική γραφίδα του, τη βαθύλιστη ποίησή του που, αν το θέλετε, σαν πίδακας ξεπηδούσε από την καθάρια ψυχή του, τη μεγαλωμένη με τα νάματα του ελληνικού πολιτισμού. Για όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν, οι Έλληνες μέσα μεσούς της κατοχής αισθάθηκαν βαριά και ασήκωτοι την απώλεια του κορυφαίου μας ποιητή, του εθνικού μας ποιητή, του Κωνσταντίνου Παλαμά. Ο γιος του, ο Λέανδρος, να πούμε εμβόλυμα, θα το πούμε και διεξοδικότερα παρακάτω, αγαπητοί ακροατές, είχε τρία παιδιά ο Παλαμάς, τον Άλκη, τον οποίο τον έχασε πάρα πολύ νέο και έγραψε και μια ποιητική οδή, μια θρηνοδία για το χαμό του. Είχε επίσης την Αυσικά και επίσης και τον Λέανδρο. Ο Λέανδρος, ένα από τα παιδιά του λοιπόν, στην κατοχή, όταν θα λάβανε χώρα η κηδεία, προσπάθησε να αποτρέψει την διαφαινόμενη εκδηλούμενη συμπαράσταση στο εθνικό πένθος όλων των Ελλήνων, που θα ήταν και ένα δρυμή κατηγορό κατά του γερμανικού ναζισμού, γιατί φοβούταν θα του αποστερήσουν αργότερα και το διαβατήριο για να μπορέσει να φύγει από την Ελλάδα. Τελικά όμως δεν μπόρεσε να αποτραπεί αυτό, γιατί ποιος μπορεί να αντιταχθεί, αγαπητοί ακροατές, στη λαϊκή ψυχή, στη λαϊκή οργή τότε που ήθελε να διατρανώσει το κατηγορό της απέναντι στο γερμανικό ναζισμό. Ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός η κηδεία του Κωστή Παλαμά, το οποίο πραγματικά συγκαταλέγεται στα ορόσημα της
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Παρευρέθησαν κορυφαίοι διανοούμενοι του καλλιτεχνικού και του πνευματικού κόσμου για να δείξουν με την παρουσία τους την ηθική της συμμετοχής στο πένθος του μεγάλου Έλληνα. Αναφέρουμε εδώ ο ακαδημαϊκός και κορυφαίος μας συγγραφέας μας, Σπύρος Μελάς, αυτός που είχε βιογραφήσει και τον Ελευθέριο Βενιζέλο με το περίφημο έργο «Ο γιος του Ψιλορίτη». Η Μαρίκα Κοτοπούλη από τον καλλιτεχνικό κόσμο, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κορυφαίος διανοούμενος Γιώργος Στοτοκάς, ο πρωτόθρονος ποιητής μας Άγγελος Σικελιανός, ο ειστατικός ποιητής συγγραφέας του Αιγαίου, ο Ηλίας Οβενέζης, η Ιωάννα Τσάτσου, μια κορυφαία Ελληνίδα, και ο μεκίνας τότε όλων των μεγάλων Ελλήνων καλλιτεχνών, λογοτεχνών, ποιητών και πεζογράφων, ο κορυφαίος Γιώργος Κατσίμπαλης. Υπήρξε συγκλονιστική παρουσία για τους ακροατές του Αθηναϊκού Λαού που κατά χιλιάδες συγκεντρώθηκε στον περίβολο του νεκροταφείου, στο πρώτο νεκροταφείο έγινε η ταφή και γέμισε ασφιχτικά τον ναό. Οι επιστήμονες μαζί με τους επαγγελματίες, οι υπάλληλοι μαζί με τους εμπόρους και τους φοιτητάς, ηνωμένοι όλοι με τα ίδια αισθήματα προς το νεκρό του μεγάλου ποιητού της Ελλάδος, έγραφε τότε μεγάλη αθηναϊκή εφημερίδα της εποχής, λίγο μετά το γεγονός. Το γεγονός το οποίο, αν το θέλετε, είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο και χρωμάτισε ηθικά την κηδεία του Παλαμά, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι το κορυφαίο ποίημα το οποίο εκφώνησε ο άλλος μεγάλος μας ποιητής, ο Άγγελος Σικελιανός, ένα ποίημα που συγκλώνησε, δόνησε την Αθήνα, όλη την Ελλάδα στην κυριολεξία, και έκτοτε έγινε, αν το θέλετε, το εθνικό μας μότο και σύμβολο κατά της ναζιστικής κατοχής. Πήγε η νεκρόσημο ακολουθία, η οποία έλαβε χώρα στις 11 π.Μ. χωροστατούτος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δαμασκηνού, του κορυφαίου αυτού ιεράρχη της Ελληνικής Ορθοδοξίας, όπως και του αντίστοιχου του Χρύσανθου της ίδιας ιστορικής περίοδου, της ίδιας δραματικής περίοδου. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις δραματικές εκείνες ώρες της γερμανικής κατοχής η ελληνική ιεροσύνη, η Ορθοδοξία μας, έχει να επιδείξει, αγαπητοί ακροατές, δύο κορυφαίες προσωπικότητες, δύο ενάρτητες, δύο σπουδαίους αρχιεπισκόπους, εκπληκτικές προσωπικότητες και δύο, με το ηθικό τους αποτύπωμα ο καθένας. Είναι λοιπόν ο αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, ο οποίος θα αρνηθεί να ορκίσει την κατοχική κυβέρνηση του Τζολάκοβλου και βεβαίως θα καταβάλει και το τίμημα. Και ο αντίποδας βεβαίως, χωρίς να τους δούμε συγκρουσιακά αυτό το δίδυμο, γιατί ο καθένας είχε τα δικά του ηθικά χαρακτηριστικά, και ο Δαμασκηνός, ο οποίος αποδύεται σε ένα πολυεπίπεδο αγώνα κατά της ναζιστικής κατοχής, θα τεθεί περιορισμό, παρότι πάσχει από καρκίνο, προτιμεί να βιώνει όλη αυτή την οδυνηρή εμπειρία της υγείας του, αλλά να μένει στεναρός και δυνατός και ακμαίος για να εμψυχώσει, να θωρακίσει τον ελληνικό λαό. Είναι αυτός ο ιεράρχης που, όπως είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, αναφερόμενοι στη μεγάλη Λέλα Καραγιάννη και στην εποπία του 40, μαζί με τον Ιωάννη Γεωργάκη, το μετέπειτα πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου, μαζί με τον Κωστάκη Τσάτσο, μαζί με την Ιωάννα Τσάτσου και άλλες επίσης λαμπρές προσωπικότητες στο γράμμα τότε, είχαν συστήσει μια οργάνωση για να εξεύρουν τα απαραίτητα αγαθά, ρουχισμό, γάλατα, παπούτσια και ό,τι άλλο ήταν χρειαζόμενο για να διασώσουν την ελληνική νεολαία, να μην χάσουμε τον ανθό της ελληνικής κοινωνίας, τους ελληνοπαίδες, και μην υποστεί βιολογική συντριβή η Ελλάδα μετά τον πόλεμο. Να θυμίσω εδώ, αγαπητοί ακροατές, ότι η Ελλάδα στην κατοχή τη γερμανοϊταλική, περισσότερο θα λέγαμε γερμανική τώρα, γιατί εντάξει, οι Ιταλοί είναι γνωστό ότι ελάχιστη πίεση άσκησαν και ποτέ δεν εστερνίστηκαν τις απρέπειες και τις ασχήμιες των Γερμανών. Η Ελλάδα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, να υπομνήσουμε ότι στην τραγωδία, στον αργινό μεγάλο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έχασε περίπου 500.000 ψυχές, ζωές, Έλληνες και Ελληνίδες, και αναλογικά μουτάτης μουτάντης κατέβαλε τον υψηλότερο φόρο αίματος από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στον τραγικό, στον οδυνηρό και φωνικό Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό ήταν και ένα από τα στοιχεία, να κάνουμε εμβόλυμα εδώ την παρένθεση, που είχε εξωθήσει τον κρατεό Ουίνστον Τσόρτσιλ να πει το περίφημο «Κάποτε λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν γενναία, εφ' θα λέμε ότι οι γενναίοι πολεμούν σαν Έλληνες». Ο Δαμασκηνός λοιπόν, ο Αρχιεπίσκοπος, αφού κάναμε εμβόλυμα αυτή την παρένθεση, μαζί με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, την Ιωάννα Τσάτσο, την σύζυγό του, την αδελφή δηλαδή του Γιώργου Σεφέρη, του άλλου μεγάλου πρωτόθυνου ποιητή μας, με τον Ιωάννη Γερουγάκη και άλλους επίσης, και ο Γιώργο Παπανδρέου, να μην το ξεχάσουμε, τον Γιώργο Παπανδρέου, και άλλους κορυφαίους διανοουμένους αυτής της εκλεκτικής συντροφιάς, συστήνουν την οργάνωση για να διασώσουν την ελληνική νεολαία τους ελληνοπαίδες. Ο Δαμασκηνός λοιπόν, να σημειώσουμε ακόμα, ότι θα εκτελέσει χρέη υπηρεσιακού πρωθυπουργού, κάτι που δεν έχει αναδειχθεί, και επίσης θα εκτελέσει και χρέη αντιβασιλέως, όταν ο βασιλιάς θα αναγκαστεί να φύγει στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν, αυτή την οδυνηρή περίοδο, η ελληνική εκκλησία, η ελλατική εκκλησία, έχει να επιδείξει δύο κορυφαίους ιεράρχες, τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο και τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό. Στην κηδεία του Κωστή Παλαμά λοιπόν,
που θα λάβει χώρα στην πρώτη νεκροταφείο, στις 11 π.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ο Δαμασκηνός θα απευθύνει το χαιρετιστήριο λόγο, ένα επικίνδυο λόγο που ο μεγάλος μας Γιώργος Στρατεκάς, ο λεπτέστατος αυτός διανοούμενος και αριστοκράτης του πνεύματος, θα χαρακτηρίσει το λόγο του Δαμασκηνού του Αρχιεπισκόπου σαν μια πατριωτική προσλαλιά. Σαν μια πατριωτική προσλαλιά. Με αυτόν τον τρόπο είχε αποτυπώσει το χαιρετισμό του Αρχιεπισκόπου. Κατόπιν λοιπόν το λόγο θα πάρει ο Άγγελος Κιανός και θα απαγγείλει με μια φωνή όσο ποτέ δυνατή το ποίημα το οποίο είχε γράψει μόλις τα χαράματα της νύχτας που θα ξημέρωνε για να κηδευτεί ο μεγάλος Έλληνας, ο Κωστής ο Παλαμάς. Θυμίζω λοιπόν τους πιο εμβληματικούς στίχους αυτού του σπουδαίου ποίηματος που έχουν χαραχτεί ανεξάλληπτα σε κάθε ελληνική ψυχή και που με κάθε ευκαιρία όλοι μέσα μας τους σιγοψιθυρίζουμε και τους φωνάζουμε δυνατά όποτε μπορούμε. Λέει λοιπόν ο κορυφαίος Άγγελος Σικελιανός, αυτή η φοβερή μας ποιητική φωνή για τον Κωστή Παλαμά. Ηχήστε σάλπιγγες, καμπάνες, βροντερές. Δονήστε σύγκορμοι τη χώρα πέρα ως πέρα. Βογγίστε τύμπανα πολέμου. Οι φοβερές σημαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Σε αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα. Συγκινούμαι και εγώ που σας τα διαβάζω, αγαπητοί ακροατές. Είναι τόσο συγκλονιστικό και τόσο φοβερό το κορυφαίο αυτό ποίημα που έγραψε ο Άγγελος Σικελιανός για να χαιρετήσει το μεγάλο Έλληνα, τον κορυφαίο Κωστή Παλαμά, όπου και στη δύση ακόμα της ζωής του, πρωτοστατώντας στην επιστολή όλων των διανομένων κατά του ναζισμού, είχε, αν το θέλετε, για ακόμα μια φορά συμβάλει στην εδραίωση, στην ακαιρέωση της ελληνικής ελευθερίας. Τα κορυφαία έργα του Παλαμά, το πιο γνωστό θα έλεγα, είναι ο Δωδεκάλογος του Γύφτου, είναι η Ασάλευτη, είναι η Φλογέρα του Βασιλιά, πολύ σπουδαίο ποίημα έτσι, που ουσιαστικά μας αναρρυπίζει την Βυζαντινή ιστορία και αναφέρεται στη ζωή του Βασίλειου του Βουλγαροκτώνου, του κορυφαίου αυτού αυτοκράτορα και στρατιλάτη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είναι η Τρισεύγενη και πολλά άλλα ακόμα ποίηματα που θα σας παραθέσουμε παρακάτω. Διακριτικός, σεμνός ο Παλαμάς, είχε αποφύγει την τύρβη του Δήμου, τις ξαστόχαστες δημόσιες εμφανίσεις, ήταν πάντοτε διακριτικός και εργόδης, χαμένος πολλές φορές μέσα στα βιβλία του, στην φοβερή αυτή βιβλιοθήκη που είχε, στιβαγμένη κατά τόνο στα βιβλία, για να μπορέσει να συνθέτει, να δημιουργεί τους φοβερούς αυτούς στίχους που αποτέλεσαν τα κορυφαία ποίηματα, τις κορυφαίες ποιητικές συλλογές, τα θεατρικά του, τα κριτικά του της ελληνικής γραμματολογίας. Αλλά να δούμε όμως και η κοντινή στο περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού Ιωάννα Τσάτσου, η αδερφή του Γιώργου Σεφέρη και σύζυγος του κορυφαίου επίσης Έλληνα και Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και καθηγητή της Φιλοσοφίας του Δικαίου του Κωστή Παλαμά. Ιωάννα Τσάτσου, λοιπόν, λέει στα φύλλα κατοχής, αποτυπώνοντας το τραγικό γεγονός της εξόδου του Κωστή Παλαμά. Ακούστε, αγαπητοί ακροατές. Χτες βράδυ, λέει, μια είδηση ακατανόητη μας ήρθε. Μια είδηση ασύλληπτη. Ο Γιώργος Παλαμάς πέθανε. Είχαμε ξεχάσει πως ήταν θυντός. Γράφει στο προσωπικό της ημερολόγιο Ιωάννα Τσάτσου. Ναι, θεωρούσε και πολλοί άλλοι σπουδαίοι άνθρωποι των γραμμάτων ότι ο Παλαμάς δεν ήταν κάτι φνητό. Ήταν τόσο γιγάντιος, τόσο ευρύς, τόσο πλατής, τόσο ξύνους, τόσο γλυκής, τόσο αισθαντικός. Συνερούσε όλες τις αρετές του ελληνικού πνεύματος, ευλογημένος από την Παναγία και τον Χριστό και ευλογημένα και τα έργα του να ζήσουν στον αιώνα τον άπαντα. Ο Χριστός είχε αποτυπώσει στα χέρια του Κωστή Παλαμά τη σφραγίδα της Αθανασίας. Γι' αυτό και σας προανέφερα, αγαπητοί ακροατές, και εμφατικά έμεινα στο τι καταβολές είχε γύρω από την Ορθοδοξία ο προπάπος του, ο παππούς του, ο πατέρας του, όλη την οικογένεια του Κωστή Παλαμά ήταν σύμφυτη με το Ορθόδοξο ήθος. Να πούμε μερικά λόγια για το έργο του. Το έργο του Παλαμά δεν είχε αναρριφθεί στο βαθμό που θα έπρεπε. Ο Κατσίμπαλης ήταν από τους στερνούς, αν το θέλετε, μιας και ήταν και μεκίνας των ελληνικών γραμμάτων, από τους στερνούς ανθρώπους που προσπάθησαν να το εκδώσουν πλήρως και να το αναδείξουν. Βέβαια, με την συγκρότηση, με τη σύνθεση του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά, με κορυφαίους Έλληνες διανομένους, εδώ και αρκετές δεκαετίες, και με τη στέγη γραμμάτων Κωστή Παλαμά στην Πάτρα, η οποία προέκυψε, αγαπητοί ακροατές, από ένα τυχαίο γεγονός, θα σας πω ποιο. Έχει γίνει μια συστηματική προσπάθεια έκδοσης και μελέτης του έργου του με τις σύγχρονες εκδοτικές μεθοδολογίες, ώστε οι ερευνητές και οι μελετητές της νεοελληνικής γραμματείας να έχουν πιο συγκρατημένα τεκμήρια για να μελετήσουν το έργο του. Κλείνω αυτό το κομμάτι της εκπομπής λέγοντας ότι ο ομογενής Στεφανόπουλος από την Αμερική είχε επισκεφτεί την Πάτρα στην Οδό Κορίνθου 241, που ήταν το πατρικό σπίτι του Κωστή Παλαμά, του μεγάλου αυτού Έλληνα, και το είδε σχεδόν εγκαταλελειμμένο και μισογκρεμισμένο. Συγκλονίστηκε τόσο πολύ και ένα κατά της οικονομικής του αυτοδυναμίας προσεφέρθη να αναστηλώσει το σπίτι, να συνθέσει μια στέγη γραμμάτων Κωστή Παλαμά, όπως προαναφέραμε, και προϊόντος του χρόνου να δρομολογήσει την έκδοση των απάντων ολοκλήρου του έργου του και βεβαίως δραστηριότητες και εκδηλώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε
ώστε να αραπίζεται η ηθική του μνήμη και να μαθαίνουν νέες γενιές για το έργο και την ηθική και πνευματική βιοτροπία του κορυφαίου αυτού μεγάλου Έλληνα του 20ου αιώνα, του Κωστή Παλαμά. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σας με το επόμενο τμήμα της εκπομπής μας για τον κορυφαίο Έλληνα, τον εθνικό μας ποιητή Κωστή Παλαμά.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Αγάπητοι ακροατές, συνεχίζουμε από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας με την εκπομπή μας Πνευματική Αντίλαλη. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος. Την αφιερωματική μας εκπομπή στον κορυφαίο Έλληνα, στο σπουδαίο μας ποιητή, τον Κωστή Παραμά, που πλάι με τον μεγάλο Διονύση Σολομό υποστασιοποιούν την ιδέα του εθνικού ποιητή. Κορυφαία, περίσσετη προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων, παρήγαινε από κεντρικό και εμπνευσμένο ένα αισθητηλατημένο ποιητικό και συγγραφικό ευρύτερα έργο, γιατί έγραψε και πεζογραφήματα, έγραψε και θεατρικά ακόμα ο Κωστής Παραμάς, επίσης και κριτικές. Θεωρείται από τους κορυφαίους της ελληνικής κριτικής. Ένας υπερπαραγωγικός καλλιτέχνης δημιουργός που και με αυτή του τη διάσταση δικαίως καταγράφεται στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας. Είπαμε λοιπόν ότι δεν ευτύχησε να πάρει το Νομπέλ, παρότι οι κορυφαίοι διανοούμενοι από όλο τον κόσμο, ποιητές και συγγραφείς, τον είχαν προτείνει, αλλά τότε δεν απομειώνει καθόλου την αξία του και το πολυεπίπεδο έργο του που αναγνωρίστηκε, δικαιώθηκε και έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Εστιάζοντας και πάλι στα βιογραφικά του στοιχεία, ενώ θα προχωρήσουμε και στην κριτική του έργου, του αγαπητοί ακροατές, να πούμε ότι σε ηλικία μόλις 6 ετών, ο Κωστής Παραμάς βίωσε την τραγωδία της απώλειας και των δύο γονέων του σε διάστημα 40 ημερών, το Δεκέμβριο του 64 έως το Φεβρουάριο του 65. Στενοί συγγενείς τότε ανέλαβαν τα τρία παιδιά της οικογένειας, τον μικρότερο αδερφό του, η αδερφή της μητέρας του, και εκείνον και τον μεγαλύτερο αδερφό του, ο θείος τους, ο Δημήτρης Παραμάς, που κατηγορούσε στο Μεσολόγγι και ήταν εκπαιδευτικός. Ήραν την καταγωγή τους, όπως προαναφέραμε, από το Μεσολόγγι η οικογένεια Παραμά. Στο περιβάλλον του θείου του, λοιπόν, ο Παραμάς από το 1867 έως το 1875, θα λέγαμε, βίωσε μια δυσάρεστη και μάλλον καταθλιπτική ατμόσφαιρα που ήταν αναπόδραστο γεγονός να επηρεάσει τον ψυχισμό του και τη λεπτεστησία του. Τούτο άλλωστε αποτυπώνεται αυτός ο άφος.

τον σλυρισμό και λεπτότητά του και στα ποίηματα τα οποία αναφέρονται στην παιδική του ηλικία. Μετά την αποφύτησή του από το γυμνάσιο, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1875, όπου και ενεγράφει στη νομική σχολή. Σύντομα όμως θα εγκατέλειπε την νομική σχολή, αφού αντελήφθη ότι ήταν προορισμένος για να σκορπίσει τη ζωή του ολόκληρη στους δρόμους της λογοτεχνίας και της ποίησης. Το πρώτο του ποίημα θα το γράψει ο Παλαμάς σε ηλικία 9 ετών, μιμούμενο στα πρότυπα της εποχής, και βεβαίως θα είναι μια αποτυχημένη απόπειρα. Θα χαρακτηρίσει μάλιστα με ένα σκοπτικό τρόπο από κάποιους κριτικούς τότε στα περιοδικά στα οποία είχε κάνει τα πρωτόλια ποίηματα. Από το 1875 δημοσίευε σε εφημερίδες και περιοδικά διάφορα ποίηματα, φιλολογικά άθρα, κριτικές και χρονογραφήματα. Το 1876 ο Παλαμάς θα συμμετάσχει στον Βουτσινέο ποιητικό διαγωνισμό που ήταν καθιερωμένος τότε για να δικλίνει, αγαπητοί ακροατές, να σας μεταδώσουμε και λίγο το χρώμα της εποχής, τα ποιητικά ταλέντα. Έναν διαγωνισμό ο οποίος ήταν επηρεασμένος από τα αισθητικά στοιχεία της πρώτης αθηναϊκής σχολής και βεβαίως η γλώσσα την οποία αναγνώρισε ήταν η καθαρεύουσα. Η συλλογή λοιπόν του Παλαμά απορρίφθηκε με το χαρακτηρισμό λογιότατου γραμματικού, ψυχότατα στοιχειωρικά γυμνάσματα. Μια λοιπόν θα λέγαμε εδώ απογοήτευση. Από το 1898 όμως ο Παλαμάς και οι δύο φίλοι του και οι συμφοιτητές του, ο Νίκος ο Καμπάς, με τον οποίο διέμενα και στο διωμάτιο, και ο Γεώργιος Δροσίνης, άρχισαν να συνεργάζονται με τις πολιτικές εταιρικές εφημερίδες της εποχής, το Ραμπαγά και το Μιχάνεσαι, το οποίο Μιχάνεσαι είχε δημιουργήσει ο πρωτοπόρος της ελληνικής δημοσιογραφίας, ο μεγάλος Βλάσης Γαβριλίδης. Οι τρεις φίλοι λοιπόν είχαν συνειδητοποιήσει την παρακμή του αθηναϊκού ρομαντισμού και με το έργο τους παρουσίαζαν μια νέα ποιητική πρόταση, η οποία βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, θα ενοχλούσε την καθεστική τάξη και βεβαίως θα επέσερε αρνητικούς σχολιασμούς και ειρωνικά σχόλια του τύπου Πεδραέλια ή ποιητές της νέας σχολής. Το 1886 δημοσιεύθηκε η πρώτη ποιητική του συλλογή λοιπόν, Τραγούδια της Πατρίδος στη δημοτική γλώσσα, η οποία εναρμονίζεται απόλυτα με το κλίμα της νέας αθηναϊκής σχολής. Το 1877 ο Παλαμάς πατρεύεται τη μούσα της ζωής του, της καρδιάς του, τη συμπατριώτησά του, τη Μαρία Βάλβη, η οποία θα τονίσουμε εμφατικά, αγαπητοί ακροατές, αναλώθηκε μέχρι όλη τη βιολογική σημάδα πλάι του, ήταν όχι σύντροφος, ήταν αναστηλωβάτης, ήταν πραγματικά η καρδιά και η ψυχή του εθνικού μας ποιητή. Το 1889 δημοσιεύθηκε ο ύμνος στην Αθηνά λοιπόν στη γυναίκα του, αφιερωμένο στη γυναίκα του, για την οποία για το ποίημα αυτό βραβεύτηκε στον Φιλαδέλφιο ποιητικό διαγωνισμό. Η ένδειξη της καθιέρωσής του ως ποιητή ήταν για τον Κωστή Παλαμά και η αναγνώρισή του μέσω της ανάθεσης της σύνθεσης του ύμνου των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, που μετά από πολλά χρόνια με πρωτοστάτη τον Δημήτριο Βικέλα, πρόεδρο τότε της Ολυμπιακής Επιτροπής, θα ξανασυστήνονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το 1898 είναι ένα οδυνηρό, ένα τραγικό έτος για τον Κωστή Παλαμά, αφού θα χάσει το αγαπημένο του στερνοπούλι του, τον Άλκη, σε ηλικία μόλις 4 ετών. Δημοσιεύει λοιπόν τότε την ποιητική σύνθεση «Ο Τάφος», που ουσιαστικά είναι μια θρηνοδία για την απώλεια του μικρού του παιδιού. Το 1897 ο Κωστής Παλαμάς διορίζεται γραμματέας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου θα αποχωρήσει το 1928. Αυτή την ίδια χρονιά, το 1897, άρχισε να δημοσιεύει τις σημαντικότατες ποιητικές συλλογές του και συνθέσεις όπως «Η Αμβική Ανάπεστη» 1897, «Η Ασάλευτη Ζωή» το 1904, «Ο Δωδεκάλεγος του Γύφτου» το 1907 και «Η Φλογέρα του Βασιλιά» το 1910. Αυτά τα τρία ποίηματα, αυτές τις ποιητικές συλλογές, αγαπητοί ακροατές, δηλαδή «Η Ασάλευτη Ζωή», «Ο Δωδεκάλεγος του Γύφτου» και «Η Φλογέρα του Βασιλιά», θεωρούνται από τους κριτικούς οι κορυφαίες ποιητικές συνθέσεις και δημιουργίες του εθνικού μας ποιητή. Το 1918 είναι μια μεγάλη στιγμή για το εθνικό μας ποιητή, γιατί του απονέμεται το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών, ενώ από το 1926 ο Κωστής Παλαμάς υπάγεται πια στη χωρία των Αθανάτων, γιατί γίνεται μέλος βασικό της Ακαδημίας Αθηνών, της οποίας το 1930 θα διατελέσει και πρόεδρός της. Με την έξπαση του Ιταλικού πολέμου το 1940, ο Κωστής Παλαμάς, όπως προαναφέραμε, μαζί με άλλους Έλληνες λογίους, προσυπέγραψε την έκκληση των Ελλήνων διανοουμένων προς τους διανοουμένους ολοκλήρου του κόσμου, με την οποία αφενός μεν καυτεριάζουν την κακόβουλη Ιταλική επίθεση, αφετέρου διέγιναν την παγκόσμια κοινή γνώμη σε μια επανάσταση συνειδήσεων για κοινό νέο πνευματικό μαραθών αγώνα κατά της αποτείναξης του ναζισμού. Ο Παλαμάς θα πεθάνει σε βαθιά γεράματα την 27η Φεβρουαρίου του 1943, έπειτα από σοβαρή ασθένεια 40 μερών, μετά το θάνατο της σύζυγου του, που βέβαια και αυτό είχε επιτείνει την βεβαρημένη υγεία του. Μάλιστα, δεν είχε πληροφορηθεί ένεκα της βεβαρημένης υγείας του και το θάνατο της γυναίκας του, τη λατρεμένη στο Αθηνάς. Ο γιος του Λεάνδρος, όπως προαναφέραμε, κατά τη μαρτυρία του μεγάλου μας Έλληνα και Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστάκη Τσάτσο, επιθυμούσε η κηδεία του
να μην πάρει εθνοπατριωτική διάσταση επειδή φοβόταν ότι οι ιταλικές αρχές και κατοχές θα του αποσυρίσουν το διαβατήριο. Τελικά δεν μπόρεσε να αποτρέψει ο Λέανδρος τη λαϊκή οργή, αυτή την έξπαση, την οργιώδη έξπαση της ελληνικής ψυχής που ομοθυμαδών βγήκε στους δρόμους, ξεχύθηκε και πήγε στο πρώτο νεκροταφείο για να διατρανώσει ένα κατηγορηματικό όχι, να διατρανώσει την ηθική απαξία στον φασισμό του Μουσολίνη και μετέπειτα αργότερα στον επερχόμενο γερμανικό ναζισμό. Έμεινε ιστορική κηδεία λοιπόν του Κωστή Παραμά, καθώς μπροστά στους έκπληκτους Γερμανούς κατακτές χιλιάδες κόσμου το συνόδευσαν στην ιστάτη κατοικία του στο πρώτο νεκροταφείο, ψάλλοντας τι άλλο το εθνικό μας ύμνο. Να πούμε ακόμα, αγαπητοί ακροατές, ότι η οικία του Κωστή Παραμά σώζεται και σήμερα στην Πάτρα, στην Οδό Κορίθου 241 και βεβαίως με την οικονομική αρρωγή του ομογενούς του Στεφανόπουλου που αναφέραμε, αναπαλαιώθηκε το κτίριο και έχει καταστεί πια στέγη γραμμάτων και τεχνών Κωστή Παλαμά, αφιερωμένη στην προβολή και στην λογοτεχνική αποτίμηση του ποιητικού έργου του Κωστή Παλαμά. Να σημειώσουμε ακόμα ότι 3 χρόνια πριν τη γέννηση του Κωστή Παλαμά, στο ίδιο σπίτι της Οδού Κορίνθου 241, είχε γεννηθεί και η μεγάλη Ιταλίδα πεζογράφος η Μαρθίδη Σεράο. Ο Παλαμάς ήταν υποψήφιος για τον Νομπέλ 14 φορές, το 26, το 27, το 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37, 38 και 1940. Ανάμεσα σε αυτούς που είχαν προτείνει τον Παλαμά για το κορυφαίο Νόμπελ γραφείο, υπήρξε και ο νικητής του 1916, ο Γερμανός Carl Gustav Werner von Heinsam, ο οποίος πρότεινε τον Παλαμά 3 φορές. Σήμερα, τιμή Σένακεν, η Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων έχει αφιερώσει την κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων στη μνήμη του Κωστή Παλαμά. Το έργο του Παλαμά είναι πολυεπίπεδο, ιστριλατημένο και ευρύ, όπως έχει χαρακτηριστεί από την κριτική. Θεωρείται από τους πολυγραφότερους και τους πιο ογκώδεις λογοτεχνική παραγωγή Έλληνες λογοτέχνες και δημιουργούς. Δημοσίευσε συνολικά 40 ποιητικές συλλογές, καθώς και πάρα πολλά θεατρικά έργα, κριτικά και ιστορικά δοκίμια, συγκριτικές μελέτες, αλλά και πάρα πολλές βιβλιοκριτικές και, όπως προαναφέραμε σε προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής, ήταν από τους πρωτοπόρους και τους κορυφαίους της ελληνικής κριτικής. Της ελληνικής κριτικής που βρίσκεται στα Σπάργανα και με τον Παλαμά, αργότερα με τον Καραντώνη και αργότερα με τον Απόστολο Σαχίνη και άλλους πολύ σπουδαίους κορυφαίους κριτικούς μας, βρήκε το δρόμο της και έχει ένα θεσμικό χαρακτήρα στα ελληνικά πλέον γράμματα. Γιατί σε παλαιότερες χρόνους δεκαετίες, αγαπητοί ακροατές, η κριτική δεν θεωρείται καθαρή λογοτεχνική δημιουργία, ήταν κάτι πιο δεύτερο. Ο Παλαμάς λοιπόν, πρωτοπόρος όντας της κριτικής, συνετέλεσε στο να εδραιώσει την κριτική, να της δώσει δημιουργική πνοή φτερά και να πάρει και αυτή το δρόμο της σαν ένα ξεχωριστό αυτοδύναμο κομμάτι με τη δική του αυταξία στα ελληνικά γράμματα. Την επιμέλεια και επανέκδοση των έργων του Παλαμά ανέλαβε ο γιος του, ο Λέανδρος Παλαμάς, ο οποίος ποιητής και αυτός και κριτικός της λογοτεχνίας. Το έργο του Παλαμά, μεγάλωσε έκταση και σε σημασία, είχε τεράστια απήχηση στην εποχή του και αναμφίβολα επηρέασε πάρα πολλούς κριτικούς και δημιουργούς. Το πόσο σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, ήταν το έργο του Παλαμά, μπορεί να μας το καταδείξει ένα πραγματικά συγκλονιστικό γεγονός. Δύο σπουδαίοι Έλληνες, ο καθένας από την δική του προσωπική έπαρξη, από εκεί που ήταν αντιταγμένος, εκ διαμέτρου αντίθετοι από τελείως διαφορετικές ιδεολογικές, πολιτισμικές και κοινωνικές αφετηρίες, θα εσκύψουν με σεβασμό πάνω στον Παλαμά και θα γράψουν δύο κορυφαία μελετήματα. Ο ένας είναι ο γίγαντας των ελληνικών γραμμάτων, καθηγητής της φιλοσοφίας του δικαίου, πρωτοπόρος κορυφαίος του ελληνικού πνεύματος, διδάχτρας της Χαϊδεβέργης και μετέπειτα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο μεγάλος Κωνσταντίνος Τσάτσος. Και ο άλλος, αγαπητοί ακροατές, θα σας εκπλήξω. Ναι, αυτό το άτομο που θα ακούσετε είναι πραγματικότητα. Ο κορυφαίος του ΚΚΕ, ο σκληρός αποκαλούμενος από πολλούς Νίκος Ζαχαριάδης, σταλινιστής, όμως φοβερά ευφυής άνθρωπος, αεκίνητος μέσα στα μονοπάτια της ιστορίας, με τις όποιες ενστάσεις από την κριτική για το βίο του και την ηθική του βιοτροπία και τις πολιτικές του μεθοδεύσεις, όμως ο κορυφαίος και ευφυής, ο περίφημος Ζαχαριάδης που είχε κάνει περί τις 15 αποδράσεις, είχε αποδράσει και από τον Ταχάου στη Γερμανία και ηγημένος στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, από τις διοκτικές αρχές στο μετεφυλιακό πολιτικό κλίμα της Ελλάδος, κακός, αγαπητοί μακροατές, δεν παίρνουμε στάση υπέρ της μίας της άλλης πλευράς, αλλά ο διχασμός, ο εμφύλιος πόλεμος, ο εμφύλιος πραγμός ήταν από τις κορυφαίες στιγμές που ταλάνισαν τον τόπο και του κληροδότησαν μεγάλες ταλαιπωρίες, αδυναμίες, ασχήμιες και προβλήματα. Ποτέ να μην ξαναλάβει χώρα το εμφυλιοπολεμικό σαράκι. Να θυμόμαστε τον 144ο στίχο του άλλου εθνικού ποιητή, του Διονυσίου Σολομού, που λέει: «Κι η διχόνοια που κρατάει ένα σκύπτρο ειδωλερή, καθενός χαμογελάει, πάρ' το λέγοντας κι εσύ. Ποτέ, ποτέ πια εμφύλιος πόλεμος». Άρα λοιπόν,
Πέρα από τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και ο κορυφαίος Νίκος Ζαχαριάδης, γραμματέας τότε του ΚΚΕ, θα εσκύψει με σεβασμό, με ευαισθησία και αγάπη στο έργο του Παλαμά, θα αναδείξει την κοινωνική του διάσταση, την οξύτατη κοινωνική ματιά του Κωστή Παλαμά, που σε όλα του τα έργα, μαζί με την εκθίαση της ελληνικής αρετής του πνεύματος, αγαπητοί ακροατές, παράλληλα εξεδήλωνε την οξυτάτη κοινωνική του ματιά και τα μαρτυρία για τις κοινωνικές αδικίες, την κοινωνική εκμετάλλευση και οποιαδήποτε άλλοτε, αν το θέλετε, ασχήμια και απρέπεια στο κοινωνικό πεδίο που, αν το θέλετε, υπονόμευε, υπέσκαπτε την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική αρμονία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και εγώ σας το λέω ειλικρινά, αν σας δοθεί ποτέ στα χέρια το βιβλίο αυτό του Ζαχαριάδη για την κριτική για τον έργο του Παλαμά, να το διαβάσετε. Γιατί ο Ζαχαριάδης, παρότι δεν ήταν λογοτέχνης, παρότι δεν ήταν κριτικός, στις μεγάλες στιγμές της γραφίδας του, της πένας του, ήταν πραγματικά μια απερκισμένη προσωπικότητα. Αντιφατική μεν για την ιστορία, αλλά αδιαφιλονίκητα. Έχει γράψει αυτή τη φοβερή κριτική για τον Παλαμά, που νομίζω ότι αξίζει να την διαβάσετε. Να δούμε όμως τι λέει και ο άλλος μεγάλος κορυφαίος της ελληνικής διανόησης, του ελληνικού πολιτισμού, ο μεγάλος μας δημοσιουργός, ο παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης. Λέει επιγραμματικά λοιπόν ο κορυφαίος Μίκης για τον Κωστή Παλαμά, αγαπητοί ακροατές, ο Κωστής Παλαμάς είχε μεγαλύτερη επιρροή από 10 πρωθυπουργούς. Τόσο σχηματικά και με τόσο μεστό και λειπτικό λόγο, ο Μίκης αποτυπώνει την ηθική δύναμη και αξία και συμβολή και επίδραση του κορυφαίου Κωστή Παλαμά στον εθνικό κορμό. Το ενδιαφέρον του Παλαμά μειώθηκε με τα πολεμικά στην Ελλάδα, γιατί επικράτησαν και νέα αισθητικά ρεύματα. Τα έχουμε ακροθυγώς, αν το θέλετε, θίξει σε άλλες εκπομπές, με τον Εμπειρίκο, με τον Καβάφη, με άλλες αισθητικές τεχνοτροπίες που πια είχαν παρουσιαστεί. Και έτσι υποχώρησε κάπως το ενδιαφέρον, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες και πάλι αυτή η σπίθα της κριτικής αποτίμησης του κορυφαίου έργου του μεγάλου μας δημιουργού έχει πάλι αναγεννηθεί και όλο και περισσότεροι νέοι ερευνητές και θα λέγαμε και νέα παιδιά από τις σχολές φιλοσοφικής που ακολουθούν τον τομέα της νοητικής λογοτεχνίας κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές, μάστερς και διδακτορικά πάνω στο έργο του Κωστή Παλαμά. Σε λίγο και πάλι μαζί σας για το τελευταίο τμήμα της εκπομπής μας, την αφιερωτική εκπομπή στο μεγάλο, στον κορυφαίο Έλληνα, τον εθνικό μας ποιητή Κωστή Παλαμά.

0: Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, στην διαδικτυακή μας εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη από το φιλόξενο το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεπτουσίας. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και μαζί σας επιχειρούμε περιηγήσεις ένα μακρύ ταξίδι γεωτυπουργικό στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στους μεγάλους μας ποιητές και συγγραφείς που παρήγαν ένα εστρελατημένο και πολυεδρικό έργο και μας κληροδότησαν μια σπουδαία πνευματική και ηθική κληρονομιά για τις νέες γενιές και για τους επιγενόμενους. Εστιάζουμε παράλληλα, όπως προαναφέραμε, στα κορυφαία ορόσημα της ελληνικής ιστορίας αλλά και σε περίστατες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας του Χριστιανισμού, στους μεγάλους μας αγιομάρτυρες που θυσιάστηκαν και με το αίμα τους, λόγο και έργο, δίδαξαν το λόγο του Χριστού και μας διάνοιξαν ορίζοντες σε άλλες ηθικές σφαίρες, σε μια ζωή με νόημα, επέρα από τις υλικές απολαύσεις, από τις κοσμικές, αν το θέλετε, χαρές, οι οποίες είναι ανούσιες, άχρηστες και δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα. Χριστό να έχουμε στη ζωή μας και φόβο Θεού, και με την ηθική δύναμη που μας δίνει η Παναγία και ο Χριστός, προχωρούμε δημιουργικά τα σταθερά και άξια βήματά μας στο κοινωνικό πεδίο και όλα πηγαίνουν καλά. Όπου υπάρχει ευλογία Χριστού και της Παναγίας, αγαπητοί ακροατές, τα πάντα πηγαίνουν καλά. Όταν δεν υπάρχει, έχουμε προβλήματα. Στη σημερινή αφιερωματική μας εκπομπή, στον κορυφαίο των Ελλήνων, ποιητή Κωστή Παλαμά, όπως αναφέραμε στο πρώτο τμήμα της εκπομπής, ότι ήταν διάστηκτη, ήταν βαθιά εμποτισμένη η ζωή του κορυφαίου αυτού Έλληνα και δημιουργού, από τι, από την Ορθοδοξία. Ο προπάπος του, ο παππούς του, ψάλτες δίπλα στην Εκκλησία, μα δίπλα στην Εκκλησία. Αναφέραμε λοιπόν μερικά από τα χαρακτηριστικά έργα του Κωστή Παλαμά, αναφέραμε το δωδεκάλογο του Γύφτου, τη Φλογέρα του Βασιλιά, την Τρισεύγενη και πάρα πολλά άλλα, τα οποία, αν το θέλετε, αποτελούν ορόσημο στην ελληνική ποιητική δημιουργία για την τεχνοτροπία τους, για την αισθητική τους και προπαντός για τα κορυφαία κοινωνικά νοήματα. Ο Παλαμάς, αγαπητοί μου ακροατές, είναι εκείνος ο ποιητής που κατορθώνει, διατηρώντας και την αισθητική, δηλαδή τον έμετρο στίχο, να δίνει φοβερά, να δίνει εκπληκτικά νοήματα, τα οποία ουσιαστικά, καθώς τα διαβάζεις, σε συγκλονίζουν. Είναι τόσο μεστός, είναι τόσο πυκνός, τόσο βαθύς, αλλά και τόσο γλυκής. Είναι τόσο ενάρετη η ποιητική του γραφίδα του Παλαμά, που αγγίζει κάθε ελληνική ψυχή, τη συγκλονίζει, τη δονεί και την ξεκουράζει. Κάποτε, να πω ένα ωραίο περιστατικό, αξίζει να το μνημονεύσουμε για τους πιο ακροατές. Ο Παλαμάς, όπως είπαμε, ήταν τόσο μεγάλος και τόσο γιγάντιος, που μαζί με τον Έπαινοτ και την ηθική αριστεία, αντιλαμβάνεστε, θα είχαμε και τους κακούς, οι οποίοι πάντοτε κακοί υπάρχουν, εδέχτηκε και άδικα βέλη, κριτικές αποτιμήσεις, οι οποίες ήταν τελείως πέρα, πάνω και έξω, θα λέγαμε, από την πνευματική πραγματικότητα τότε της Ελλάδος, που προσπάθησαν να του κοντίνουν το ανάστημα και να τον μευθούν. Καμία βεβαίως επιτυχία δεν είχαν όλα σε αυτές οι απόπειρες, γιατί το έργο του Παλαμά ήταν στέρεα θεμελιωμένο, με ένα φοβερό στίχο, με μια φοβερή αισθητική, που πραγματικά ήταν προορισμένο για να ζήσει στη λεωφόρο του χρόνου, στον αιώνα τον άπαντα. Ένας λοιπόν ποιητής Κακόβουλος είχε γράψει μια τέτοια κριτική σε κάποιο περιοδικό τότε της εποχής. Ο Παλαμάς την πρώτη φορά την κριτική, αγαπητοί ακροατές, την παρέκαψε. Συνέχισε ο ίδιος κριτικός με κακόπιστο τρόπο και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Κάποια στιγμή ο κορυφαίος Έλληνας δεν άντεξε και έγραψε ένα στιχούργημα, το οποίο είναι εκπληκτικό και συνιστούσε κόλαφο για αυτό το Κακόβουλο, ας το πούμε κριτικό, ή θα λέγαμε καλύτερα ψευδοκριτικό. Του έλεγε λοιπόν, το οποίο είναι στο ποίημα του ο 15σύλλαβος, αν δεν απατώμε, και λέει: ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν δράμεις, από όποιο γένος, δικός μου ή ξένος. Δηλαδή, είτε είσαι από τη δική μου γενιά, από την ίδια κοινωνική κάστα, είτε από αλλού. Τα βήματά σου μην τα βιάζεις και λαγανιάζεις. Τέτοιος ο νόμος, να το θυμάσαι. Μπροστά μου πάντα θα με έχεις, πίσω μου πάντα θα τρέχεις. Κι εγώ μιας χάρης, ο καβαλάρης. Αυτός ήταν, αγαπητοί ακροατές, ο Παλαμάς. Γιγάντιος παντού. Σεμνός, γλυκής, υπερπαραγωγικός. Φλογερός πατριώτης, εραστής της μεγάλης ιδέας πλάι στο μεγάλο Βενιζέλο, που με τα συγκλονιστικά ποίηματα έδωσε υπόσταση και έδωσε και καλλιτεχνική μορφή και πνευματική, θα λέγαμε, στα οράματα του κορυφαίου Έλληνα του μεγάλου Βενιζέλου, που πρωτοστάτησε στην δημιουργία της Ελλάδας των Τριών Υπήρων και των Πέντε Θαλασσών. Γι' αυτό και ο συγκλονισμένος ο ποιητής, όταν έμαθε το ανάθημα που πήγαιναν στο πεδίο του Άρεως και έφτυναν και πετούσαν πέτρες για το μεγάλο Έλληνα, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, συγκλονισμένος έγραψε το λόγιο για όσους μπήκανε αργότερα στην εκπομπή και την παρακολουθούν, το φοβερό στίχο: μεγάλος είσαι και θα πεθάνεις και θα σου φτύνουν τα αναστημά σου και ο τυποτένιος και ο Πεχλιβάνης. Πεχλιβάνιδες, για να υπομνήσουμε για τους νεότερους. Πεχλιβάνιδες ήταν αυτές τις πλατείες, αγαπητοί ακροατές. Τα νέα παιδιά δεν το γνωρίζουν και εμείς δεν είμαστε πάρα πολύ μεγάλοι, αλλά το λέμε. Ήταν αυτοί λοιπόν που έκαναν ακροβατικά και διάφορα ταχυδατορικά νούμερα για να μπορέσουν να βγάλουν το μονοκάματο, τον επιούσιο. Με αυτούς λοιπόν παρομοίαζε αυτούς που είχαν την ηθική απρέπεια, την ασχήμια και έσπευσαν στο πεδίο του Άριος για να πετάξουν πέτρες και να φτύσουν το ανάθεμα του κορυφαίου των Ελλήνων Ελευθέριου Βενιζέλου. Δεν κρύφτηκε ποτέ ο Παλαμάς σε όλες τις μεγάλες στιγμές της ελληνικής ζωής, στις εθνικές εξάρσεις, στους πόνους, στους οδρυμούς του ελληνικού λαού, ήταν παρόν και πρωτοστάτης. Και στην κατοχή, όπως είπαμε, πρωτοστάτησε στο να γράψει την επιστολή μαζί με άλλους διανοούμενους για να ευαισθητοποιήσουν όλους τους διανοούμενους της Οικουμένης και να τους καλέσουν σε ένα πνευματικό μαραθώνιο, όπως απεκαλείται τότε, για την αποτείναξη του γερμανικού ναζισμού. Θα στοιχειολογήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, μερικά πολύ χαρακτηριστικά κομμάτια από κορυφαίους διανοούμενους και κριτικούς της σύγχρονης νεολαϊκής λογοτεχνίας. Σύντομα είναι, δεν θα σας κουράσουμε, όμως είναι τόσο πυκνά, είναι τόσο μεστά και τόσο εύστοχα, ευθύβολα, για να αποτυπώσουν την γιγαντοσύνη, την ηθική ποιότητα, την αισθητική, την καλαισθησία, την οξύνια, όλη αυτή την καλαισθησία που είχε η ποιητική σύνθεση, η ποιητική δημιουργία του Κωστή Παλαμά. Σας διαβάζω τώρα ένα απόσπασμα από την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας του καθηγητή Κάπα Θήτα Τιμαρά, ενός των εξεχόντων καθηγητών και κριτικών μας. Όχι μόνο από την άποψη της ιστορίας των γραμμάτων, αλλά και από μια γενικότερη ιστορική σκοπιά, το έργο του Κωστή Παλαμά παρουσιάζει χαρακτηριστικές συσχετίσεις με το έργο του Διονυσίου Σολωμό. Εδώ αναφέρεται ο Κάπα Θήτα Τιμαράς στην ηθική συνάφεια του Παλαμικού με το Σολωμικό έργο. Και οι δύο εκφράζουν μεγάλες στιγμές του γένους, καινούργιες μορφοποιήσεις του ελληνισμού, λέει ο Τιμαράς. Και οι δυο τις εκφράζουν με τρόπο προσωπικό. Τέλος, και οι δυο εσφράξαν βαθιά το πεπρωμένο της λογοτεχνίας μας. Οι ιστορικές διαφορές που παρεμβαίνουν και στην προσωπική συμβολή επιβάλλουν τη διαφοροποίηση. Ο Σολωμός δίνει μέσα στη σύνθεσή του την ακμή του ελληνισμού, όταν το γένος φτάνει στην ελευθερία. Η σύνθεση του Παλαμά δίνει την καμπή της νέας ελληνικής ιστορίας, όταν μετά τη σύνθεση επικρατεί η αστική διαμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ένας κριτικός σχολιασμός εδώ, αγαπητοί ακροατές, εξαιρετικός θα λέγαμε, του Κάπα Θήτα Τιμαρά για τον μεγάλο μας ποιητή, για τον Κωστή Παλαμά. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα κριτικό σχόλιο του Κάπα Θήτα Τιμαρά, το οποίο αναφέρεται στην ποιητική συλλογή «Στην ασάλευτη ζωή», που όπως είπαμε, με τη φλογέρα του Βασιλιά και το δωδεκάλογο του Γύφτου, είναι η κορυφαία τριλογία του ποιητικού έργου του Παλαμά, του Παλαμικού έργου. Η ασάλευτη ζωή, λοιπόν, που εξεδόθηκε στα 1904, μπορούμε να πούμε, λέει ο Δημαράς, πως με αυτήν κλείνει η πρώτη περίοδος της παλαμικής δημιουργίας και αρχίζει η δεύτερη. Τέλος και αρχή μαζί. Τέλος γιατί αποτελεί συγκέντρωση υλικού που ανήκει σε διάφορες προγενέστερες στιγμές. Τέλος ακόμη γιατί από εδώ και πέρα θα απαντήσουμε τα δύο μεγάλα έργα της οριμότητας του ποιητή. Αρχή γιατί βρίσκουμε μέσα στην ασάλευτη ζωή ένα θαυμαστά ποικίλο πλούτο εμπνεύσεων, όλο τον κόσμο του Παλαμά, σε μια τέλεια ενορχίστρωση, σε μια αδευτέρωτη κλίμακα μέτρων και αριθμών. Από την απλή τρυφερότητα ως τον υψηλό φιλοσοφικό στοχασμό. Από το πάθος ως την ασκητική γαλήνη. Ό,τι αποτελεί την ιδιοτυπία του Παλαμά βρίσκεται μέσα σε αυτή τη συλλογή. Και πάνω απ' όλα η συνείδηση της υπεροχής του ποιητή. Ο Παλαμάς, αγαπητοί ακροατές, είχε επίγνωση της γιγαντοσύνης του. Απλά ήταν πολύ σεμνός και ευγενής άνθρωπος. Ήταν τόσο μεγάλος Έλληνας που και έτσι αρχίθιν είχε επίγνωση της γιγαντοσύνης του, δεν παρασύρθηκε ποτέ σε μεγαλευκίες και σε απρέπειες. Σεμνός, λιτός, απόκοσμος, σαν κοσμοκαλόγερος, δημιουργήσε αυτά τα διαμάντια της ποιητικής δημιουργίας του, χωρίς να κάνει θόρυβο, έχοντας όμως πάντοτε επίγνωση το πόσο γιγάντιος και κορυφαίος ήταν. Αυτά μας τα τεκμηριώνει και η κριτική φωνή του κορυφαίου μας καθηγητή της νεολογικής λογοτεχνίας, του Κάπα Θήτα Τιμαρά. Παραθέτουμε και ένα στίχο: «Και τέτοιος που είμαι και με τέτοια καρδιά, πολύ ολοτρέμουλο σ' αρρωστημένα στήθια, από τους δυνατούς και τους μεστούς του κόσμου, εγώ είμαι πιο κοντά στο φως και την αλήθεια, γι' αυτό μου γκρίζει μέσα μου βαθιά, και όλη την αχάμια μου και όλο μου το μαράζει, προς όλους τους μεστούς και δυνατούς του κόσμου, μια καταφρόνηση και μου ταιριάζει». Εκπληκτικό, αγαπητοί ακροατές. Να πάμε να σας παραθέσουμε ένα κριτικό σημείωμα τώρα της Βενετίας Αποστολίδου από το έργο της Κωστής Παλαμάς, «Πάθος για τη σύνθεση», το οποίο είχε γράψει για την Εφημερίδα των Νέων στις 31 Δεκεμβρίου του 1999. Λέει λοιπόν η Αποστολίδου: «Στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, ο Παλαμάς έδωσε τις μεγάλες ποιητικές συνθέσεις του, την ασάλευτη ζωή στα 1904, το δωδεκάλογο του Γύφτου στα 1907 και τη φλογέρα του Βασιλιά στα 1910. Είναι αυτές οι συνθέσεις που τον καθιέρεσαν οριστικά στη συνείδηση του καιρού του ως εθνικό ποιητή, αλλά και δέχτηκαν τις πιο διαφορετικές ερμηνείες και την πιο σποδρή αμφισβήτηση». Όπως σας είχαμε προαναφέρει, αγαπητοί ακροατές, τα άδικα και πικρά και νιανήθηκα και γενικά πολλές φορές βέλη μιας κακόβουλης κριτικής. Ο Παλαμάς, προετοιμασμένος από καιρό, τόσο ποιητικά όσο και φιλολογικά και θεολογικά, επιχειρεί ειδικά στον Δωδεκάλογο και στη Φλογέρα ένα τιτάνιο έργο. να αναμετρηθεί και να ανασυνθέσει ολόκληρη την ελληνική παράδοση, αρχαία, βυζαντινή και δημοτική, να συγκροτήσει την ποιητική ταυτότητα του νέου ελληνισμού, μια ταυτότητα που βασίζεται στην πίστη για τη συνέχεια της ελληνικής ψυχής, αλλά και στην αέναη μεταμόρφωσή της. Το έργο αυτό ανταποκρίθηκε με επιτυχία, αλλά λάβουμε υπόψη μας πως τα έργα αυτά κινητοποίησαν ένα μεγάλο αριθμό συγχρόνων και νεότερων λογοτεχνών και διανομένων να τοποθετηθούν απέναντι στην ερμηνεία της ελληνικής παράδοσης, ολοκληρώνοντας και στρογγυλεύοντας το οικοδόμημα της εθνικής ιδεολογίας. Το πάθος για τη σύνθεση δεν εξαντλείται. Ωστόσο, στα μεγάλα του έργα. Η ποίησή του στο σύνολό της συνθέτει στοιχεία από διαφορετικές παραδόσεις σε επίπεδο ιδεών, ποιητικών τρόπων, γλώσσας και ρυθμού. Τη λόγια με τη δημοτική, την επτανησιακή με την αθηναϊκή, την ελληνική με την ευρωπαϊκή. Ο πλούτος και η συνθετική ικανότητα, αλλά και το εύρος του μεγάλου μας ποιητή, του Κωστή Παλαμά. Ο Παλαμάς δημιουργεί σε μια εποχή όπου ήταν επιτακτική πλέον, μετά την εθνική ρητορία του 19ου αιώνα, η συγκρότηση μιας εθνικής λογοτεχνίας που θα βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές. Η αρχή ήταν η ρομαντική πεποίθηση στην υπεροχή της δημοτικής ποίησης και η ενσωμάτωση των συμβόλων του λαϊκού πολιτισμού. Είναι μέσα από την οπτική του αυτή γωνία που αντικρίζεται το αρχαίο και το βυζαντινό παρελθόν και χτίζεται το οικοδόμημα της συνέχειας. Τη σύνθεση επεδίωξε ο Παλαμάς και με το κριτικό του έργο. Πρόκειται για ένα έργο ογκώδες, βιβλιοκρισίες, κριτικά και ιστορικά δοκίμια, πρόλογε σε δικά του ή ξένα έργα, συγκριτολογικές μελέτες, ομιλίες και διαλέξεις, μας λέει η Βενετία Αποστολή του στα Νέα για το μεγάλο Έλληνα ποιητή. Θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα σχολιασμό και εδώ θα κλείσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, το αφιερωμά μας στον κορυφαίο, στον ηθικό μας ποιητή, στον Κωστή Παλαμά. Ο Ελλήνος πολίτης, λοιπόν, στην ιστορία της νεολογικής λογοτεχνίας, την οποία είχε εκδώσει τιμητικά το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, αποτυπώνει τον κριτικό του στοχασμό για τον Παλαμά. Η κριτική παρατήρησε ότι στην ποιητική σκέψη του Παλαμά κυριαρχεί ένας διαδεσμός. Μια ταλάντευση ανάμεσα σε δύο αντίθετους πόλους που είτε τους δέχεται είτε τους αρνιέται και τους δύο. Και τούτο και εκείνο. Ή ούτε τούτο ούτε εκείνο. Η έντονη δράση και η απόμερη ζωή. Η άρνηση και η θέση. Η πίστη και η απιστία. Εκείνο που συνέχει όμως όλες αυτές τις αντιθέσεις, σαν τα ακραία όρια μιας τροχιάς γύρω από έναν, τον ίδιο κεντρικό πυρήνα, είναι ότι θα μπορούσαμε να ονομάσουμε νόημα της τεχνικής, ένα ιδιαίτερο ποιητικό αντίκρισμα, μια βούληση ποιητική. Το ποιητικό του έργο ταλαντεύεται επίσης ανάμεσα σε δύο ακραία όρια, σε ένα ελάσσονα και σε ένα μίζενα τόνο. Είναι τα ποιήματα τα πιο λυρικά, όπου ψάλλει το σπίτι την απόμερη ασάλευτη ζωή, αυτό που ίδιος που ονόμασε λυρισμό του εγώ. Και τα άλλα, ο λυρισμό του εμείς, όπου εκτείνεται σε μεγαλύτερες επικές συνθέσεις, σε μεγάλα οράματα. Στον καιρό του είχε υπερεκτιμηθεί ο ποιητής του μείζωνος τόνου. Στη δοκιμασία του χρόνου φαίνεται ότι περισσότερο άντεξαν τα ποίηματα του άλλου τόνου. Λέει λοιπόν, για να εκφράσει την κριτική του προσέγγιση, ο Ελλήνος πολίτης στην ιστορία της κοινωνικής λογοτεχνίας για τον μεγάλο Κωστή Παλαμά. Φίλες και φίλοι, μαζί σας και σήμερα ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας στο αφιέρωμά μας για τον κορυφαίο Έλληνα ποιητή, τον εθνικό μας ποιητή, τον Κωστή Παλαμά. Έναν ποιητή που πραγματικά αποτύπωσε αδρά τον ηθικό και καλλιτεχνικό του σφραγιδόλιθο στον πνευματικό παρανοσό της σύγχρονης Ελλάδος και θεωρείται στους κορυφαίους. Θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας με τους αξεπέραστους στίχους που εκφωνεί ο μεγάλος, ο άλλος ποιητής, Άγγελος Σκελιανός, της Δερφικής Ιδέας, στο πρώτο εγκοταφείο μετά τον χαιρετιστήριο λόγο του Αρχιεπισκόπου μας Δαμασκηνού. Λέει λοιπόν ο Άγγελος Σκελιανός: «Ηχήστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα, βογγίστε τύμπανα πολέμου, οι φοβερές σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα». Και ευλαβικά κι εμείς εκφράζουμε το σεβασμό μας και την ευλάβειά μας στο ποιητικό έργο και στην εθνική παρουσία για την ελληνική κοινωνία του κορυφαίου Έλληνα, του μεγάλου Κωστή Παλαμά. Σας χαιρετούμε μαζί σας και την επόμενη εβδομάδα με ένα ακόμα αφιέρωμα από τον πολιτισμό, την Ορθοδοξία και την ελληνική ιστορία. Για το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και την εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη, Πάνος Αβραμόπουλος.
1: Ύμνος των αιώνων. Μητέρα μας πολύπαθη, ο αθάνατη, δεν είναι μόνο στη στολίδη οι Παρθενώνες. Συντριβού σου τα σπασιά, στα κάμανε φυλαχτά και στεφάνια σου οι αιώνες. Και οι πέτρες που τις έστησε στο χώμα σου, το νικηφόρο χέρι του Ρωμαίου, και η σταυροθόλωτη εκκλησιά από το Βυζάντιο, τον τόπο του πολύσκυλου ναού του αρχαίου, κι αυτό το κάστρο που μου γκρίζει μέσα του της Βενετιάς ακόμη το λιοντάρι, πιο μιναρές που στέκει της ολόμαυρης και της πικρότατης σκλαβιάς από μινάρι. Και του Σλάβου το διάβα αντιλαλούμενος το όνομα που μας έρχεται στο στόμα με το γάλα της μάνας που βυζάξαμε σαν ξένια ανθοβολιά στο ντόπιο χώμα. Όλα έναν ύφης φόρεμα συμβαίνουνε, σου πρέπουνε ο βασίλισσα σαν στέμα. Την ομορφάδα σου ομορφιά απειθώσανε κι είναι σαν σπλάχνα απ' το δικό σου το αίμα. Ω τίμια φυλαχτά, στολίδια ατέριαστα, ω διαβατάρικα, από σας λάθεται αιώνια. Κόσμος, από παλιά κόσμος συντρίματα, η νέα τρανή πατρίδα, η παναρμόνια.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζεται σήμερα για 14η ημέρα το προσκύνημα της Αγίας Ζώνης στη Σερβική Πρωτεύουσα, το Βελιγράδι, με τον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα να κατακλείζεται από εκατοντάδες χιλιάδες προσκυνητές οι οποίοι με ευλάβεια, υπομονή και έκδηλη την πίστη τους αναμένουν στις πολύ ωραίες ουρές για να γονατίσουν και να λάβουν την ευλογία της Παναγίας μας. Σύμφωνα με τους αριθμούς που έχει δώσει επίσημα το Πατριαρχείο Σερβίας, οι προσκυνητές αγγίζουν σχεδόν το 500.000. Σήμερα το πρωί τελέστηκε αρχαιρατική θεία λειτουργία με συμμετοχή βατοπεδινών πατέρων ενώπιον της Αγίας Ζώνης. Με χιλιάδες προσκυνητές να προσέρχονται να λάβουν τη χάρη της Παναγίας μας. Καθημερινά η μεγάλη αποστολή της Πεμπτουσία TV και του OPE.gr στη Σερβική Πρωτεύουσα μεταφέρει όλα τα ιστορικά γεγονότα που εκτελήσονται για 2 εβδομάδες στο Βελιγράδι. Αποκλειστικά στην κάμερα της Πεμπτουσίας και τη δημοσιογράφο Στέλλα Μωτίτσιου μίλησε ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγίου Σάβα, πατήρ Ντράγκαν, για τις μεγάλες πνευματικές στιγμές που βιώνει όλη η χώρα.
1: Ιστορικές στιγμές βιώνει το Βελιγράδι. Το προσκύνημα της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα συνεχίζεται για 14η ημέρα.
2: Αυτά που ζούμε αυτές τελευταίες μέρες είναι πράγματι θαύμα. Δεν το περίμενε κανείς ότι τόσο πλήθος πιστού κόσμου θα έρθει στον Ναό του Αγίου Σάβα να προσκυνήσει την τιμία ζώνη.
3: Από τον αριθμό του λαού μπορείτε να δείτε τι είναι η Σερβία. Και πράγματι η Σερβία είναι πάνω απ' όλα ορθόδοξη. Όλοι εδώ περιμένουμε πολύ κόσμο, αλλά αυτό είναι πραγματικά κάτι που πλησιάζει το θαύμα.
1: Η προσέλευση των πιστών ξεπέρασε κάθε προσδοκία εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι. Περισσότερο από 500.000 πιστοί προσκύνησαν την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου.
4: Αυτό μας κάνει εντύπωση είναι η πίστη του λαού και η πολλή υπομονή που έχουν. Η υπομονή που έχουν εδώ είναι κάτι το πρωτοφανές, μπορούμε να πούμε. Και να μιλήσουμε ότι η γραμμή είναι από 5 έως 10 ώρες περίπου αναμονή. Γιατί ρωτούμε τους ανθρώπους που έρχονται να προσκυνήσουν και μας λένε ότι άλλους 4, 5 μέχρι και 10 ώρες.
1: Το ποτάμι των πιστών ρέει γύρω από το ναό ασταμάτητα νύχτα και μέρα, με δυνατό ήλιο, ακόμα και με βροχή.
4: Επίσης μετά άρχισε να βρέχει. Για λίγο, έκανε πολύ βροχή. Δεν μετακινήθηκαν καθόλου. Έρχονταν οι άνθρωποι βρεγμένοι να προσκυνήσουν, με τα μωρά στο χέρι. Και φυσικά έρχονται και πολλοί που έχουν προβλήματα υγείας, παράλυτοι και αμαία, και έρχονται και προσκυνούν.
1: Η ευλογία που νιώθουν όλοι γίνεται φως και σκεπάζει ολόκληρη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας τα λόγια του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφρέμ, ότι από αύριο η Σερβία δεν θα είναι η ίδια.
2: Ο Γέροντας όταν ήρθε στη Σερβία και έφερε την τιμία ζώνη είπε ένα πολύ σημαντικό πράγμα, ότι η Σερβία πριν το ερχομό της τιμίας ζώνης και μετά την τιμία ζώνη δεν θα είναι ίδια. Και πράγματι μπορούμε να δούμε ότι αυτό που συμβαίνει στο σερβικό λαό είναι ότι ξανά βρίσκει την ελπίδα και την αγάπη προς την Ορθόδοξη Εκκλησία και προς την Παναγία ιδιαιτέρως, και είμαστε πράγματι πολύ ευτυχείς και ευγνώμονες για το γεγονός αυτό. Βέβαια ο ναός είναι ανοιχτός 24 ώρες όλη την ημέρα, δηλαδή και το βράδυ, και δεν σταματάει η ουρά, το πλήθος του κόσμου να έρχεται.
4: Βλέπω και τους ανθρώπους που έρχονται να προσκυνήσουν. Έβλεπα ψες άντρες και γυναίκες να κλαίνε μπροστά στην Αγία Ζώνη. Και αυτό μας δίνει και εμάς, ας πούμε, δύναμη, γιατί από τη δική τους υπομονή παίρνουμε και εμείς χάρη και δύναμη.
5: Ίσα πρέσετιμι μπλάγιμι ζιβοτβόρνι ντουχομ νιέγω ειν σάντα ιουβέκ ιουβέκ ιουβέκ ιουβέκ.
1: Η αξία του Θεομητορικού Κοιμηλίου ανεκτίμητη και τα θαύματά της αναρρύθμιτα. Αυτή τη θαυματουργική χάρη βιώνει ήδη ο σερβικός λαός.
2: Έρχονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι και ζητάνε παρηγοριά, ζητάνε βοήθεια. Έχουμε και μερικά ακούσει ότι έχουν γίνει και θαύματα, ότι μερικοί άνθρωποι έχουν γίνει καλά. Άνθρωποι καθημερινά μας στέλνουν μηνύματα στο ναό και ευχαριστούν και το ναό και τον Πατριάρχη και τον καθηγούμενο Εωφρέμ και γενικώς το Ιεραμονύβα το πεδίο. Γι' αυτό το πράγματι θαυμαστό γεγονός.
1: Μεγάλη χαρά και συγκίνηση νιώθουν και οι πατέρες που συνοδεύουν την Αγία Ζώνη και βοηθούν καθημερινά και ακούραστα τους πιστούς να πάρουν την ευλογία.
6: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που βιώνουμε αυτές τις μέρες, βλέποντας τον κόσμο να κάθεται και να περιμένει στην ουρά τόσες ώρες. Πολλοί από αυτούς έρχονται και προσκυνάμε με τα δακρύων την Αγία Ζώνη. Εγώ ρωτάω καμιά φορά πόσες ώρες περιμένετε στη σειρά. Στη δική μου τη βάρδια είχε και 6 ώρες και 7 ώρες και ξέρετε, ο κόσμος κάθεται με τόση υπομονή και αυτό το κάνει, αυτό που κάνει δηλαδή και περιμένει η Παναγία, το μετράει σαν ασκητικό, σαν μια ασκητική πράξη.
1: Η Αγία Ζώνη θα παραμείνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου, οπότε και θα αναχωρήσει για την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου.

0: Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Πατριαρχείο Σερβίας, με αφορμή την έλευση της Αγίας Ζώνης, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέρον Εφρέμ, επισκέφθηκε και το Μαυροβούνιο. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, στην κρύπτη του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού στην Ποντγκόριτσα, παρουσία του Πατριάρχη Σερβίας κ. Κ. Πορφυρίου, ο Γέρον Εφρέμ μίλησε για τη μοναχική ζωή.
1: Πρέπει να ξέρετε ότι ο προφητάνας Δαβίδ ήταν ο πρώτος μοναχός.
2: Είστε τακόγε πιο μοναχ, πρώτος μοναχ.
1: Ο πρώτος ασκητής.
2: Πρώτος ασκέτα, πόδιζνε.
1: Ο πρώτος ησυχαστής.
2: Πρώτος ησυχαστά.
1: Και ο πρώτος ο οποίος αδιαλείπτος ήταν με τον Χριστόν παρόλο που ήταν βασιλεύς.
2: И први кој е непрестано био со Христом и поре чиненице да е био цар.
1: Ја автоно да караме ни пакои.
2: Зато каде имамо послушност,
1: та архизи не архете ирини стин кардија.
2: Одма исток тренутка долази мир у наша срца.
1: Ке сега сега та архете и хари сто Теу.
2: И полако долази благодат Божја.
1: Ја протос карпос.
2: И први плод.
1: Το πρώτο δώρο που θα μας δώσει
2: είναι
1: να αρχίσουμε να ψηλαφούμε την αμαρτωλότητά μας.
0: Αλλάζουμε θεματολογία. Κάλεσμα στις τέσσερις εκκλησίες οι οποίες δεν έλαβαν μέρος στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο το 2016 να υιοθετήσουν συνοδικώς τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης απίφθηνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Ο Παναγιώτατος χωροστάτησε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος της Μεγαλονίμου Κοινότητας Σταυροδρομίου. Σύμφωνα με την τάξη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τιμήθηκε η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, ο οποίος βρίσκεται στην Πατριαρχική Σχολή Σιών. Της πανηγύριος προέστη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Πέλης, κύριος Φιλούμενος.

0: Με την αρμόζουσα εκκλησιαστική τάξη και μεγαλοπρέπεια πανηγύρισε ο καθεδρικός ιερός ναός Αγίας Τριάδος Πειραιός. Στις ιερές ακολουθίες προεξήρχε ο Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ, πλαισιούμενος από τον Επίσκοπο Αχελώου κ. Νίφωνα. Αμέσως μετά το πέρας του αρχιερατικού συλλήτρουγου εχθές, ακολούθησε η λιτάνευση της ιεράς εικόνος στους κεντρικούς δρόμους της πόλεως του Πειραιά. Ένα από τα πιο λαοφιλή μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι το Ιερό Ευχέλαιο. Για το μυστήριο αυτό μιλάει στην εκπομπή «Λειτουργία με τα Λειτουργία» ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.
1: Το Ιερό Ευχέλιο έχει μεγαλύτερη θεραπευτική ενέργεια από τα ανθρώπινα μέσα, διότι η χάρις του Χριστού ενεργεί όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στην ψυχή του χριστιανού. Μερικές μάλιστα φορές η υγεία και η θεραπεία της ψυχής αποκαθιστά και την υγεία του σώματος. Ο Χριστός τα θαύματα θεραπείες που έκανε πρώτα συγχωρούσε τις αμαρτίες των ασθενών και έπειτα τους θεράπευε και σωματικά. Πάντως, το ιερό μυστήριο του Ευχελαίου δεν ενεργεί με έναν τρόπο μαγικό και αυτόνματο. Η ενέργεια του μυστήριου εξαρτάται από την πίστη του κάθε ανθρώπου και την εν γέννη συμμετοχή του στο αγιαστικό έργο της Εκκλησίας.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Και φυσικά, μην ξεχνάτε να ενημερώνεστε διαρκώς από τα μέσα του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός για το μεγάλο προσκύνημα της Αγίας Ζώνης στο Βελιγράδι. Οι απεσταλμένοι μας εκεί καθημερινά φροντίζουν για την πλούσια ενημέρωσή σας. Καλό σας βράδυ!

0: Σας η Χριστέ ο Θεός ημών δόξα Σου, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις

Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδούγα άρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, οδησί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξεν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα.

ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε φυγόν δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινός που είσαι. Κατεξίωσον Κύριε εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημέρα.

0: Είναι Θεοτόκου το χέρι και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων.

0: έδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον ιος υπεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμμον, εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και Θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανή σε ζωχτή τη ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον. Ή να το θαύμα βλέποντε υμνήσωμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα.

0: χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών θεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς

0: Ω πανύμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξο σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον, και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσαν ύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εσύ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξασιν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας δημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού Θεού δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυται ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ο συφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπιτρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το όνοματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χέρσιγε καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρχτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρχτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότου υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνων τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντίς της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσαι σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη στα λόγω ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλή συνδιοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινήσων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσερθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε σωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησό μη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένα αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξη λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε.
5: πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και εστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εσείς χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει, εσύ ενεφέρεστο ποιητή και πλάστη μου, συμπάση τη Αγίου σου. Είναι ατελευτήτος, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όν με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν. Αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με το βιβλίο της Ελένης Καρυτά, «Η μορφή ενός Αγίου», Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Υπομονετικά στο Πεσνορόβο θα περίμεναν. Αν υπήρχε ακόμη Πεσνορόβο, αν δεν τα είχαν καταστρέψει όλα οι Κοζάκοι, αν δεν είχε στείλει πάνω στο θυμό του ο Τσάρος και ας έλεγε τόσους επένους για εκείνον ο Άγιος Γέροντας Αλέξιος, αν δεν είχε στείλει απόσπασμα εξ ολοθρεμού για την παρακοή του παιδικού του φίλου και μακρινού του συγγενή. Αν γλυκέι σου, γλυκέι σου. Και ξαφνικά τα λιβάδια αντιλάλησαν από τη γλυκιά δυνατή φωνή του νέου. Φως ηλαρών, Αγίες δόξεις. Τα άλογα σήκωσαν τα κεφάλια από τη βοσκή και τον κοίταξαν. Χρεμέντησαν χαρούμενα και ο Ιωάννης ήταν βέβαιος πως αυτή τη φορά καταλάβαινα τι έλεγε. Ουρανίου Πατρός, έμεινε ως αργά έξω στα λιβάδια μετάλογα. Γύρισα με την Βασέλινο που τους έφυγε το δρόμο σαν να ήταν μέρα. Το χωριό μοσκοβολούσε για σεμί και ο Ιωάννης σκέφτηκε, κάθε γη έχει το δικό της άρωμα. Η στέπα μυρίζει δροσερή πράσινη σίκαλη, το δάσος μυρίζει ρετσίνα, το Προκόπη μυρίζει για σεμί, το μεγάλο κύμα της Κατερίνας Αλεξάνδρωνα, το μεγάλο κύμα, άσε τον εαυτό σου ελεύθερο, να σε λυκνίσουν τα νερά του, το μεγάλο κύμα, Ιησού, Ιησού μου. Έβαλε τα άλογα στους στάβλους, τα χάιδεψε ένα-ένα, τους γλυκοκουβέντιασε, εκείνα τον κοίταζα με τα μεγάλα, εκφραστικά τους μάτια, τον καταλάβαιναν ή έκαναν πως τον καταλάβαιναν για να μην τον λυπήσουν. Έκλεισε τους στάβλους και πήγε στην καμαρά του. Στο φως του φεγγαριού είδε απάνω στο τραπέζι ένα πιάτο σκεπασμένο. Δίπλα στο πιάτο ήταν ένα ολόκληρο καρβέλι και μια κανάτα γεμάτη νερό. Ξεσκέπασε το πιάτο, κρέας με πατάτες, κρέας, πεινούσε. Σκέπασε πάλι το πιάτο, το πήρε στα χέρια του, βγήκε από την κάμαρά του και πλησίασε προς το μέρος που κοιμόταν ο μεγάλος άγριος σκύλος που φύλαγε τις σκλάβες. «Οσμάν», είπε σιγά, «Οσμάν». Έβαλε κάτω από τη μύτη του ζώου το πιάτο με το κρέας και τις πατάτες. Ο σκύλος γρύλησε, δεν γάβγησε. Άρχισε να τρώει λέμαργα το φαγητό που είχε αδειάσει ο Ιωάννης μέσα στη λεκάνη του. Ο νέος απομακρύθηκε. Πήγε στη βρύση και ξέπλυνε το πιάτο. Γύρισε πάλι στην καμαρά του. Έκοψε ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί και βουτώντας το στο νερό άρχισε να τρώει αργά με μικρές μπουκές. Ολόκληρο το σπίτι φαινόταν να κοιμάται. Την άλλη μέρα κιόλας, όταν γύρισε νωρίς από τη φωσκή μετάλογα, ο Ιωάννης ζήτησε να δει τα αφεντικά. Το άνοιξε την πόρτα η Εσμέ. «Τι θέλεις εδώ, σκύλε Χριστιανέ», το ρώτησε. Ο Ιωάννης της χαμογέλασε. Με νοήματα της έδωσε να καταλάβει πως ήθελε να δει τον αφέντη με το μακρύ σπαθί ή την κυρά με τα όμορφα μαλλιά ή και τους δυο μαζί. «Σου φάνταξε, κυρά», μουρμούρισε η Εσμέ. «Για μένα δεν έχεις μάτια. Πριν κυπά μου θα σε κανονίσω». Του έκανε νόημα. «Δεν είναι εδώ κανείς». Μα ο Ιωάννης δεν την πίστεψε. Καθαρά έβλεπε τη ψευτιά στα μοχθηρά της μάτια. «Καλά», της είπε, «θα περιμένω». Κι ήσυχα κάθισε στα μαρμάρινα σκαλοπάτια μπροστά στο σπίτι. «Τι είπες?» «Ξεκουμπήσε από εδώ. Θέλεις να φωνάξω?» «Ποιον να φωνάξει?» Στο σπίτι ήταν τώρα όλο γυναίκες, παρεκτός από τον αφέντη και από αυτόν εδώ τον υποκόμο του. Ποιος θα μπορούσε να κουνήσει τούτον τον γίγαντα, αν το έχει αποφασισμένο να καθίσει και να περιμένει? Και αυτό το αιώνιο χαμόγελο που πλανιόταν στην όψη του, αυτό ήταν που πάνω απ' όλα τη δαιμόνιζε. Απαλά, ακούμπησε το χέρι της στο ξαθό κεφάλι του νέου. Ήσυχα εκείνος, της απομάκρυνε το χέρι. Κάθισε δίπλα του στο σκαλοπάτι και του χαμογέλασε με εκείνο το ύφος που όλα τα αγόρια μέχρι σήμερα της είχαν ομολογήσει πως έσφαζε.
Ο Ιβάν γύρισε το κεφάλι και κοίταξε προσεκτικά το λευκό πέπλο που είχε στα μαλλιά της. Άπλωσε το χέρι του και εκείνη θριαμβευτικά σκέφτηκε πως τον είχε κιόλας νικήσει, πως ήταν έτοιμος να της χαϊδέψει τα μαλλιά. Το χέρι του Ιωάννη για μια στιγμή ακούμπησε στο πέπλο της Εσμέ, το τράβηξε όμως αμέσως και χαμογελώντας της έδειξε μέσα στην ανοιχτή παλάμη του το μεγάλο ξέχυλο δηλητήριο σκορπιό που είχε πιάσει πάνω στο κεφάλι της. Η Εσμέ δεν άντεξε. Πετάχτηκε ολόρθη και άρχισε να στριγκλίζει. Τρέχοντας βγήκαν από το σπίτι σκλάβες που άκουσαν τις φωνές της. Για μια στιγμή νόμισαν πως ο Χριστιανός είχε ζητήσει να τη φιλήσει και εκείνη ξεφώνησε από σκοπού για να τον εκθέσει στα μάτια όλων. Είχαν καταλάβει κιόλας πόσο βαθιά τον μισούσε. Αμέσως όμως η εικόνα που παρουσιάστηκε μπροστά τους τους εξήγησε γιατί ξεφώνιζε με τέτοιο τρόπο η Εσμέ. Είδαν τον Ιωάννη καθισμένο, ατάραχο στα σκαλιά. Είδαν μέσα στην παλάμη του ένα μεγάλο σκορπιό που φαινόταν κοιμισμένος και λίγο μακρύτερα είδαν την Εσμέ να χτυπιέται και την άκουσαν να φωνάζει. «Μάγος είναι, μάγος! Προχθές έπιασε πάνω με ένα φίδι και το χάιδεψε.

σημείο του σταυρού πάνω στο φαρμακερό ερπετό. Και αμέσως ο σκορπιός τέντωσε τα λιγνά του πόδια και όλες ρηγήσανε. Προχώρησε στο μεγάλο δάχτυλο του Ιωάννη, πήδησε στα σκαλιά και χάθηκε γρήγορα μέσα στα λουλούδια του περιβολιού. Γύρω στο νέο οι γυναίκες στέκονταν αμήλυτες. Δεν καταλάβαιναν. Μόνο η θεία της Εσμέ, η πρώτη ανάμεσά τους, η παλιότερη, η χριστιανή Ραϊσά, ήξερε καλά τι σήμαιναν όλα ετούτα. «Θα πατήσετε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και δεν θα σας πειράξουν». Το παιδί σκέφτηκε η Ραϊσά, είναι εντυμένο με τη χάρη του Χριστού. «Δοξασμένος να είσαι, Κύριε, που το έφερες ανάμεσά μας». Γύρισε και κοίταξε τη μικρά νηψιά της, την Εσμέ, και εκείνη μόνο τη στιγμή είδε καθαρά πως αυτή εδώ η όμορφη λιγερή κοπέλα που την είχε περιμαζέψει από τη πτώχεια και από την αμαρτία ήταν χειρότερη και από το φίδι και από το σκορπιό. Το είδε τόσο καθαρά που με μια πήρε την απόφαση να μιλήσει απόψε κιόλα στην κυρά της. Κι ύστερα αργά, σαν μαγνητισμένη, γύρισε κι είδε το μαλικάρι που πάντα το ίδιο ατάραχο καθόταν στα σκαλιά. Τα γαλανά καθαρά του μάτια της μίλησαν τόσο έντονα που τρόμαξε. Τόσα θαύματα την ίδια μέρα. Είχε χρόνια να δει μπροστά της θαύμα. Ήταν 60 χρονών η Ραϊσά. Πρώτη φορά όμως στη ζωή της έβλεπε ένα τέτοιο φωτεινό πρόσωπο. Πρώτη φορά έβλεπε τη σφραγίδα του Χριστού τόσο φανερή πάνω σε ανθρώπινο πλάσμα. Τα μάτια του Ιωάννη της μίλησαν, της είπαν: «Όχι, μην πεις τίποτα στην κυρά, μη φοβάσαι την Εσμέν». Άθελά της του χαμογέλασε. Πήγε κοντά του, χτύπησε το στήθος της και του είπε δυνατά: «Ραϊσά, Ιωάννης», είπε ο νέος, χτυπώντας με τη σειρά του το στήθος του. Η Ραϊσά κάθισε δίπλα του. Οι υπόλοιπες σκλάβες μαζεύτηκαν γύρω τους. Κάθισαν και εκείνες στα σκαλιά. Το ύβραν παιγνίδι να του λέει κάθε μια το δικό της όνομα, χτυπώντας το στήθος της. Τα γέλια τους γέμισαν το περιβόλι. Η Εσμέ όρθια λίγο μακρύτερα, ολομόναχη, σπάραζε στο φθόνο. Πάνω από το μαρμάρινο μπαλκόνι του μεγάλου μουσαφίρ, οντά, ο Χουσέιν και η γυναίκα του είχαν παρακολουθήσει όλη τη σκηνή από τη στιγμή που άκουσαν τις τριγλιές της Εσμέ. Κι ήταν όλες οι σκλάβες μαζεμένες, σαν μικρά παιδιά, γύρω από το νέο. Στη θύμηση της Λεϊλά ήρθε και πάλι αναπάντεχα μια εικόνα που κρεμόταν στο πατρικό της σπίτι στην Τρίπολη. Παρίστανε ένα νέο άνδρα με ξαθά μαλλιά και όμορφο πρόσωπο, τριγυρισμένο από παιδιά. Ήξερε ποιος ήταν ο άνδρας σε εκείνη την εικόνα, παρόλο που δεν τολμούσε πια να προφέρει το όνομά του. Το όνομά του. Η καρδιά της χτύπησε δυνατά, ανήσυχα. Ένα μόνο όνομα υπήρχε στον κόσμο, Χουσέιν.

«Χουσέιν», είπε τόσες γυναίκες, «γύρωσε ένα νέο, δεν είναι κακό για τον Ιωάννη?» Ο Χουσέιν της απάντησε χαμηλόφωνα, πιστικά, «Ο Ιωάννης της είπε δεν είναι νέος, είναι παιδί και είναι γέρος, παιδί που δεν ξέρει ακόμα το κακό και γέρος που έχει ξεπεράσει τους πειρασμούς. Δεν σε καταλαβαίνω. Μήπως και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι ακριβώς αυτό που σου είπα? Ή μήπως ξέρω ότι είναι ο άνθρωπος που περιμάζεψα στο σπίτι μας?» Την ίδια στιγμή, σαν να το ξέρε πως μιλούσα για εκείνον, ο Ιωάννης πήγε και στάθηκε κάτω από τον μπαλκόνι. Τους έκανε νόημα. «Θέλω να σας δω», ο Χουσέιν του είπε.

Αυτή ήταν μια από τις μετρημένες στα δάχτυλα λέξεις που είχε μάθει ως τώρα ο Ιωάννης. «Ραϊσά», είπε ο Χουσέιν, «οδήγησέ τον απάνω». Η Ραϊσά μπήκε πρώτη στο σπίτι και ο Ιωάννης την ακολούθησε. Στη σκοτεινή είσοδο, όταν βρέθηκαν μόνο οι δυο τους, η Ραϊσά γύρισε και έκανε νόημα στον Ιωάννη. Περίμενε. Και αμέσως με βαθιά ευλάβεια έκανε το σημείο του Σταυρού. «Και εγώ είμαι χριστιανή». Τα μάτια του νέου έλαμψαν. Έπιασε μέσα στα δικά του τα σκληρά, βασανισμένα γέρικα χέρια της Ραϊσά. Έσκυψε και τα φίλησε και η καρδιά της σκλάβας πήδηξε μέσα στο στήθος της με την πρωτόγνωρη χαρά πως κάποιος που ήταν νέος και όμορφος και γεμάτος δύναμη και σφραγισμένος με τη χάρη του Χριστού τη λογάριαζε και είχε σκύψει μπροστά της και είχε φιλήσει τόσο ζεστά τα άσχημα παιδεμένα χέρια της. Στη Βασιλεία του Θεού η αξία του κάθε ανθρώπου με τι μέτρα τάχα να μετριέται. Η Ραϊσά ανέβηκε τις πλατιές σκάλες. Πίσω της ακολουθούσε ο Ιωάννης. Όταν έφτασα στον οντά, η Ραϊσά έφυγε και ο Ιωάννης έμεινε μόνος με τα αφεντικά του. Έμεινε μαζί τους ως αργά τη νύχτα. Έφαγε μαζί τους. Κάτι πρωτάκουστο στο παλάτι του Χουσέιν, να φάει ο σταυλίτης με τα αφεντικά. Δεν άγγιξε όμως το κρέας, είπε η Ραϊσά που είχε υπηρετήσει τα αφεντικά την ώρα του φαγητού. «Και πως τρώει σαν πρίγκιπας». «Αν ήταν πρίγκιπας», είπε με κακή αιγεσμέ, «θα τον είχε εξαγοράσει ο βασιλιάς του. Σταυλίτσι της ήτανε πάντα. Δεν βλέπεις πως τον ακολουθούν τα άλογα». Χωρίς να την κοιτάξει, Ραϊσά απάντησε, «τον ακολουθούν και τα φίδια και οι σκορπιοί». Και γυρίζοντας τις άλλες σκλάβες, η Ραϊσά τους είπε, «έφαγε μόνο λίγο ρύζι και λίγα χορταρικά. Δεν ήθελε τίποτε άλλο. Όλα τα γλυκίσματα τα γεύτηκε ο αφέντης. Η κυρά και ο Ιωάννης ούτε καν τα δοκίμασαν. Να λοιπόν που μοιάζουν σε κάτι αυτοί οι δυο», είπε μοχθηρά η Εσμέ. «Ο σταυλίτης θαυμάζει τα ωραία μαλλιά της κυράς. Τώρα μπορεί και εκείνη να αρχίσει να θαυμάζει τα ωραία μάτια του σταυλίτη». «Σκάσε, φίδι φαρμακερό», ξεφώνησε μια από τις σκλάβες και σηκώθηκε να χτυπήσει την Εσμέν. Οι άλλες σκλάβες την κράτησαν, φαίνονταν όμως όλες θυμωμένες, έτοιμες να τις επιτεθούν, και η Εσμέ ψευτογέλασε. «Ούτε αστείο λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το σπίτι για τα αφεντικά. Εκεί που ήμουν πριν έρθω εδώ, εκεί που ήσουν πριν έρθεις εδώ, την αποστόμωσε η Ραϊσά, δεν ήταν σπίτι. Το ξέρεις καλύτερα από μένα τι ήταν». Όλες γέλασαν άσχημα, κοροϊδευτικά. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να κάνουν την Εσμέ να σωπάσει. Μπροστά στην κοροϊδία έκανε κάθε δύναμη για άμυνα. «Καλά, το ξέρω», μουρμούρισε. «Τους αγαπάτε και ταξίζουν». Δεν την πίστεψαν όμως. Παρόλα αυτά θέλησα να τη βοηθήσω για μια ακόμη φορά. «Έτσι, μπράβο. Αν τα αγαπήσεις και εσύ τα αφεντικά, θα δεις πόση χαρά θα βρεις μέσα στο σπίτι τους». Η Εσμέν έβαλε τα χέρια της πάνω στο μεγάλο τραπέζι της κουζίνας, έκρυψε το κεφάλι της μέσα στα χέρια της και άρχισε να κλαίει. «Γιατί να μην έχει ένα σπίτι σαν τη Λεϊλά? Γιατί να μην είναι τώρα εκείνη απάνω στο μεγάλο πανέμορφο οντά και να είναι ο σκύλος ο χριστιανός, ο μάγος? Γιατί, γιατί, γιατί, Αλλάχ, δεν είσαι δίκαιος». Οι σκλάβες έπεσαν να κοιμηθούν και οι λίχνοι άναβαν ακόμα στη μεγάλη κάμαρα που κάθονταν τα αφεντικά και σαν ίσως προς ίσον τους κρατούσε συντροφιά ο δούλος τους, ο Ιωάννης. Σαν την αστραπή διαθώθηκε το νέο σ' ολόκληρο το προκόπι. Ο καινούριος σταυλίτης του Χουσέιν, Πασά, ήταν μάγος. Κι ας φυλάγονται από τα γαλάνα του μάτια, κι ας δένουν κόμπους όταν περνά, κι ας φθήνουν όταν το βλέπουν, κι ας παρακαλούν τον Αλλάχ και το μεγάλο τους προφήτη, το Μωάμεθ, να τους σώσει από το μάγο. Δεν φτάνει που ήταν σκύλος χριστιανός, ήταν και μάγος. Τον περιμάζεψε ο αφέντης. Γιατί όμως τον κρατούσε ακόμα τώρα που έβλεπε ότι ο Ρώσος εξουσίαζε τα φίδια και τους σκορπιούς, ότι μάγευε τα άλογα και ότι τα παιδιά του χωριού
όσα και αν τους έλεγες, έτρεχαν ξοπίτσο του σαν μαγεμένα. Μήπως και οι σκλάβες δεν ήταν όλες μαγεμένες στα αρχοντικό του Χουσέιν από το ξένο? Τι γητιές τους έκανε και αποζητούσαν όλοι με τέτοιο τρόπο τη συντροφιά του? Θα είχε μαγεύσει και τα ίδια τα αφεντικά? Αλλιώς δεν εξηγείται πως έβαλα μέσα στο σπίτι τους όχι μόνο τον Ρώσο, αλλά και τον άλλο εκείνο εχθρό του προφήτη, τον Έλληνα, τον Καλόγυρο, τον Δημήτριο. Μάθαιναν τα νέα από την Εσμέ, γιατί η Εσμέ κατά τα λεγόμενά της είχε μείνει μοναδική πιστή στον Αλλάχ. Όλοι οι άλλοι θα τον όμιζες πως είχαν αλλαξοπιστήσει για χάρη του νεαρού σταυλίτη. Όχι πως είχαν αλλαξοπιστήσει για να πιστέψουν στο δικό του Θεό, αλλά ήταν σαν να πίστευα σε αυτόν τον ίδιο τον Ιωάννη. Κοίτα μια αλλιώτικη αγάπη αυτή που τον κύκλωνε. Μια αγάπη που δεν είχαν δει τα όμοιά της στο Προκόπη. Οι χωριανοί είχαν μάτια για να βλέπουν. Μάτια γεμάτα πονηριά και δυσπιστία. Και τώρα δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα ίδια τους τα μάτια. Όταν γύριζε ο Χόντζας από το προσκύνημά του στη Μέκα, οι προύχοντες πήγαν και τον ύβραν. Στριμώχτηκα γύρω του. Του μίλησαν για τον καινούριο σταυλίτη του Πασά, για τη τιτιά που βιάζε να έχει ρίξει στα μέρη τους. «Πώς το εξηγείς εσύ, Χόντζα μου? Βλέπουμε καθαρά ότι οι γυναίκες δεν τον αγαπούν όπως αγαπούν συνήθως οι γυναίκες που βάζουν τη σφραγίδα της λαχτάρας τους πάνω στο καθετή. Δεν τον λαχταρούσαν άντρα. Τον αγαπούσαν να είναι παιδί τους. Τον αγαπούσαν να είναι πατέρας τους. Μια αλλιώτικη αγάπη, σαν να είναι τελώνιο και όχι νέος με σάρκα και αίμα, που στα χρόνια του μόνο ο Αλλάχ ξέρει πως πρέπει να βράζει. Μα και τα τελώνια ακόμα, αν καλορωτήσεις, έχουν και αυτά τους ερωτές τους. Ποιος είναι εκείνος που μπορεί να ξεφύγει από τον έρωτα? Γι' αυτό λέμε, τι τρέχει? Τα μάτια, τα παιδιά μας, τον βλέπουμε να παίζει μαζί τους. Τους φτιάχνει ένα σωρό παιχνίδια, με ξύλα και με χαρτιά, με κομματιά και σίδερο. Τους μιλά για κάτι μεγάλα ασπραπουλιά που βρίσκονται στην πατρίδα του. Και όταν ανοίγει τα δυο του μπράτσα για να τους δείξει πόσο μεγάλα είναι αυτά τα πουλιά, τα χέρια του είναι σαν να σκεπάζουν τον ουρανό. Μας κρύβει το φως του ήλιου, μαθαίνει τη γλώσσα μας που του τη μαθαίνει ο Δημήτριος, του τη μαθαίνουν οι σκλάβες, τα παιδιά μας. Το κακό όμως είναι το άλλο, πως τα παιδιά μας άρχισαν να μιλάνε ρωσικά. Δεν φτάνουν τα ελληνικά που μαθαίνουν από το Δημήτριο, μαθαίνουν τώρα και ρώσικα. «Πειράζει?» τους ρώτησε ο καλός άνθρωπος ο Χόντζας τους. «Πειράζει να μάθουν τα παιδιά σας λίγα ρώσικα? Τις γλώσσες των χριστιανών θα μάθουν να μιλάνε τα παιδιά μας? Όλες οι γλώσσες υμνούνε το Θεό», είπε ο Χόντζας. Τον κοίταξαν φιλίποπτα. «Μήπως σε μάγεψε και σένα ο σταυλίτης?» ρώτησαν. «Τον αντάμωσες κιόλας?» «Όχι», είπε ο Χόντζας, «και το ξέρετε καλά. Μόλις γύρισα από το προσκύνημα. Θα πάω όμως να τον βρω μια από αυτές τις μέρες, να δω με τα μάτια μου αν είναι αλήθεια όσα μου λέτε και αν είναι φαντάσματα που έσπηρε στην καρδιά σας ο φόβος για τον άγνωστο που δεν μιλά τη γλώσσα μας, που δεν έχει τις δικές μας συνήθειες, ούτε πιστεύει στη δική μας θρησκεία. Ένας όμως είναι ο Αλλάχ, και όποιον Θεόν αν νομίζεις πως προσκυνά ο χριστιανός, τον Αλλάχ προσκυνά και εκείνος, γιατί δεν υπάρχει άλλος Θεός». «Και ο Θεός των χριστιανών?» ρώτησαν σκανδαλισμένοι οι προύχοντες. «Σας το ξαναλέω, ένας είναι ο Αλλάχ. Οι Εβραίοι του δίνουν άλλο όνομα, οι χριστιανοί άλλο. Δεν μπορεί όμως παρά να είναι ο ίδιος Θεός, αφού δεν υπάρχει άλλος Θεός. Ένας είναι ο Αλλάχ». Ο Χόντζας ήταν κι αυτός νέος και οι προύχοντες δεν του είχαν πολλή εμπιστοσύνη, γιατί οι νέοι φέρνουν πάντα καινούργια δαιμόνια και εκείνοι αγαπούσαν όλα τα παλιά όπως τα είχαν γνωρίσει από γεννησιμιού τους. «Καλύτερα ο δαίμονας που ξέρεις», έλεγαν, «από το δαίμονα που δεν ξέρεις». Και ένα βραδάκι ο Χόντζας ξεκίνησε να πάει να επισκεφτεί τον καινούριο αυτό δαίμονα που τόσο έμοιαζε να φοβούνται οι συγχωριανοί του. Του είχαν πει πού θα τον έβρισκε. «Εκεί, Χόντζα,
που έμενε άλλοτε ο Καρίμ από το Αφγανιστάν, το θυμάσαι? Αν το θυμόταν ο Χόντζας τον Καρίμ, που είχε βαλθεί να ξελογιάσει πολλές γυναίκες μέσα στο Προκόπι, τώρα θα βλέπε πως ήταν και τούτος ο άλλος και με τι τρόπο ξελόγιασε τις σκλάβες και τα παιδιά, με τι τρόπο είχε ξελογιάσει τα αφεντικά του. Έφτασε μπροστά στην πόρτα του Ιωάννη. Ήταν κλειστή, χτύπησε, καμιά απάντηση. Αφουγκράστηκε, κανένας θόρυβος. Έπιασε το μάνταλο να την ανοίξει, αλλά δεν άνοιγε. Κατάλαβε πως ήταν κλειδωμένη από μέσα, γιατί απ' έξω δεν είχε κλειδαριά. Ο Χόντζιας έκανε το γύρο της κάμαρας και έφτασε στο μικρό άνοιγμα στον τοίχο που χρησίμευε για παράθυρο. Ψήλωσε όσο μπορούσε, τεντώθηκε, ώσπου είδε καλά μέσα στην κάμαρα. Και όταν είδε μέσα στην κάμαρα, σήκωσε ψηλά τα δυο του πόδια και τα δυο του χέρια και έμεινε για λίγο σε αυτή τη στάση. Ύστερα έφυγε από το παράθυρο, γονάτισε πάνω στο χώμα, γύρισε το κεφάλι του προς τη Μέκα και άρχισε να προσκυνά τον Αλλάχ. Ευλογητός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Έφυγε αθόρυβα, χωρίς να ξαναχτυπήσει την πόρτα του σταυλίτη. Γύρισε σπίτι του, μπάρωσε την πόρτα του, γύρισε πάλι κατά τη Μέκα και γονάτισε και έμεινε πολύ σε αυτή τη στάση, με το κεφάλι του ακουμπισμένο στο πλακόστρωτο πάτωμα της κάμαράς του. Αφού πέρασα λίγες μέρες, ήρθαν πάλι οι προύχοντες να το ρωτήσουν αν είχε συναντηθεί με τον μάγο. Εκείνος τους καθησύχασε. «Μη φοβάστε», τους είπε. «Μη φοβάστε τον χριστιανό, τον Ιωάννη. Είναι μάγος». «Ναι», είπε ο Χόντζας και χαμογέλασε ενιγματικά. «Να μη φοβόμαστε τον μάγο». «Πρέπει να ξέρετε», είπε ο Χόντζας, «ότι ο μεγαλύτερος μάγος που μπορεί ποτέ να υπάρξει ανάμεσα στους ανθρώπους είναι ο Άγιος του Αλλάχ». Απειλητικά οι προύχοντες ρώτησαν, «Εξηγήσου τι θέλεις να πεις με αυτό, Χόντζα». Ήρεμα ο Χόντζας τους απάντησε, «Ο πιο μεγάλος μάγος είναι ένας Άγιος του Αλλάχ». Εφαντικά εκείνοι είπαν, «Ένας είναι ο Αλλάχ και προφήτης του είναι ο Μωάμεθ». «Ακούστε», τους συμβούλεψε ο Χόντζας, «αφήστε ήσυχο τον Ιωάννη. Μόνο καλό μπορεί να φέρει στο Προκόπι. Μην το φοβάστε». Και ήταν τέτοιο το ύφος του, τόσο αλλιώτικη ήταν σήμερα η έκφραση του προσώπου του, που πάλι φοβήθηκαν οι προύχοντες. Πάει λοιπόν και ο Χόντζας τους. Το μάγεψε και αυτόν ο σταυλίτης. Πώς θα γλιτώσουν από το Ρώσο? Έφυγαν τάχα ικανοποιημένοι από την απάντηση του Χόντζα. Μόλις όμως απομακρύθηκαν από το σπίτι του, άρχισαν να μιλούν χαμηλόφωνα ανάμεσά τους, σαν συνωμότες. Και ο Χόντζας, μόνος πάλι στην κάμαρά του, έσκυψε πάνω στο Άγιο Βιβλίο του στο Κοράνι του. «Ένας είναι ο Αλλάχ και προφήτης του είναι ο Μωάμεθ». «Και προφήτης του, μήπως είναι ο Ισαΐας και ο Ιωάννης ο πρόδρομος και ο Χριστός?» Έβγαλε ένα μικρό κλειδί από τη τσέπη του και άνοιξε το μεγάλο συρτάρι του τραπεζιού του. Τράβηξε από το συρτάρι το χοντρό βιβλίο με το σημείο του σταυρού ζωγραφισμένο στο εξώφυλλό του. Τώρα θα ικανοποιούσε πάλι την περιέργειά του. Ήταν νέος, φοβόταν τον Θεό. Δεν είχε παντρευτεί γιατί του άρεσε η μελέτη. Του άρεσε να μαθαίνει και του άρεσε να ταξιδεύει. Οι χωριανοί του πίστευαν πως είχε πάει μόνο στη Μέκα. Ο Χόντζας όμως είχε πάει και στα Ιεροσόλυμα. Είχε πάει και στο Άγιον Όρος. Σιγογέλασε. Να το ξέραν οι προύχοντες, θα τον είχαν κρεμάσει. Κανείς όμως δεν μπορεί να κρατήσει εχμάλωτο τον άνθρωπο που τον κατατρώει η περιέργεια να μάθει. Ήθελε να μάθει στα αλήθεια. Κανείς δεν το ξέρε. Ο Χόντζας όμως είχε φέρει στο Προκόπι το Δημήτριο, όχι δια της βίας. Τον είχε παρακαλέσει να έρθει. Κανείς δεν ήξερε από πού τον είχε φέρει. Ο Χόντζας τους τον έλει να δερβήσει. Χάρηκα μόλις είδα να τον φέρνει, πίσω κάπου λαδεμένο στα λογό του. Πίστευσα πως τον είχε αγοράσει και τα χτήμα του. Χάρηκαν που θα είχε σκλάβο του ένα χριστιανό καλόγυρο να ταπεινώσει μια φορά. Να είσαι δερβίσης Ρωμιός και να γίνεις δούλος στο μουσουλμάνο Χόντζα. Ο Χόντζας όμως δεν το κράτησε για δούλο όπως ελπίζανε. Του έδωσε για κατοικία έξω από το χωριό ένα σπιτάκι με περιβόλι που ήταν ιδιοκτησία του. Του είπε να φροντίζει για το περιβόλι και να του μάθει καλά τα ελληνικά. Γιατί εξήγησε ο Χόντζας στους συγχωριανούς, πρέπει να γνωρίζεις καλά τον εχθρό σου αν θέλεις να τον πολεμήσεις. Θα διαβάσω τι γράφουν τα βιβλία, τους είπε, και θα τους αποδείξω την πλάνη τους. Γιατί το Προκόπι ήταν γεμάτο από Ρωμιούς
που δεν είχαν ποτέ τους παραδεχτεί να προσκυνήσουν τον Αλλάχ και τον προφήτη του τον Μωάμεθ. Και ο Χόντζας το ήθελε να τους αποδείξει την πλάνη τους. Έτσι τουλάχιστον κατάλαβαν οι χωριανοί και συνήθισαν να βλέπουν τον Δημήτριο να ζει κοντά τους σαν ένα δικό τους. Δεν είχαν αμφιβολία πως σύντομα θα ακολουθούσε το Χόντζα, θα προσκυνούσε και εκείνος τον Αλλάχ και τον Μωάμεθ, όπως και όλοι οι άλλοι ραγιάδες, όλοι οι Ρωμιοί. Έτσι ελπίζανε ως την ημέρα που έφτασε στο Προκόπιο Ρώσος με τους παράξενους τρόπους. Λες να γκίτεψε και τον ίδιο του το Χόντζα. Σκυμμένος πάνω στη γραφή, ο Χόντζας διάβαζε με απληστία. Ήθελε μοναδικά να ικανοποιήσει την περιέργειά του. Κοίτα μια τόσο έξυπνη γλώσσα τα ελληνικά. Ο Χόντζας απολάμβανε. Κανείς δεν έπρεπε να τον ενοχλήσει. Σηκώθηκε, τράβηξε το βαρύ σύρτη πίσω από την εξώθυρα του σπιτιού του και γεμάτος προσδοκία γύρισε πάλι στην ανάγνωσή του. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
3: Πώς να προσέχει όποιος ζει στον κόσμο. Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντζάνινοφ. Πώς πρέπει να προσέχει τον εαυτό του όποιος ζει μέσα στον κόσμο. Ψυχή όλων των ασκήσεων που γίνονται για τον Κύριο είναι η προσοχή. Δίχως προσοχή, όλες αυτές οι ασκήσεις είναι άκαρπες, νεκρές. Όποιος ποθεί τη σωτηρία του πρέπει να μάθει να προσέχει άγρυπνα τον εαυτό του. Είτε ζει στη μόνωση, είτε ζει μέσα στον περισπασμό, οπότε καμιά φορά και χωρίς να το θέλει, παρασύρεται από τις συνθήκες. Αν ο φόβος του Θεού γίνει το ισχυρότερο από όλα τα άλλα αισθήματα της καρδιάς, τότε πιο εύκολα θα προσέχουμε τον εαυτό μας, τόσο στην ησυχία του κελιού μας, όσο και μέσα στον θόρυβο που μας κυκλώνει από παντού. Στη διατήρηση της προσοχής πολύ συμβάλλει η συνετή μετρίαση της τροφής, που μειώνει τη θέρμη του αίματος. Η αύξηση αυτής της θέρμης από τα πολλά φαγητά, από την έντονη σωματική δραστηριότητα, από το ξέσπασμα της οργής, από το μεθύσι της καινοδοξίας και από άλλες αιτίες, προκαλεί πολλούς λογισμούς και φαντασιώσεις, δηλαδή τον σκορπισμό του νου. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες, σε εκείνο που θέλει να προσέχει τον εαυτό του, συστήνουν πριν απ' όλα τη μετρημένη, διακριτική και διαρκή εγκράτεια από τις τροφές. Όταν σηκώνεσαι από τον ύπνο, πρόκειται για μια προεικόνηση της Αναστάσεως των νεκρών, που περιμένει όλους τους ανθρώπους, να κατευθύνεις τη σκέψη σου στο Θεό, να προσφέρεις σαν θυσία σε εκείνον τους πρώτους καρπούς της λειτουργίας του νου σου, όταν αυτός δεν έχει ακόμη προσλάβει καμία μάταιη αντίποση. Αφού ικανοποιήσεις όλες τις ανάγκες του σώματος, όπως κάθε άνθρωπος που σηκώνεται από τον ύπνο, διάβασε με ησυχία και αυτοσυγκέντρωση τον συνηθισμένο προσευχητικό σου κανόνα. Φρόντισε όχι τόσο για την ποσότητα όσο για την ποιότητα της προσευχής. Αυτό σημαίνει να προσεύχεσαι με απόλυτη προσοχή. Έτσι θα φωτιστεί και θα ζωογονηθεί η καρδιά από την κατάνοιξη και τη θεία παρηγοριά. Μετά τον κανόνα της προσευχής, προσπαθώντας πάλι με όλες σου τις δυνάμεις για τη διατήρηση της προσοχής, να διαβάζεις την Καινή Διαθήκη, κυρίως το Ευαγγέλιο. Διαβάζοντας να σημειώνεις με επιμέλεια τις παραγγελίες και τις εντολές του Χριστού, για να κατευθύνεις σύμφωνα με αυτές όλες σου τις πράξεις της ημέρας, φανερές και κρυφές. Η ποσότητα της μελέτης εξαρτάται από τις δυνάμεις σου και από τις περιστάσεις. Δεν πρέπει να βαραίνεις το νου σου με υπέρμετρη ανάγνωση προσευχών ή της γραφής. Δεν πρέπει επίσης να παραμελείς τις υποχρεώσεις σου για να προσευχηθείς ή να μελετήσεις περισσότερο. Όπως η άμετρη χρήση υλικής τροφής προκαλεί διαταραχές στο στομάχι και το εξασθενίζει, έτσι και η άμετρη χρήση πνευματικής τροφής εξασθενίζει το νου, του προκαλεί αποστροφή προς τις ευσεβείς ασχήσεις και του φέρνει αθυμία. Στον Αρχάριο οι Άγιοι Πατέρες συστήνουν να προσεύχεται συχνά αλλά σύντομα. Όταν ο νους οριμάσει πνευματικά και δυναμώσει, τότε θα πρέπει να προσεύχεται αδιάλειπτα. Θα μπορεί να προσεύχεται αδιάλειπτα. Σε τέτοιους χριστιανούς που έχουν γίνει όριμοι, φτάνοντας στα μέτρα της τελειότητας του Χριστού, αναφέρονται τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Επιθυμώ να προσεύχονται οι άνδρες σε κάθε τόπο και να σηκώνουν στον ουρανό χέρια καθαρά, από κάθε μολυσμό, δίχως οργή και λογισμούς. Δηλαδή, δίχως εμπάθεια, περισπασμό ή μετεωρισμό. Γιατί αυτό που είναι φυσικό για έναν άνδρα δεν είναι ακόμα φυσικό για έναν ήπιο. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος φωτιστεί από τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριο Ιησού Χριστό, μέσω της προσευχής και της μελέτης, μπορεί να επιδοθεί στις καθημερινές του ασχολίες, προσέχοντας ώστε σε όλα τα έργα και τα λόγια του, σε όλη την ύπαρξή του να κυριαρχεί και να ενεργεί το Πανάγιο θέλημα του Θεού, όπως αυτό αποκαλύφθηκε και εξηγήθηκε στους ανθρώπους με τις ευαγγελικές εντολές. Αν στη διάρκεια της ημέρας υπάρχουν ελεύθερες στιγμές, χρησιμοποίησέ τες για να διαβάσεις με προσοχή μερικές επιλεγμένες προσευχές ή περικοπές της Αγίας Γραφής, ενισχύοντας έτσι τις ψυχικές σου δυνάμεις που έχουν εξασθενήσει από τις διάφορες δραστηριότητες μέσα στον πρόσκαιρο κόσμο. Αν τέτοιες χρυσές στιγμές δεν υπάρχουν, να λυπάσαι γι' αυτό, όπως αν είχες χάσει θησαυρό. Ό,τι χάθηκε σήμερα δεν πρέπει να χαθεί και αύριο, γιατί η καρδιά μας εύκολα παραδίνεται στη ραθυμία και τη λύθη. Από αυτές πάλι γεννιέται η σκοτεινή άγνοια, που καταστρέφει το έργο του Θεού, το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αν συμβεί να πεις ή να κάνεις κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις εντολές του Θεού, τότε χωρίς καθυστέρηση διόρθωσε το σφάλμα σου με την ειλικρινή μετάνοια. Με τη μετάνοια να επιστρέφεις πάντα στο δρόμο του Θεού όταν ξεφεύγεις από Αυτόν, καταφρονώντας το θείο θέλημα. Μη μένεις για πολύ έξω από τον δρόμο του Θεού. Στις αμαρτωλές σκέψεις και φαντασιώσεις και στα εμπαθή αισθήματα να αντιπαραθέτεις με πίστη και ταπείνωση τις ευαγγελικές εντολές, λέγοντας μαζί με τον Άγιο Πατριάρχη Ιωσήφ: «Πώς μπορώ να κάνω αυτό το κακό και να μαρτήσω μπροστά στο Θεό?» Όποιος προσέχει τον εαυτό του πρέπει να απαρνηθεί γενικά κάθε φαντασίωση, όσο ελκυστική και εύσχημη και αν φαίνεται αυτή. Κάθε φαντασίωση είναι περιπλάνηση του νου, όχι στην περιοχή της αλήθειας, αλλά στη χώρα των φαντασμάτων, που δεν υπάρχουν, ούτε πρόκειται να υπάρξουν, και που πλανούν τον νου εμπέζοντάς τον. Συνέπειες των φαντασιώσεων είναι η απώλεια της προσοχής, ο σκορπισμός του νου και η σκληρότητα της καρδιάς την ώρα της προσευχής. Έτσι αρχίζει η διαταραχή της ψυχής. Το βράδυ, όταν πηγαίνεις για ύπνο, που μετά την εγρήγορση της ημέρας και σε σύγκριση με αυτήν προεικονίζει τον θάνατο, να εξετάζεις τις πράξεις που έκανες όσο ήσουν ξύπνιος. Ένας τέτοιος αυτοέλεγχος δεν είναι δύσκολος για τον άνθρωπο που ζει προσεκτικά, γιατί η προσοχή εξαφανίζει τη λύθη, που είναι φαινόμενο τόσο συνηθισμένο σε όποιον έχει περισπασμούς. Έτσι λοιπόν, αφού θυμηθείς όλες τις αμαρτίες που έκανες στη διάρκεια της ημέρας, είτε με πράξεις, είτε με λόγια, είτε με σκέψεις, εγκάρδια πρόσφερε για αυτές τη μετάνοιά σου στον Θεό, έχοντας τη διάθεση της διορθώσεως. Μετά, διάβασε τον κανόνα της προσευχής σου. Τέλος, κλείσε την ημέρα σου όπως την άρχισες, δηλαδή με θεϊκούς λογισμούς. Την ώρα που κοιμάται ο άνθρωπος, πού πάνε όλες οι σκέψεις και τα αισθήματά του? Τι μυστική κατάσταση είναι αυτή του ύπνου, κατά την οποία τόσο η ψυχή όσο και το σώμα ζουν και συνάμα δεν ζουν, αποξενωμένα καθώς είναι από την αίσθηση της ζωής, σαν νεκρά? Ακατανόητος είναι ο ύπνος, όπως και ο θάνατος. Όπως στην αιώνια ανάπαυση, έτσι και στην πρόσκαιρη του ύπνου, η ψυχή ξεχνάει ακόμα και τις πιο μεγάλες πίκρες, ακόμα και τις πιο φοβερές επίγειες συμφορές. Και το σώμα, αφού σηκώνεται από τον ύπνο, οπωσδήποτε θα αναστηθεί και από τους νεκρούς. Ο μεγάλος Αββάς Αγάθων είπε: «Είναι αδύνατο να προκόψουμε στην αρετή αν δεν προσέχουμε άγρυπνα τον εαυτό μας». Αμήν.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Θεία Λειτουργία. Η προσαγωγή του Υιού στον Πατέρα. Δημήτριος Μαυρόπουλος. Κάθε Κυριακή όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, κατ' ουσίαν πηγαίνουμε στη Θεία Ευχαριστία, για να τελέσουμε την πράξη που μας παρέδωσε ο Χριστός να επαναλαμβάνουμε, μία πράξη που την επετέλεσε ο ίδιος στον μυστικό δείπνο ως μία ευχαριστία προς τον Πατέρα και την διευκρίνησε κατά την αρχιερατική του προσευχή. Η διαφορά της Θείας Ευχαριστίας από τον μυστικό δείπνο είναι ότι εντωμεταξύ έχει μεσολαβήσει η Ανάσταση και η Ανάληψη. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία οι προσευχές απευθύνονται προς τον Πατέρα. Δεν απευθύνονται προς τον Υιό, αφού ο Υιός είναι που ανάγει τη δημιουργία στον Πατέρα. Ποιος είναι αυτός που προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία? Η απάντηση είναι ότι στη Θεία Ευχαριστία προσεύχεται ο Χριστός. Δεν προσευχόμαστε εμείς. Η Εκκλησία δεν είμαστε εμείς. Η Εκκλησία δεν έχει εγώ. Ταυτότητα της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται προς τον Πατέρα. Αλλά αυτός ο Χριστός που προσεύχεται είναι σεσαρκωμένος Χριστός. Ο Χριστός έχει γίνει πραγματικά άνθρωπος. Είναι και άνθρωπος. Έχει πραγματικά ανθρώπινη φύση και μάλιστα ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή στο πρόσωπό του υπάρχει ολόκληρη η φύση του καθενός μας. Ο Χριστός είναι συγχρόνος και ο καθένας μας. Είμαστε όλοι. Αυτός λοιπόν ο Χριστός που προσεύχεται προς τον Πατέρα ανάγει αυτήν την ανθρώπινη φύση και ό,τι η ανθρώπινη φύση συνεπάγεται. Δηλαδή όλη την κτήση προς τον Πατέρα. Επομένως η Θεία Λειτουργία είναι προσφορά του Χριστού προς τον Πατέρα. Όμως ο Χριστός είναι αόρατος. Ορατός είναι αυτός που βρίσκεται στον τόπο του Χριστού και είναι ο τύπος του Χριστού. Ή κατά την έκφραση που βασίζεται στη θεολογία του Αγίου Ιγνατίου, ο εις τόπον και τύπον Χριστού ευρισκόμενος επίσκοπος. Όταν ο επίσκοπος προσεύχεται εν ονόματι του συναγμένου λαού, δεν προσεύχεται ως άνθρωπος, προσεύχεται ως Χριστός. Αυτό υπογραμμίζει όταν στην αρχή της ευχαριστιακής προσευχής ξεκινάει με τη φράση «Σι ο προσφέρον και προσφερόμενος». Ο προσφέρον, αυτός που προσφέρει τα δώρα, είσαι εσύ, ο Χριστός. Και επειδή είσαι εσύ, ο Χριστός, μπορώ εγώ να προσφέρω ως Χριστός. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Στη Θεία Ευχαριστία, και τονίζω ότι δεν μιλάω για άλλες ακολουθίες ή για άλλες προσευχές, η προσευχή είναι αναγωγή του κτιστού στο άκτιστο. Την αναγωγή την κάνει το άκτιστο, δεν την κάνει το κτιστό. Την κάνει ο Υιός, ο σεσαρκωμένος Υιός, ο ενανθρωπίσας Υιός. Αυτός ο Υιός δια του Επισκόπου προσφέρει την κτήση, σύμπασα την κτήση, δηλαδή προσφέρει όλους μας. Προσφέρει τη σάρκα του, τον εαυτό του, ψωμί και κρασί, όπως έχει ορίσει ο ίδιος ο Υιός, τα προσφέρει όλα στον Πατέρα. Κι έτσι πραγματοποιείται αυτό που λέμε Δευτέρα Παρουσία, αυτό που λέμε Βασιλεία του Θεού, αυτό που λέμε γαμήλιο δείπνο της Δευτέρας Παρουσίας, αυτό που λέμε γάμι του Βασιλέως, όπως το έχει προδιατυπώσει ο ίδιος ο Χριστός στις παραβολές του ή στις εικόνες που έχει στη διδασκαλία του. Πώς πραγματοποιούνται όλα αυτά? Ο Πατέρας στέλνει πίσω αυτά τα δώρα που του πρόσφερε ο Υιός και έτσι ενώνει σύμπασα την κτήση με τα τρία πρόσωπα της θεότητας. Θεώνεται η κτήση δια των δώρων αυτών των συγκεκριμένων. Αυτό δηλώνεται ρητά στη Θεία Λειτουργία. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, τα προσκομισθέντα και αγιασθέντα τίμια δώρα, αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει μία πέμψης και μία αντικατάπέμψης. Την πέμψη την κάνει ο Υιός προς τον Πατέρα. Την αντικατάπέμψη την κάνει ο Πατέρας προς τον Υιό. Αλλά ο Υιός είναι σεσαρκωμένος και ο Πατέρας αντικαταπέμπει τα δώρα σε αυτό που είναι ο Υιός, δηλαδή στον άνθρωπο, δηλαδή στον καθένα μας. Και γι' αυτό όταν τρώμε από το ψωμί αυτό και πίνουμε από το κρασί αυτό, μιλάμε για κοινωνία θεώσεως. Γινόμαστε εκείνη τη στιγμή θείον σώμα. Μπορεί να εκπέσουμε αυτής της θεώσεως μόλις φύγουμε από το τραπέζι της ευχαριστίας. Μπορεί να λαχταρίσουμε να ξαναπάμε σε αυτή την κοινωνία θεώσεως όταν ετοιμαζόμαστε να πάμε στο τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά αυτή η θέωση πραγματοποιείται. Μέσα σε αυτή την ευχαριστία είμαστε όλοι Άγιοι. Τα Άγια δώρα μεταδίδονται σε Αγίους. Είμαστε όλοι Άγιοι γιατί είναι Άγιος Αυτός που τα προσφέρει, παίρνοντάς τα από εμάς και δίδοντάς τα πάλι σε εμάς.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Βίος του Αγίου Πέτρου του Μογγόλου, πρίγκιπος της Χρυσής Ορδής, Γεώργιος Πιπεράκης, αναπληρωτής καθηγητής μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Βρισκόμαστε στα μισά περίπου του 13ου αιώνα στην Ασία. Μεγάλος χάνος των Μογγόλων ήταν ο Μπερκέ, κατάλληλος Μπεργκάζ, του οποίου η βασιλεία άρχισε το 1257 και τελείωσε μετά 10 χρόνια το 1267. Είναι η εποχή των μεγάλων κατακτήσεων των Μογγόλων. Οι περισσότεροι ασιατικοί λαοί ήταν υποτελείς στη Χρυσή Ορδή, όπως λεγόταν, των τρομερών αυτών πολεμικών φυλών. Μα και το πλείστον της σημερινής γης ήταν υποτελές στο παντοδύναμο μογγολικό κράτος. Πλήρωναν οι Ρώσοι τους φόρους και είχαν και άλλες δυσβάσταχτες υποχρεώσεις προς την αυλή της Χρυσής Ορδής. Έτσι, ο επίσκοπος Κύριλλος της ένδοξης πόλης του Ροστόβ ταξίδευε συχνά για να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις και να λύσει τα προβλήματα της επισκοπής του και τα του οίκου της Θεοτόκου, όπως λεγόταν ο καθεδρικός ναός του Ροστόβ. Κατά την παραμονή του στην αυλή, ο Χάνος τον ρωτούσε να μάθει για την πίστη των χριστιανών. Ήθελε να ακούσει για το πώς το Ροστόβ, στις μέρες του μεγάλου ηγεμόνα του Κιέβου Βλαδιμίρου, ο Άγιος Επίσκοπος Λεόντιος, που είχε έλθει από την Ελλάδα, τον ήλκησε στην εκκλησία. Ο βίος και η πολιτεία του Λεοντίου τον γοήτευε. Πως ακόμα και μετά την κοιμησή του έκανε θαύματα και θεραπείες με τη χάρη του Αγίου Λειψάνου του. Μάλιστα, το θαυμαστό είναι ότι ο Χάνος, κάποια φορά που ο επίσκοπος Κύριλλος βρισκόταν στην αυλή, τον παρακάλεσε να βοηθήσει το άρρωστο παιδί του που κινδύνευε να πεθάνει. Ο επίσκοπος προσευχήθηκε θερμά πάνω από το άρρωστο παιδί και μετά το ράντισε με αγιασμό. Το παιδί έγινε καλά. Ο Χάνος και όλοι οι άρχοντες του παλατιού χάρηκαν πολύ, μα και θαύμασαν για την παντοδυναμία του Χριστού και ευχαρίστησαν με δώρα και τιμές τον Κύριλλο, που βρήκε την ευκαιρία να τους μιλήσει εκτεταμένα για τους νόμους και τις αλήθειες της Εκκλησίας, ώστε πολλοί άπιστοι να θαυμάσουν και να κατανυχθούν. Σε αυτές τις συγκεντρώσεις παρευρισκόταν και ο ανιψιός του Αυτοκράτορα, ο πρίγκιπς που αργότερα ονομάστηκε Πέτρος. Άκουγε αχόρταγα τα λόγια του δεσπότη. Η καρδιά του άνοιξε στο φως. Υποσχέθηκε στον εαυτό του να πάει στο Ροστόβ και με τα ίδια του τα μάτια να δει και να πιστεί για το μεγαλείο της Εκκλησίας, μα συγχρόνως να γίνει και χριστιανός. Η αγάπη του Χριστού και η διδασκαλία του Κυρίλλου τον έκαναν να μοιράσει τη μεγάλη του περιουσία στους φτωχούς ομοφύλους του. Θεώρησε τα πάντα σκύβαλα μπρος στην επιθυμία της καρδιάς του να γνωρίσει τον Χριστό. Η δύναμη του Χάνου και η αγάπη της μητέρας του όμως ήταν τα μεγάλα εμπόδια. Γι' αυτό και αποφάσισε να φύγει κρυφά και να πραγματοποιήσει τον μεγάλο σκοπό του. Μετά από λίγες ημέρες, ο επίσκοπος Κύριλλος πήρε την άδεια να αναχωρήσει για το Ροστόβ, γεμάτος από τα πλούσια δώρα του βασιλιά. Μάλιστα, ο Χάνος, από ευγνωμοσύνη για τη θεραπεία του παιδιού του, ανέθεσε στον επίσκοπο να μεταβιβάσει στον τοπικό άρχοντα της επισκοπής του να μην στείλει στην ορδή τον φόρο υποτελείας που του όφιλε για τη χρονιά αυτή, αλλά να δώσει τα χρήματα για τις ανάγκες του καθεδρικού ναού της Παναγίας του Ροστόβ. Ο επίσκοπος αναχώρησε, όμως ο νεαρός πρίγκιπας, αφήνοντας πίσω του μητέρα χείρα, συγγενείς, φίλους, περιουσία και τιμές, όπως ο Πατριάρχης Αβραάμ, τον ακολούθησε κρυφά και τον πρόφθασε πριν ακόμη φτάσει στην πόλη του. Τον παρακάλεσε με δάκρυα να τον δεχτεί μαζί του στην Αγία Ρωσική Γη και να τον βαπτίσει χριστιανό. Ο επίσκοπος κατάλαβε την ειλικρινή διάθεσή του, τον δέχτηκε και τον έφερε μαζί του στο Ροστόβ. Ο νεαρός ήταν ευτυχισμένος. Η ψυχή του αγαλόταν ακούγοντας την ωραία ψαλμωδία που την εποχή εκείνη ψαλόταν στις δύο ιερές γλώσσες, δηλαδή ρωσικά δεξιά και ελληνικά αριστερά. Η ομορφιά των ιερών εικόνων και αυτές οι ίδιες οι ιερές ακολουθίες, πότε μεγαλόπρεπες στις μεγάλες γιορτές και πότε κατανυκτικές στις περιόδους των νηστιών, άναβαν ιερούς πόθους στην ψυχή του νέου Μογγόλου. Όμως ο φόβος του Χάνου εμπόδιζε τον δεσπότη να τον βαπτίσει, έως ότου ο Θεός οικονόμησε τα πράγματα. Ο Χάνος Μπερκέ απεβίωσε. Διαταραχές δημιουργήθηκαν στην ορδή για τη διαδοχή. Για την ώρα η προσοχή των αρχόντων δεν στρεφόταν βέβαια στο τι θα έκανε ο ανιψιός του πεθαμένου βασιλιά. Ο επίσκοπος Κύριλλος βάφτισε και έδωσε το όνομα Πέτρος, Πιότρος στα ρωσικά, στον πρίγκιπα. Ο Πέτρος κάθε ημέρα ύφξανε και ινδρού το πνευματικά. Η πίστη του στέριωνε και η αρετή του ανθούσε. Είχε γίνει πια ένας καλός χριστιανός. Έμαθε τα ρωσικά για να διαβάζει τα βιβλία της Εκκλησίας. Προσευχόταν πολύ και παρακολουθούσε όλες τις ακολουθίες στο ναό. Τηρούσε όλες τις διατάξεις της Εκκλησίας. Ήταν ήρεμος, ταπεινός, προσινής προς όλους. Νίστευε συνεπώς και ασκήτω με στερήσεις και σκληραγωγίες μένοντας μέσα στο επισκοπείο. Δεν ακολούθησε όμως τη μοναχική πολιτεία. Μετά την προτροπή και την ευλογία του επισκόπου ήλθε εις γάμου κοινωνίαν με επίσημη και ωραία νύμφη. Ο πρίγκιπς Πέτρος έζησε πολλά χρόνια τον τίμιο γάμο του. Απέκτησε και παιδιά. Έγινε όμως και ο πατέρας των φτωχών. Έτρεφε τους πεινασμένους, έντυνε τους γυμνούς. Σαν άλλος Ιώβ υπέμεινε καρτερικά τη χολότητα του ενός του ποδιού και το χάσιμο της όρασης από το ένα του μάτι. Κάποιο βράδυ, ενώ προσευχόταν στην άκρη της λίμνης, του εμφανίστηκαν σε όραμα οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος και τον διέταξαν να χτίσει σε αυτό το σημείο ναό αφιερωμένο σε αυτούς, όπως και έγινε. Όταν πέρασαν πολλά χρόνια, έχασε τη σύζυγό του. Γέρον πια, εκάρη μοναχός και εμόνασε σε μοναστήρι που ο ίδιος έκτισε. Το τέλος του υπήρξε οσιακό, σε βαθιά γεράματα. Παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριό του στις 29 Ιουνίου του 1290, την ημέρα της ονομαστικής του εορτής. Το μοναστήρι του από τότε ονομάστηκε Μονή του Πέτρου. Ο Πέτρος της Χρυσής Ορδής αναγνωρίστηκε Άγιος της Εκκλησίας μας. Πότε έγινε αυτή η κατάταξή του στο Αγιολόγιο δεν είναι ακριβώς γνωστό. Η ιστορία της Ρωσίας αναφέρει όμως πως τα 1563 ο τσάρος Ιωάννης ο Τέταρτος σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του επικαλέστηκε τη βοήθεια των Αγίων και ιδιαίτερα του Αγίου Πιότρου Ορντίνσκι, του Οσίου Πέτρου της Χρυσής των Μογγόλων Ορδής. «Δια των ευχών του Αγίου σου Πέτρου, φύλατε Κύριε την εν Μογγολία ακόμη υπάρχουσαν εκκλησίαν σου. Αμήν».
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: «Η αγάπη είναι πάνω απ' όλα». Γέρον Πορφύριος. Η αγάπη προς τον Χριστό δεν έχει όρια. Το ίδιο και η αγάπη προς τον πλησίον. Να εκτείνεται παντού, στα πέρατα της γης. Παντού, σε όλους τους ανθρώπους. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Ήταν ένας ασκητής και είχε δύο υποτακτικούς. Προσπαθούσε πολύ να τους ωφελήσει και να τους κάνει καλούς. Είχε όμως την ανησυχία αν όντως προχωρούν στην πνευματική ζωή, αν προοδεύουν και αν είναι έτοιμοι για τη Βασιλεία του Θεού. Περίμενε ένα σημάδι γι' αυτό από τον Θεό, αλλά δεν έπαιρνε καμία απάντηση. Κάποια ημέρα θα γινόταν αγρυπνία στην εκκλησία μιας άλλης κήτης που απήχε πολλές ώρες από τη δική τους. Έπρεπε να γίνει πορεία μες στην έρημο. Έστειλε τους υποτακτικούς του από το πρωί ώστε να φτάσουν νωρίς για να τακτοποιήσουν την εκκλησία και ο γέροντας θα πήγαινε το απόγευμα. Οι υποτακτικοί είχαν προχωρήσει αρκετά όταν ξαφνικά άκουσαν βογγητά. Ήταν ένας άνθρωπος βαριά τραυματισμένος και ζητούσε βοήθεια. «Πάρτε με σας παρακαλώ», τους έλεγε, «γιατί εδώ είναι ερημιά. Κανείς δεν περνάει. Ποιος θα μπορέσει να με βοηθήσει? Εσείς είστε δύο. Σηκώστε με και οδηγήστε με στο πρώτο χωριό». «Δεν μπορούμε», του είπαν. «Βιαζόμαστε να πάμε για την αγρυπνία. Έχουμε πάρει εντολή να ετοιμάσουμε». «Πάρτε με, σας παρακαλώ. Αν με αφήσετε θα πεθάνω. Θα με φάνε τα θηρία». «Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε, πρέπει να πάμε στο καθήκον μας». Και έφυγαν. Το απόγευμα ξεκίνησε ο γέροντας για την αγρυπνία. Πέρασε από τον ίδιο δρόμο. Έφτασε και στο μέρος που ήταν ο τραυματισμένος. Τον βλέπει, τον πλησιάζει και του λέει: «Τι έπαθες, άνθρωπε του Θεού, τι έχεις? Από πότε είσαι εδώ, δεν σε είδε κανείς?» «Πέρασαν το πρωί δύο μοναχοί και τους παρακάλεσαν να με βοηθήσουν, αλλά βιαζόντουσαν να πάνε στην αγρυπνία». «Θα σε πάρω εγώ, μην ανησυχείς», του λέει. «Δεν μπορείς εσύ, είσαι γέροντας. Δεν μπορείς να με σηκώσεις, αδύνατον». «Όχι, θα σε πάρω. Δεν μπορώ να σε αφήσω». «Μα δεν μπορείς να με σηκώσεις». «Θα σκύψω και εσύ πιάσω από πάνω μου και λίγο-λίγο θα σε πάω σε κανένα κοντινό χωριό. Λίγο σήμερα, λίγο αύριο θα σε φτάσω». Και τον πήρε με μεγάλη δυσκολία και άρχισε να βαδίζει με το βάρος εκείνο μες στην άμμο πάρα πολύ δύσκολα. Ο ιδρώτας έτρεχε ποτάμι και σκεπτόταν: «Έστω και σε τρεις μέρες θα φτάσω». Καθώς όμως προχωρούσε, άρχισε να νιώθει το φορτίο του πιο ελαφρό, πιο ελαφρό, και σε κάποια στιγμή αισθάνθηκε σαν να μην κρατάει τίποτα. Τότε γυρίζει πίσω να δει τι συμβαίνει και βλέπει με έκπληξη πάνω του έναν άγγελο. Ο άγγελος του είπε: «Με έστειλε ο Θεός να σε πληροφορήσω ότι οι δύο υποτακτικοί σου δεν είναι άξιοι της Βασιλείας του Θεού, γιατί δεν έχουν αγάπη».
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Τα πεταμένα λεφτά. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Μου γράφει ο κύριος Αθανάσιος Κόλλιας. Το 1971 επήγαμε με τη σύζυγό μου Ελένη στη Ρόδο. Εμείναμε εκεί μία εβδομάδα. Το τελευταίο βράδυ καθίσαμε στην παραλία. Δίπλα μας ήταν και ένα άλλο ανδρόγυνο. Στις 8 το βράδυ ήλθε και ένα βαποράκι. Ήρθαν δύο νέα παιδιά και έκατσαν στο ίδιο τραπέζι και άρχισαν να διηγούνται τι είδαν στο μοναστήρι που είχαν πάει. Τα λόγια τους μου άρεσαν. Ζήτησα συγγνώμη και ρώτησα. «Πού είναι το μοναστήρι αυτό?» «Στη Σίμη. Και πώς πάνε εκεί?» «Το πρωί θα πάρετε από εδώ το καραβάκι. Θα πάτε. Και το βράδυ θα σας φέρει πάλι εδώ». «Κρίμα, πολύ θα το ήθελα. Αλλά αύριο το πρωί φεύγουμε για την Αθήνα». «Α, δεν πειράζει. Αν θέλεις, βάλε κάτι μέσα σε ένα μπουκαλάκι, πέταξε το στη θάλασσα και παρακάλεσε τον Άγιο Ταξιάρχη να το πάει στο μοναστήρι του. Και θα το πάει. Θα στείλω». «Μα αμέσως παρενέβη η σύζυγός μου», είπε αυστηρά. «Να μην στείλεις. Θα πάνε τα λεφτά χαμένα». «Θα στείλω κι ας πάνε χαμένα». Ήταν νύχτα. Εφύγαμε για ύπνο. Και στον δρόμο αλλάξαμε γνώμη. «Δεν πάμε αύριο για λίγες μέρες στην Κο?» Επήγαμε και μείναμε εκεί μια ολόκληρη εβδομάδα. Και εξέχασα εντελώς τον ταξιάρχη και το μπουκάλι. Το θυμήθηκα όταν πηγαίναμε για το καράβι να γυρίσουμε στην Αθήνα. Λέω λοιπόν στην Ελένη: «Προχώρηση. Εγώ θα πάω μια στιγμή να πάρω ένα πεπονάκι και λίγα σταφύλια για το δρόμο. 15 Αύγουστος είναι. Τι θα φάμε?» Δεν ήθελε, αλλά εγώ δεν την άκουσα. Γύρισα βιαστικά στο σπίτι που εμείναμε και ζήτησα από την οικοδέσποινα ένα μπουκαλάκι. Μου έδωκε. Επήρα και λίγα φρούτα από το μανάβι, πεπόνι και σταφύλια και μπήκαμε στο βαπόρι για Αθήνα. Άκουσα τα σχολιανά μου, αλλά έκαμα τον κουφό και επέρασε. Στον δρόμο κοιτούσαμε τα παράλια και ξεχαστήκαμε. Το βράδυ κοιμηθήκαμε και ξυπνήσαμε στο Σούνιο. Μου λέγει η γυναίκα μου: «Δεν φέρνεις τα φρούτα να φάμε κάτι? Θα φτάσουμε στο σπίτι στις 11. Άνοιξε την τσάντα και βρήκε μέσα το μπουκάλι. «Ώστε το πήρες?» «Το πήρα, αλλά δεν το έριξα για να μην πάνε τα λεφτά μας χαμένα». Μετά από λίγο βγήκαμε στο κατάστρωμα. Ευρήκα μια πρόφαση και κατέβηκα πάλι κάτω. Επήρα το μπουκαλάκι. Έβγαλα 50 δραχμές, χαρτονόμισμα τότε, 150 ευρώ σημερινά. Το δίπλωσα σε λίγο χαρτί και το έβαλα μέσα στο μπουκάλι. Αλλά δεν είχε φελό. Ψάχνω στο καράβι να βρω. Πουθενά φελός. Βούλωσα το μπουκάλι με χαρτί εφημερίδας, το έδεσα και με μια κλωστή και το πέταξα στη θάλασσα και είπα: «Αν το θέλει ο ταξιάρχης να πάει, θα πάει». Στην Ελένη δεν είπα τίποτε. Πέρασαν από τότε Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος. Στα τέλη του Νοέμβρη επήγα στο χωριό μου. Εκεί ξαναθυμήθηκα το μπουκαλάκι. Βρε τι να έγινε. Στις 12 Δεκεμβρίου γύρισα. Όταν μπήκα στο σπίτι, η γυναίκα μου με περίμενε με ένα γράμμα στο χέρι. Ήταν από τη μονή του Πανορμήτη στη Σίμη. Γράμμα του ηγουμένου. Και απόδειξη για 50 δραχμές. Τα έδειξα στη γυναίκα μου με τα λόγια: «Βλέπεις, άπιστε Θωμά, το έριξα και τα λεφτά σου δεν πήγαν χαμένα». Ίσως ο ταξιάρχης δεν με άφησε να ρίξω το μπουκαλάκι στη θάλασσα τότε που είμαστε κοντά, δηλαδή στη Ρόδο ή στην Κο, αλλά στο μακρινό Σούνιο, για να στερεώσει την πίστη της κυρίας μου. Πόσα τέτοια συμβαίνουν, μεγάλα τα έργα του Αγίου, μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.

Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς η Αγία Σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

Εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντί καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.